0: 92.
1: Super Mario Galaxy!
2: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Ήρθατε!
4: Λοιπόν, ποιος ο Λίνας χάλασε?
2: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Πρίσμα 90 και 2.
1: Σκέψεις που μιλούν με τη σιωπή και κάνουν μια μικρή εμφάνιση στα μάτια.

0: Πρίσμα 92.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Prada 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Prada 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Stop! Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
2: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Dinosaurus. Δεινόσαυροι, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
4: Εμάς βίγκαν.
5: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

κοντά. Τον κόσμο κρύψε, τον κόσμο αυτόν που μου ζητάει πολλά.

Ποιοι ζουνε ξανά τα γνωστά και δηλώνουνε ευτυχισμένοι. Άλλοι κλαίνε στους άλλους μπροστά γιατί έχουν καρδιά ραγισμένη.

0: Πρίσμα 92.
1: Τι είναι ώρα να έρθω.
2: You want to be the biggest star in the world.
3: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο Cinema Score, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8. Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
4: Magic. Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζένου πά.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή.

0: Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
1: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

αλλάξω κι ό,τι θέλεις λογίξω. Δεν θα σου λογίξω, δεν θα σου λογίξω. Μίλα με τους άλλους γύρω σου για να ακούω τη φωνή σου. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ.

0: 92.
1: Super Mario Galaxy!
2: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Ήρθατε!
4: Λοιπόν, ποιος σωληνάς χάλασε?
2: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
5: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Πρίσμα 92.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Prada 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσκολος. Ο διάβολος φοράει Prada 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel exceptional.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr.

0: Πρίσμα 92.
1: Στοπ, πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
2: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Δινοσάουρους. Δινόσαυροι, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Δινοσάουρους. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
4: Εμάς βίγκαν.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Τύχαινε ένα πουλί να γεννηθώ. Θα μου φτάνε ένα κλαδί να κοιμηθώ. Θα έσβηνε όλη τη δίψα μου η βροχή και ήσυχα θα ξεψυχούσα ένα πρωί.

και σου απλώνουνε το χέρι τρυφερά. Σου λένε τα βάσανα του κόσμου αυτού πολλά.

0: 92.
1: Do you know what I'm after?
2: You want to be the biggest star in the world.
3: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8.
4: Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
5: Άσε μαζένουπα.
6: Πως είσαι έτσι ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε. Δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92. Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Super Mario Galaxy!
2: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Ήρθατε!
4: Λοιπόν, ποιος σωλήνας χάλασε?
2: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες

0: αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
1: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
0: Ήρθε η ώρα.
1: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
2: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4. I'm feeling fab, I'm feeling free,
1: I feel exceptional. Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Και από μένα τον Γιώργο, το παιδί της γειτονιάς, χωρίς πολλά λόγια. Καλή μας διασκέδαση, βρε! Hello!

0: αυτά που μου λες.
1: Ούτε εμείς ζητάμε πολλά.
0: Να τα πεις μη.
1: Το μόνο που ζητάμε είναι να περνάμε όμορφα την καθημερινότητά μας.
0: Δεν ζητά πολλά.
1: Απλά.
0: Όλα αυτά που μου λες στο σκοτάδι. Να τα πεις μια φορά.
1: Να περνάμε όμορφα, να περνάμε ωραία. Αλλά
0: ένα
1: δεν το βλέπω.
0: Χάδι.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.

0: Καλώς ήρθατε σε μια ακόμα εκπομπή. Καλημέρα Ζάκυνθος, μέσα από τον Πρίσμα 92. Κι όλο και με φίλους. Ο Γιώργος Ανάγκος στο πλος πίσω του μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή 8 με 10. Καλημέρα στις μαμάδες, στους μπαμπάδες. Καλημέρα στους παππούδες, στις γιαγιάδες που πάνε τα παιδιά, τα εγγόνια τους στο σχολείο. Καλημέρα στους εκπαιδευτικούς που πάνε για μάθημα. Και καλημέρα στα αγαπημένα μας παιδιά. Παιδιά, καλημέρα. Καλό μάθημα.
1: Όλα αυτά που μου λες στο σκοτάδι, να τα πεις μια φορά με το φως το πρωί και...
0: Τρίτη σήμερα, 12 Μαΐου.
1: Όλα αυτά που μου λες...
0: Πάμε προς τα μέσα Μαΐου.
1: Πεις...
0: Ο τουρισμός δεν έχει ξεκινήσει καλά. Δειλά-δειλά, δεν έχει τόσο κόσμο.
1: Ένα χάδι.
0: Και δυστυχώς για άλλη μία χρονιά ο τουρισμός που έχουμε είναι σε χαμηλά επίπεδα, σε άποψη, από άποψης μάλλον, επίπεδου. Οικονομικά φαίνεται ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι καλά. Έχουμε φτωχό τουρισμό, η αλήθεια είναι. Οπότε δεν πρέπει να έχουμε και πολύ μεγάλες βλέψεις.

Ό,τι προσφέρεις, ό,τι παρέχεις, το αντίστοιχο παίρνεις όμως, η αλήθεια είναι. Μπορεί να έχουμε έναν παράδεισο, αλλά αυτό που προσφέρουμε είναι κάτω του μετρίου. Ρε τι σας βάζω, ρε τη Ρυρίκα, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ρυρίκα.

0: Καλημέρα στο Διονυσάκη, το Γιακουμέλο. Γεια σου, Διονύση μου, καλημέρα.
1: Λουλούδια.
0: Καλημέρα στο Γιάννη, το Γιακουμέλο.
1: Με πόθο με κοιτάνε, το μάτι μου σφαλάνε.
0: Καλημέρα στον Κώστα, το γιατρό του Κούτουπο. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Στέλνουν εδώ μηνύματα, βλέπω. Ο Παναγιώτης, η Βασιλική, ο Ανδρέας. Γεια σας, παιδιά, καλημέρα.

0: όταν είμαστε ενωμένοι κάνουμε δουλειά, φίλες και φίλοι. Και μιλάω για τους επιχειρηματίες σε ένα συγκεκριμένο δρόμο στο Αργάσι. Τι κάνανε λοιπόν χθες το πρωί, 7.30 ώρα μαζευτήκανε. Εκεί στο Ντερέκα, ξέρετε όλοι που είναι. Στο δρόμο που ανεβαίνει πάνω προς τα ορεινά του Αργασίου, θα το πω έτσι. Και σταμάτησαν τον εργολάβο, ο οποίος πήγαινε για να ξεκινήσει τα έργα για τις οπτικές ίνες και να ανέβει προς τα επάνω. Καταλαβαίνετε τώρα, μέσα Μαΐου, τι είχε να γίνει, να με θόρυβο, με σκόνη, με μπουχό. Έχουμε ρεπορτάζ για το συγκεκριμένο αυτό και τη συγκεκριμένη αυτή συγκέντρωση χθες το πρωί. Θα είναι μαζί μας τηλεφωνικά ο πρώην πρόεδρος της κοινότητας Αργασίου και πρόεδρος των νοικιαζομένων δωματίων στο νησί μας και όχι μόνο, της Ομοσπονδίας, ο κύριος Αντρέας Κοτσόνης. Ήταν παρόν και αυτός εκεί στην συνάντηση. Θα ακούσουμε ρεπορτάζ και από επιχειρηματίες εκεί της περιοχής. Το κέρδισαν, φίλες και φίλοι. Κέρδισαν αυτό που ήθελαν, δηλαδή να μην ξεκινήσουν τώρα οι εργασίες, να γίνουν, αλλά όχι τώρα, να γίνουν από Οκτώβρη, Νοέμβρη, εκεί που τελειώνει η τουριστική περίοδος. Και το κέρδισαν. Γιατί πήγαν ενωμένοι, δεν πήγαν μεμονωμένα. Και ενωμένοι και αποφασισμένοι. Μαζί μας θα είναι ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Πλάνου, ο κύριος Διονύσης Γιακουμελός. Κάτι ετοιμάζουν εκεί σε συνεργασία με τη ΔΕΙΑΣ. Πάνε να κάνουν καλύτερα τα πράγματα εκεί στο χωριό, να μην μυρίζει, να μην υπάρχει πρόβλημα. Θα μας τα πει όμως ο πρόεδρος. Και όπως σας είχαμε υποσχεθεί, μαζί μας θα είναι μετά τις 9.30, 10 παρά 20 περίπου, ο έγκριτος νομικός, ο κύριος Νίκος Πέτας, με τον οποίο θα μιλήσουμε
1: μες στη γαλάσια σου ματιά,
0: για τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Είπαμε κάποια πράγματα χθες. Θα μας πει περισσότερα σήμερα μετά τις 9.30 ο κύριος Πέτας. Έως τις 9 που θα ξεκινήσουν όπως κάθε μέρα οι συνεντεύξεις μας, θα πάμε να δούμε τι γίνεται σε Ελλάδα, εξωτερικό, αλλά και εδώ στα δικά μας.

Λοιπόν, όπως είπαμε, σήμερα είναι Τρίτη. Ο μήνας έχει 12 Μαΐου 2026. Είναι το Αγίου Επιφανίου και Οσίου Θεοδόρου εν Κυθύρης Ασκήσας. Οπότε σήμερα γιορτάζει ο Επιφάνιος. Επιφανία, Θεόδωρος, Θοδωρής, Θόδωρος, Τεό, Θεοδόρα, Δώρα, Θοδόρα, Δωρούλα και Ντόρα. Όχι εδώ, έτσι, στα Κύθυρα γιορτάζουν αυτοί. Και σήμερα, φίλες και φίλοι, είναι Διεθνής ημέρα αδελφών νοσοκόμων.

0: Εδώ στα κρύα μέρη του Βορρά υπάρχει και καλοριφέρ για να ζεσταίνετε.
1: Γίτσες!
2: Βγάλτε το σακάκι σας, βγάλτε το, θα φλοιώσετε.
3: Κουβέρτες έχουμε, μαξιλάρια έχουμε.
4: Γίτσες!
5: Κρυολογήσατε, κύριε καθηγητά.
2: Τον κακό στον καιρό εσένα.
6: Τον κακό στον κεράκι.
7: Συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια.
8: Φαίνεται θα έχουμε πάλι σύε.
9: Τον κακό στον καιρό.
10: Τον κακό στον καιρό που
11: γίνεται. Τον κακό στον καιρό συμβαίνει.
0: Μήπως τον είδα κι εγώ περισσότερο. Μου τον παίρνει η θάλασσα, κυρία. Ταξιδεύει μήνες με ανέμους, με φουρτούνες, με καταιγίδες.
11: Τρεις κακοκαιρίες μαζεμένες.
12: Θέλω να σπάω, τρελά σ' αγαπάω.
13: Πάμε να δούμε τον καλό μας ή τον κακό μας τον καιρό. Τα πιο υψηλά τριαντάρια των τελευταίων μηνών θα δούμε σήμερα, 12 Μαΐου, στον καιρό, σύμφωνα με τη φίλη μου, την Έμι, αφού η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 βαθμούς σε κάποιες περιοχές της χώρας. Οι άνεμοι θα είναι ελαφρώς ενισχυμένοι και θα φτάσουν στο Αιγαίο τα 7 μποφόρ. Λοιπόν, σύμφωνα φίλες και φίλοι με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για τον καιρό, αυτό θα είναι γενικά αίθριο σε όλη τη χώρα και μόνο στα βόρεια υπηρετικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα δυτικά και τα βόρεια θα σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Τέλος, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά, θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 27 με 28 και στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τοπικά τους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν, πάμε στα δικά μας. Είπαμε για τους άνεμους. Πάμε εδώ στα νησιά του Ιωνίου να δούμε τι καιρό θα έχει σήμερα και στην δυτική Πελοπόννησο, στη γειτονιά μας. Λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αυξηθούν στα ορεινά της Ηπείρου και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Η ορατότητα στις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι νότιο-δυτικοί 3 με 5 στο Ιόνιο, τοπικά 6 μποφόρ. Πάλι θα φυσάει. Θερμοκρασία από 13 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου στην περιοχή μας. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνει. Και στο πολιτικό επίπεδο. Είδομεν. Κάτι μαθαίνω. Για πάμε σε μια δημοσκόπηση της interview. Τσιμπάει τριαντάρι βλέπω εδώ η Νέα Δημοκρατία.

Ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να μειώσει περισσότερο τους φόρους ώστε να αντιμετωπιστεί το νέο κύμα ακρίβειας λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Στέλνουν οι πολίτες μέσω της δημοσκόπησης της interview για την Political. Από τα ευρήματα της δημοσκόπησης προκύπτει ότι το πρώτο που έχουν κόψει οι πολίτες για να αντέξουν την ακρίβεια είναι οι αγορές ρούχων, παπουτσιών, αλλά και οι έξοδοι. Παρά όμως τη δύσκολη συγκυρία, η Νέα Δημοκρατία παραμένει πάνω από το ψυχολογικό όριο των 30%, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει στην πρώτη θέση με 31% στο ερώτημα ποιον πρωθυπουργό εμπιστεύεστε περισσότερο.

0: πονάει.
1: Σε ό,τι φορά τώρα τον πρωθυπουργό, ποιον πρωθυπουργό εμπιστεύεστε περισσότερο? Όπως είπαμε, ο Μητσοτάκης είναι ψηλά, είναι στο 31%. Στη δεύτερη θέση με 16,9% έρχεται ο κανένας. Καλός πρωθυπουργός αυτός. Ναι. Ενώ στην τρίτη θέση με 15,1% έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτόν τον Αλεξάκη. Η δημοσκόπηση που έγινε από 5 Μαΐου έως 11 έδειξε πως οι πολίτες έκοψαν αρχικά τις δαπάνες για ρούχα και παπούτσια με ποσοστό 20,8% και ακολουθούν ο περιορισμός της, στις εξόδους. Κατά 20,6% η μείωση των δαπανών στο σούπερ μάρκετ κατά 13,7%, των μετακινήσεων κατά 11,6%, η αναβολή των διακοπών ταξιδιών κατά 10,3%. Των ιατρικών εξετάσεων κατά 6%, ενώ το 5,5% των πολιτών δηλώνει ότι δεν είναι συνεπής σε υποχρεώσεις του, ενίκεια, κοινόχρηστα, δάνεια. Τέλος, το 5% των ερωτηθέντων απαντά «τίποτα από όλα αυτά δεν έχω θέμα». Στην επόμενη ερώτηση, με ποιον από τους παρακάτω τρόπους πρέπει η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, μέχρι τρεις απαντήσεις. Το 26% απαντά με μείωση του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων κατανάλωσης. Το 17,2% με μείωση της φορολογίας εισοδήματος. Το 17,1% με ελέγχους στην αγορά. Το 15% με μείωση ή κατάργηση του ένφια. Το 12,7% με την επιβολή πλαφών σε συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες. Το 6,1% με ενίσχυση του ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων. Το 2,8% με επιδόματα σε συνταξιούχους και ευάλωτες ομάδες. Το 1,6% με επιδόματα, full pass, market pass. Το άλλο λαμβάνει το 1,3%, ενώ το 0,2% απαντά τίποτα από αυτό, δεν χρειάζεται να κάνει κάτι. Ποιον βλέπουν δεύτερο? Στην ερώτηση, αν υποθέσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, ποιο από τα παρακάτω κόμματα πιστεύετε ότι θα είναι δεύτερο? Το 41,1% απαντά το ΠΑΣΟΚ. Το 22,9% το κόμμα Τσίπρα. Το 11,3% το κόμμα Καριστιανού. Το 9,4% άλλο. Και το 7,3% δεν ξέρω, δεν απαντώ. Πού είναι ο ΣΥΡΙΖΑ? Πού είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά? Στην επόμενη ερώτηση, ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας? Την πρωτιά καταλαμβάνει εκ νέου ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ποσοστό 31%. Ενώ στη δεύτερη θέση, με μεγάλη απόσταση, 16,9%, βρίσκεται, όπως είπαμε, η απάντηση «κανέναν». Ακολουθούν ο Αλέξης Τσίπρας με 15,1%, ο Νίκος Ανδρουλάκης με 10,7%, η Μαρία Καριστιανού με 5,7%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 4,8%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 4,8% επίσης. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 3,5%, έπεσε πάρα πολύ, κάποια στιγμή ήταν δεύτερη. Η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 2,7%, ο Στέφανος Κασελάκης με 2%. Ψάχνω να βρω που είναι ο Σοκράτης Φάμελος. Ο Γαβρίλ Σακελαρίδης με 0,7%. Νάτος, νάτος, παιδιά, πω. Ο Σοκράτης Φάμελος για πρωθυπουργός παίρνει το 0,6%. Και ο Δημήτρης Νατσιός με 0,5%, ενώ το «δεν ξέρω, δεν απαντώ» είναι στο 1%. Στην ερώτηση αν θα πάει ο πρωθυπουργός σε πρόορες εκλογές ή όχι, το 50% απαντάει ότι θα εξαντλήσει την τετραετία, το 45,4% ότι θα πάει σε πρόορες εκλογές και το 4,6% «δεν ξέρει, δεν απαντάει». Τέλος, στην ερώτηση αν την επόμενη Κυριακή είχαμε βουλευτικές εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίσατε? Το 26,8% απαντά τη Νέα Δημοκρατία και ακολουθούν το κόμμα Τσίπρα με 13,7% και διαφορά 13,1% ποσοστιαίων μονάδων από την κυβερνητική παράταξη. Το ΠΑΣΟΚ με 13,2%, το κόμμα Καριστιανού με 7,8%, το ΚΚΕ με 5,2%, η Ελληνική Λύση με 5,1%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,9% και ούτω καθεξής. Μάλιστα, αυτά. Τώρα πολλοί λένε ότι όσοι δεν ανήκουν βέβαια στην Νέα Δημοκρατία, ότι όλες αυτές οι δημοσκοπήσεις βγάζουν αυτόν που πληρώνει τη δημοσκόπηση. Δεν έχω δει όμως, και γι' αυτό λέει τα μαγειρεύουν εντός εισαγωγικών, δεν έχω δει όμως καμία δημοσκόπηση πολύ καιρό τώρα, όχι τελευταία, είτε από το ΠΑΣΟΚ, είτε από το ΚΚΕ, είτε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Βγάλτε ρε παιδιά και εσείς καμία δημοσκόπηση να δούμε ποια είναι τελικά και ποια είναι αληθινά τα νούμερα μέχρι στιγμής, γιατί η Νέα Δημοκρατία, όπως λέτε εδώ, βγάζει τα δικά της νούμερα και επηρεάζει τους αναποφάσεις τους. Εδώ βλέπω ότι χτυπάει καμπανάκι στη Νέα Δημοκρατία μετά τις δημοσκοπήσεις. Η δύσκολη, λέει, αυτοδυναμία, το σενάριο για κάλπες τέλη Σεπτέμβρη. Αυτό ακούγεται έντονα, φίλες και φίλοι, για τέλος Σεπτέμβρη, ότι θα πάμε σε προώρες εκλογές. Και ο παράγοντας, λέει, Τσίπρας Καριστιανού. Υπάρχει εγρήγορση του κομματικού μηχανισμού της Πειραιός με στόχο την επανασυσπήρωση των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, κάτι που εκπέμπουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, και ενώ πληθαίνουν τα σενάρια να στηθούν κάλπες ακόμη και στα τέλη Σεπτεμβρίου 27, δηλαδή τελευταία Κυριακή του μήνα, 3 εβδομάδες δηλαδή μετά τη ΔΕΘ. Η Νέα Δημοκρατία στις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, όπως και αυτή που διαβάσαμε πριν από λίγο, αλλά και στις μετρήσεις της κοινής γνώμης που γίνονται για λογαριασμό της Πειραιός, κρατά μεν την πρωτοκαθεδρία στις προτιμήσεις των Ελλήνων ψηφοφόρων, όμως τα ποσοστά που καταγράφει κάνουν την αυτοδυναμία να φαντάζει ως ένα εξαιρετικά δύσκολο στοίχημα. Το τοπίο δε είναι αχαρτογράφητο σε σχέση με τις επιδόσεις που θα καταγράψουν μελλοντικά τα δύο υποίδρυση κόμματα, αυτά του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, και ενδεχομένως και ενός τρίτου, αν επαληθευτούν τα σενάρια που θέλουν και τον Αντώνη Σαμαρά να κατέρχεται στην εκλογική μάχη με δικό του κόμμα. Στην πόρτα, την πλάτη γυρνά. Στη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για τον ΑΛΦΑ, που είδε χθες το φως της δημοσιότητας, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει απώλεια μιας μονάδας. Καταγράφεται στο 22,8% από 23,8% τον Απρίλιο. Ωστόσο, παραμένει σταθερά πρώτο κόμμα και μάλιστα με διαφορά 10,6 μονάδων από το δεύτερο κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, το οποίο σημειώνει μικρή άνοδο 0,2%. Και φτάνει στο 12,2% από 12 που ήταν. Χωρίς να δείχνει δυναμική για να αποτελέσει εναλλακτική πρόταση για διακυβέρνηση του τόπου. Σύμφωνα με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΑΛΚΟ, ο Κώστα Παναγόπουλο, το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, 22,8%, είναι το χαμηλότερο ποσοστό στις δημοσκοπήσεις που διεξήγαγε η εταιρεία του τα τελευταία χρόνια, ακόμη και από πριν το 19, όταν η Γαλάζια Παράταξη κέρδισε για πρώτη φορά τις εκλογές. Αυτά, φίλες και φίλοι. Πες δεν με ξέρεις, πες δεν με είδες. Μόνο στο κρύο. Πάμε να δούμε άλλες ειδήσεις. Με χειρομοβίδες και Καλάσνικοφ πιάστηκαν οι ληστές της τράπεζας στην Τιθωρέα. Εγκλωβίστηκαν σε δρόμο του Αλεποχωρίου και συνελήφθησαν. 8 άτομα συνελήφθησαν για τη ληστεία αυτή. Στον αέρα η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Φόβοι για νέα σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ιράν μετά τις απειλές εκατέρωθεν. Ναι, τέτοια να μας λέτε. Και περιμένουμε εμείς να έρθουν οι τουρίστες. Περιμένουμε τα αεροπλάνα. Πού τα αεροπλάνα, ο ΑΕΟ. Είχαμε αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφου στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Για να δούμε τι έγινε. Συναγερμός, λέει, σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, καθώς αεροσκάφος υποχρεώθηκε σε αναγκαστική προσγείωση λόγω τεχνικού προβλήματος. Συγκεκριμένα, αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος πραγματοποίησε ένα αεροσκάφος της Λουφθάνσα, με το προσωπικό και τους επιβάτες να είναι καλά στην υγεία τους. Η πτήση 1753 με προορισμό το Μόναχο επέστρεψε εκτάκτως στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λίγο μετά την απογείωσή της, εξαιτίας τεχνικού προβλήματος που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης. Είχε απογειωθεί το συγκεκριμένο αεροσκάφος στις 18 και 19, ενώ περίπου στις 18 και 35 το πλήρωμα ενημέρωσε τους επιβάτες ότι απαιτείται άμεση επιστροφή στην Αθήνα για προληπτικούς λόγους ασφαλείας. Η προσγείωση πραγματοποιήθηκε χωρίς προβλήματα, ωστόσο αμέσως μετά το πλήρωμα καμπίνας προχώρησε στη διαδικασία έκτακτης εκένωσης. Οι αεροσυνοδοί άνοιξαν τις πόρτες του αεροσκάφου, ενεργοποίησαν τις φουσκωτές τσουλήθρες διαφυγής και κάλεσαν τους επιβάτες να αποβιβαστούν γρήγορα. Για λίγα λεπτά επικράτησε, λογικό είναι, αναστάτωση στην καμπίνα, καθώς οι επιβάτες προσπαθούσαν να εγκαταλείψουν άμεσα το αεροσκάφος. Στο χώρο είχαν ήδη αναπτυχθεί πυροσβεστικά οχήματα και δυνάμεις ασφαλείας στο αεροδρομίο, ενώ πυροσβέστες και προσωπικό ασφαλείας καθοδηγούσαν τους ταξιδιώτες προς ασφαλές σημείο.
0: Και να αποσκάφηκα λοιπόν.
1: Καλά κάνω εγώ και φοβάμαι να μπω σε εκείνα τα πράγματα. Αναγία μου. Ηράκλειο Κρήτης, σοκαριστικές εικόνες αμέσως μετά την παράσυρση της 28χρονης μητέρας. Ήταν μόφυρτη στην άσφαλτο. Είχαμε και εδώ περιστατικό στη Ζάκυνθο, θα τα πούμε σε λίγο. Το πετρέλαιο, φίλες και φίλοι, σκαρφαλώνει σε υψηλότερα επίπεδα υπό τον φόβο κλιμάκωσης της έντασης στα στενά του Ορμούς. Κοίτα να δεις που μαθαίνουμε και γεωγραφία με τον πόλεμο. Ποιος ήξερε τι είναι τα στενά του Ορμούς και πού είναι. Αλέξης Τσίπρας, στόχος μας είναι, στόχος μας μάλλον δεν είναι να κάνουν αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη, αλλά να τον νικήσουμε.
0: Έλα να με βρεις.
1: Στο θετικό στον Χανταϊό, άλλος ιός τώρα το δω. Ένας από τους 14 Ισπανούς που επέβαιναν στο κρουαζιρόπλιο το συγκεκριμένο, το Χόντιους. Λάω θάλασσα στο πάρτι της ποδοσφαιρικής Μπαρτσελώνα, η παρέλαση των καταναλών για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
0: Μες στο σκοτάδι. Και να πως βρέθηκα λοιπόν.
1: Βίντεο με οδηγό ταξί να αφοπλίζει ένοπλο απαγωγία στην Τουρκία. Δραματικές στιγμές. Η στιγμή, λέει, της ελεγχόμενης έκρηξης των εκρηκτικών που βρέθηκαν στο ντρόουν της Λευκάδας.
0: Πραξικόπημά της.
1: Πυροβολισμοί σε κλαμπ στην Καλλιθέα. Συγκλονιστικό βίντεο με την 43χρονη εμόφυρτη στο δρόμο να ζητά βοήθεια.
0: Έλα να με βρεις.
1: Γιώργος Μιλωνάκης έχει πολύ καλή επικοινωνία με το περιβάλλον μετά από 26 ημέρες στην μονάδα εντατικής θεραπείας.
0: Όλα ρόη της στιγμής. Έλα να με βρεις.
1: Καλημέρα στην αγαπημένη μας Αντριάννα Θεοδόση. Καλημέρα, Αντριάννα μου. Καλή δουλειά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

Καλημέρα στην Ζωή την Κλαμπάνη. Καλή σου μέρα, Τζόρτζ, μου γράφει. Καλημέρα, Ζωή μου. Καλημέρα στην κυρία Γεωργία Μωραϊτη. Καλή σας μέρα, κύριε Γιώργο, και σε όλους τους ακροατές μας. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Να είστε καλά. Πάμε διαφημίσεις, φίλες και φίλοι, των 8.30. Μείνετε εδώ, επιστρέφω σε λίγο.

0: 92.
1: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Υφαντής πάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάθης πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλάδιο που κυκλοφορεί. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μένουν μόνο στην ιστορία, αλλά τη διαμορφώνουν. Η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου, μια σπουδαία προσωπικότητα της Ζακύνθου. Μια διαδρομή συνώνυμο του πολιτισμού και της προσφοράς. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου, ένα σημαντικό συνέδριο ιχνηλατεί τη ζωή και το έργο της. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί την ξεχωριστή προσωπικότητα και την πνευματική πορεία της. Ένα ταξίδι γνώσης, μνήμης και έμπνευσης. Έναρξη 15 Μαΐου, 6.30 το απόγευμα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου.
3: Stop! Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
4: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Δινοσαύρους. Δινόσαυροι, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Δινοσαύρους. Κάθε απόγευμα στις 4.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
5: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
6: Εμάς, βίγκαν.
7: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
8: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
9: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
10: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Καλώ το λουλί, το λουλάκι μα.
2: Αχού! Θα τραβήξω τι κοτσίδε μου.
1: Ναι.
2: Αχού, θα ξεσκίσω τα πρικιά μου. Δεσμοφύλακα, πάρε με μέσα.
3: Καλέ την πελάτη, έχει ο ελληνικό κινηματογράφο.
4: Ο καλό μου.
5: Στραβωμάρα έχει βρει. Γιατί δεν προσέχει τον δρόμο όταν περπατά, ε!
1: Μην είδατε τον Παναή!
6: Δεν κατάλαβα το πνεύμα σας.
5: Καλέ μου άνθρωπε!
4: Θα σας εξηγήσω επόμενος.
3: Να πω!
7: Ποιος είναι?
6: Ποια είσαι εσύ, μωρή?
3: Καλέ ο Φίφης.
8: Αχού, δικιά μας είναι.
1: Μάρμαρο κολόνα μου. Κουρκουμπίνια έφτιαχνε ο μπαμπά σου.
9: Με είπε καλή.
1: Μανούλα.
5: Καλή ξεκαλή, στο ράφτα μείνεις εσύ.
10: Μα που να ραγκώσεις το σβέρκο σου.
5: Άξι και ξέρω.
1: Αμάν, ο Καζαμπού.
11: Πώς μαύρισες?
5: Τι έκανε, λέει.
1: Ξέρω εγώ, έφαγα φυστική αγάπηκα, πάω.
5: Πού πας?
1: Να φάω γιαούρτι, να σπρίσω.
12: Το πιατάκι του παιδιού μας. Το πιατάκι του παιδιού μας.
7: Εσείς τι κάνετε όταν έχετε δυναμία?
10: Τρώω κακαδιά.
5: Εμένα να πούμε πώς με βλέπεις? Σαν κρέας μασκαράκι?
13: Μάλλον βοδινό.

ωραίος ο ελληνικός κινηματογράφος. 34 λεπτά μετά τις 8. Εδώ στο Prisma 92. Καλημέρα Ζάκυνθος. Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι. Καλό ταξίδι να έχουμε μέχρι τις 10. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 2695-063-360 για το εργοστάσιο και 2695-024-639 για την έκθεσή μας. Να πέσω, να πεθάνω. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις και ξέρετε πώς. Απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Δεν χρειάζεται να έχεις μαζί σου πιστωτική κάρτα, δεν χρειάζεται τραπεζική προέγκριση, δεν χρειάζεται αναμονή. Και μάλιστα φίλες και φίλοι, όσοι συνδρομητές αγοράσουν προϊόντα έως τέλος Μαΐου με Flex 36 θα πάρουν την πρώτη δόση δωρεάν. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επισκεφτείτε σήμερα κιόλας στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου, το οποίο βρίσκεται στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνετε στους ειδικούς. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας. Εμείς σας έχουμε λύση. Και η λύση έχει όνομα. Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κύρικα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Είτε χρειάζεστε αρωματικά χώρου για μια αίσθηση διαρκούς φρεσκάδας, είτε ισχυρά απολυμαντικά και καθαριστικά για τον μπάνιο σας, εμείς σας παρέχουμε όλα τα παραπάνω. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράσιτα, χάρη στα εξειδικευμένα εντομοαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-64-97-12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Οικολογική Γεωργική, Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος. Από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμπο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική, Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-24231. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο. Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση, χονδρική, λιανική, στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670. Ξένος ATV, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδας, σε Ξένος ATV συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ATV, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26950-22212.

Λοιπόν, πριν από λίγες μέρες χάθηκε ένα μαύρο πόνι στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας. Αν κάποιος το πήρε, παρακαλείται να το επιστρέψει, καθώς ανήκει σε ένα μικρό παιδάκι. Όπως καταλαβαίνετε, τα μικρά παιδιά έχουν περισσότερες ευαισθησίες. Αν κάποιος το δίναμε περιφέρεται, παρακαλείται να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 6984-43-92-50. Επαναλαμβάνω, 6984-43-92-50 στον κύριο Μιχάλη. Μάλιστα δίνεται και αμοιβή.

0: Λοιπόν, πάμε στο παιχνίδι της προηγούμενης Κυριακής στον Πύργο, όπου ο Πας Πύργος έπαιζε με τον Άψ Ζάκυνθος. 1-1 το παιχνίδι μέχρι το 78. Διεκόπη για ρήψη αντικειμένων στους παίκτες της Ζακύνθου και τον τραυματισμό του Μπαστακού που χρειάστηκε να έρθει ασθενοφόρο να τον πάρει. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε το ρεπορτάζ στο sports.noto.gr. Ένα site που εδρεύει στην Καλαμάτα και έχει τίτλο «Δύο συλλήψεις στο Πας Πύργος Ζάκυνθος σε πολύ δύσκολη θέση πλέον οι γηπεδούχοι». Και λέει το ρεπορτάζ σε επίσημη ενημέρωση σχετικά με επεισόδιο αθλητικής βίας που σημειώθηκε στην τέταρτη αγωνιστική των Παράζ Ανόδου της ΓΑΜΑ Εθνικής μεταξύ του Πας Πύργου και του ΑΠΣ Ζάκυνθος στο Δημοτικό Στάδιο Πύργου, προέβη πριν λίγο σήμερα η ελληνική αστυνομία. Είναι χθεσινό το ρεπορτάζ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, δύο ημεδαπείς συνελήφθησαν και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για αθλητική βία και πρόκληση απλών σωματικών βλαβών, καθώς εκτοξεύθηκαν μπουκάλια νερού από τις κερκίδες με αποτέλεσμα τον τραυματισμό παίκτη της φιλοξενούμενης ομάδας. Αυτό το γεγονός θα οδηγηθεί στις δικαστικές αίθουσες με τον Πας Πύργου να κινδυνεύει εκτός του να χάσει το μάτς στα χαρτιά με 3-0, αν εφαρογόνος. Ποινή αφαίρεσης ενός βαθμού, δύο αγωνιστικές και κλεισμένο το θυρών, συν μία που έχει ήδη, αλλά και χρηματικό πρόστιμο. Το γεγονός αυτό κάνει ακόμα πιο βαριά την ατμόσφαιρα στον πύργο και βέβαια ακόμη πιο δύσκολη τη θέση για όλα τα επίπεδα της τοπικής ομάδας. Μάλιστα. Και συλλήψεις λοιπόν φιλάθλων της γηπεδούχου ομάδας. Και το λέμε έτσι με βεβαιότητα, διότι φίλες και φίλοι, όπως γνωρίζουμε, όπως γνωρίζαμε και αν δεν το ξέρετε σας ενημερώνουμε ότι ο Πύργος δεν είχε δώσει εισιτήρια σε φίλους της Ζακύνθου για να κάτσουν στο πέταλο όπως κάθονται πάντα οι φιλοξενούμενες ομάδες. Δεν υπήρξε δηλαδή οργανωμένη κάθοδος φιλάθλων της αντίπαλης ομάδας στον Πύργο. Έτσι λοιπόν, υποτίθεται ότι εισιτήρια είχαν πάρει μόνο οι φίλοι του Πας Πύργος. Πάμε να δούμε ειδήσεις σε τοπικό επίπεδο. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα πόθεν έσχες των αιρετών βουλευτών, ευρωβουλευτών, δημάρχων και περιφερειαρχών. Πρόκειται αναλυτικότερα για 1837 δηλώσεις του έτους 2025 που αφορούν τη χρήση του έτους 24, οι οποίες περιλαμβάνουν τα εισοδήματα, τον τραπεζικό δανεισμό, την ακίνητη περιουσία και τη συμμετοχή σε εταιρικά σχήματα ή την κτήση μετοχών των αιρετών. Πάμε να δούμε το πόθεν έσχες του βουλευτή μας Διονύση Ακτύπη. Παρουσιάζει ως εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά 8.673 ευρώ και 43.401,84 ευρώ. Ως συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές, υπηρεσίες, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές κλπ. Παρουσιάζει 28.821,72 ευρώ, ενώ διαθέτει 8 τραπεζικούς λογαριασμούς και κατέχει 12 ακίνητα, μονοκατοικίες, διαμέρισμα, καλλιέργειες και οικόπεδα που αποκτήθηκαν από κληρονομιά, γονική παροχή, ανέγερση και αγορά. Σημειώνεται ακόμα πως δεν συμμετέχει σε κανενός είδους επιχείρηση και δεν έχει οφειλές ή δανειακές υποχρεώσεις. Αυτό λοιπόν ήταν το πόθεν έσχες του βουλευτή μας Διονύση Ακτύπη και επαναλαμβάνω αφορούν τη χρήση του έτους 2024. Τι δήλωσε δηλαδή για το 2024. Πάμε να δούμε το πόθεν έσχες του Δημάρχου κ. Γιώργου Στασινόπουλου, ο οποίος παρουσιάζει έσοδα 8.729 ευρώ από ακίνητα, 11.376,31 ευρώ από επιχειρηματική δραστηριότητα, 47.220,35 ευρώ ως συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές, υπηρεσίες, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές κλπ. 15.778,16 ευρώ από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια, δωρεές, κληρονομίες, επιδόματα κτλ. Και 2.629,79 ευρώ από εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά.
1: όλα.
0: Διαθέτει 14 τραπεζικούς λογαριασμούς και 7 ακίνητα, διαμερίσματα, επαγγελματικές στέγες, παύλα καταστήματα, μονοκατοικία, δενδροκαλλιέργεια, τα οποία αποκτήθηκαν από αγορά. Ωστόσο, στα 3 από αυτά κατέχει την πλήρη κυριότητα.
1: Γιατί φίλοι και φίλοι με προδώσαν κι αυτοί. Ευτυχώς που υπάρχεις κι εσύ.
0: Μάλιστα, αυτά λοιπόν.

Να σας ενημερώσουμε ότι από τις πρώτες ημέρες του Μαΐου η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου έθεσε σε εφαρμογή το απαραίτητο πρόγραμμα μειοκτονίας με στόχο τον περιορισμό του αυξανόμενου πληθυσμού των τροκτικών στο νησί. Λίγο καθυστερημένα όμως, κύριοι. Όχι λίγο, πολύ. Δεδομένης της έντονης ανησυχίας που προκλήθηκε από τα κρούσματα λεπτοσπήρωσης το προηγούμενο χρονικό διάστημα, η τοπική κοινωνία αξιώνει από τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν στις απαιτούμενες παρεμβάσεις ώστε να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία και να αποφευχθούν περαιτέρω προβλήματα, ιδιαίτερα κατά την αιχμή της καλοκαιρινής σεζόν. Στην εφημερίδα Ημέρα μίλησε ο Αντιπεριφερειάρχης Γεωργίας Αλίας και Εκτινοτροφίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Συρηγότης, ο οποίος ενημέρωσε ότι η μειοκτονία που ήδη εκτελείται θα έχει συνολική διάρκεια 6 μηνών. Παράλληλα, ο κύριος Συρηγότης διευκρίνησε τα όρια της δικαιοδοσίας της περιφέρειας όσον αφορά τις σχετικές ενέργειες. Η μειοκτονία, λέει ο κύριος Συρηγότης, έχει ξεκινήσει εδώ και 2 εβδομάδες και προχωράμε κανονικά. Προχωράει σε όλα τα σημεία που αφορούν την περιφέρεια, όποια είναι δηλαδή στη δικαιοδοσία της, όχι του Δήμου και των ιδιοκτητών. Δεν πάει σε περιουσίες, αλλά στους δρόμους που αφορούν την περιφέρεια και στα ρέματα. Τα σχολεία είναι υποχρέωση του Δήμου. Ο κύριος Συρηγότης εξειδίκευσε τα σημεία όπου επικεντρώνεται το πρόγραμμα. Ουσιαστικά, λέει, αφορά τους δρόμους, δηλαδή την Εθνική Οδό Ζακύνθου Κερίου, Ζακύνθου Κατασταρίου, τα ρέματα, το ποτάμι του Αγίου Χαραλάμπη και άλλα σημεία. Αναφερόμενα στα γραφειοκρατικά προσκόμματα αλλά και στην ενίσχυση του προγράμματος, σημείωσε 6 μήνες θα συνεχιστεί. Αρχικά γινόταν για 3 μήνες. Εμείς το κάναμε για 6. Η κτηνιατρική υπηρεσία λέει ότι θέλει να γίνεται μειοκτονία 12 μήνες. Το θέμα, λέει, είναι ότι τα χρήματα που διαθέτουμε εμείς είναι για ένα χρονικό διάστημα που αφορά τους 6 μήνες. Χρηματοδοτούσαν παλιότερα με 25.000 ευρώ και εμείς τώρα την κάνουμε με 37.500 ευρώ. Έχω πληγές ανοιχτές από την ερημιά. Την επιτακτική ανάγκη για συστηματικές μειοκτονίες υπογραμμίζουν οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων, ειδικά των αγροτικών περιοχών. Βλέπουμε εδώ στην εφημερίδα Ημέρα δηλώσεις από τον πρόεδρο του Ρωμυρίου, τον κύριο Νίκο Δρόσο. Θα τον έχουμε μαζί μας, μπορεί και αύριο, να μιλήσουμε για το θέμα αυτό. Τον πρόεδρο του Βανάτου, τον κύριο Τιμόθεο Στραβοπόδη. Τον πρόεδρο του Αγίου Κήρυκα, τον κύριο Σπύρο Φαραώ. Μιλάνε στον καλό συνάδελφο και φίλο, τον Διονύση τον Πινιώρη, από την εφημερίδα Ημέρα.

0: Να πούμε φίλες και φίλοι, με ανακοίνωσή του ο βουλευτής Ζακύνθου αναφέρει ότι υπάρχει προκήρυξη για 7 νέες θέσεις ιατρικού προσωπικού σε κρίσιμες ειδικότητες για το γενικό μας νοσοκομείο. Και αναλυτικά αναφέρει, η ενίσχυση της δημόσιας υγείας και ιδιαίτερα των δομών υγείας της νησιωτικής Ελλάδας αποτελεί σταθερή και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα της κυβέρνησης και του Υπουργείου Υγείας. Στο πλαίσιο αυτό, υπεγράφει την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026 η απόφαση για την προκήρυξη 1.131 θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ σε δημόσιες υγειονομικές δομές σε ολόκληρη τη χώρα. Μια σημαντική πρωτοβουλία που ενισχύει ουσιαστικά το Εθνικό Σύστημα Υγείας και ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.
1: 6
0: Για τη Ζάκυνθο, η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς προβλέπεται η περαιτέρω στελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου με 7 νέες θέσεις ιατρικού προσωπικού σε κρίσιμες ειδικότητες.

0: είναι κάθε μια στιγμή που θα λύσω τα μυστήριά τους. Για πήγε και άπλωσε τα ρούχα στην ταράτσα.
1: 7 θέσεις λοιπόν, νέες θέσεις ιατρικού προσωπικού σε κρίσιμες ειδικότητες και συγκεκριμένα προκυρήσονται. Μία θέση εσωτερικής παθολογίας βαθμού επιμελητή Β. Μία θέση εσωτερικής παθολογίας βαθμού διευθυντή. Μία θέση νεφρολογίας για τη μονάδα τεχνητού νεφρού βαθμού επιμελητή Α. Μία θέση παιδιατρικής βαθμού διευθυντή. Μία θέση παιδιατρικής βαθμού επιμελητή Β. Μία θέση πνευμονολογίας φυματιολογίας βαθμού επιμελητή Β. Και μία θέση οτορινολαρυγγολογίας βαθμού επιμελητή Β. Η ενίσχυση αυτή αποτελεί μια ακόμη έμπρακτη απόδειξη ότι η κυβέρνηση στηρίζει με συνέπεια και σχέδιο το δημόσιο σύστημα υγείας, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν τα νοσοκομεία της περιφέρειας και ιδιαίτερα των νησιωτικών περιοχών. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε, λέει ο βουλευτής Ζακύνθου, μεθοδικά και σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας για την περαιτέρω αναβάθμιση των υγειονομικών υπηρεσιών της Ζακύνθου, με μοναδικό γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης ζωής και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.
2: Πέρασε η ώρα, πέρασες κι εσύ.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα σοβαρό τροχαίο στο Λαγανά που συνέβη χθες. Νωρίς το πρωί χθες στον κεντρικό δρόμο του Λαγανά, όταν η 20χρονη Βρετανίδα παρασύρθηκε από δίκυκλο υπό συνθήκες που διερευνούνται. Η νεαρή γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, που οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διασωλήνωσή της, καθώς η κατάσταση της υγείας της θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη. Το ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 7 το πρωί, ενώ προανάκριση για τα ακριβή αίτια διενεργεί το τμήμα τροχέας Ζακύνθου.

Συνελήφθησαν δύο άτομα, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ακόμα τριών. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 43 σκληροί δίσκοι. Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος πραγματοποιήθηκε επιχείρηση με την κωδική ονομασία Broken Chain, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν δύο άτομα και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος επιπλέον τριών για το κακουργηματικό χαρακτήρα αδίκημα της πορνογραφίας ανηλίκων μέσω διαδικτύου. Ειδικότερα στο πλαίσιο εκδήλωσης κατασταλτικών δράσεων για την πάταξη του φαινομένου της πορνογραφίας ανηλίκων μέσω διαδικτύου, έπειτα από εντελεχή και εμπεριστατωμένη ψηφιακή ανάλυση και αξιοποίηση δεδομένων και πληροφοριών που συλλέχθηκαν με τη χρήση ειδικού λογισμικού, εντοπίστηκαν εντός της ελληνικής επικράτειας άγνωστοι διαδικτυακοί χρήστες, οι οποίοι κάνοντας χρήση συγκεκριμένων ηλεκτρονικών ιχνών απέκτησαν πρόσβαση και είχαν πρόσφορο προς διαμοιρασμό πλήθος αρχείων με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων που δεν έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους. Μάλιστα.

0: Δελτίο τύπου από τον Δήμο Ζακύνθου. Τέλος στην ασυδοσία είναι ο τίτλος. Ο Δήμος Ζακύνθου περνά από τα λόγια στις πράξεις και επιβάλλει τα πρώτα βαριά πρόστιμα για την παράνομη απόρριψη ογκωδών αντικειμένων, απορριμμάτων και τη δημιουργία ανεξέλεγκτων χωματερών. Ύστερα από καταγγελίες, ελέγχους και αυτοψίες σε περιοχές του νησιού, η Δημοτική Αρχή στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα. Καμία ανοχή απέναντι σε όσους υποβαθμίζουν τον τόπο μας και θέτουν σε κίνδυνο το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των πολιτών. Ο Δήμαρχος Γεώργιος Στασινόπλος και η Δημοτική Αρχή δηλώνουν αποφασισμένοι να βάλουν οριστικό τέλος σε εικόνες ντροπής που δεν τιμούν τη Ζάκυνθο. Οι έλεγχοι συνεχίζονται καθημερινά, τα πρόστιμα θα πέφτουν χωρίς εξαιρέσεις. Η προστασία του νησιού είναι ευθύνη όλων μας.
1: Το κεφάλι του σκεπασμένο με μια τράγια.
0: Συγγνώμη, αλλά έσβησε το.
1: Σωπό του είχε κρυμμένο.
0: Τι έγινε, ρε παιδιά.
1: Κάτω από τη μάσκα. Και το κεφάλι του σκεπασμένο με μια τράγια στα καρπιλού.
0: Η προστασία του νησιού είναι ευθύνη όλων μας. Η Ζάκυνθος αλλάζει και δεν κάνει πίσω. Αυτά από τον Δήμο Ζακύνθου. Δελτίο τύπου από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Νομαρχιακή Επιτροπή Ζακύνθου. Γιατί κάποιοι λέει σώπασαν.
2: Πιο...
0: Γιατί όταν ένα κρίσιμο και στρατηγική σημασία ζήτημα για το μέλλον της Ζακύνθου βουά, κάποιοι επιλέγουν την αφωνία.
2: Σμήνω.
0: Η έντονη ανάδειξη της ανακοίνωσης της Νομαρχιακής Επιτροπής Ζακύνθου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αποδεικνύει ότι το θέμα του επανακαθορισμού του Αιγιαλού στην περιοχή Μπούκα, Τραγακίου, Τσιλιβή δεν αφορά μια τυπική διοικητική πράξη. Αφορά το μέλλον της παράκτειας ζώνης της Ζακύνθου. Αφορά το ποιος αποφασίζει για τις ακτές. Αφορά το πώς αλλάζουν χρήσεις γης, όροι δόμησης και όρια δημόσιου χώρου. Αφορά τελικά το ίδιο το μοντέλο ανάπτυξης του νησιού. Και ακριβώς γι' αυτό είναι ένα βαθύτατα πολιτικό θέμα. Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ζακύνθου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με την ανακοίνωσή της έθεσε ουσιώδη ζητήματα. Τις συνέπειες του επανακαθορισμού για τον δημόσιο χαρακτήρα της ακτής, τον κίνδυνο τσιμεντοποίησης και αλλίωσης της παράκτειας ζώνης, τη χρήση του νόμου 5092 κάθετος 24 και ειδικά του άρθρου 5, τη μεταβατική διάταξη του ουσιαστικά που ουσιαστικά νομιμοποιεί και παλαιότερες διαδικασίες επαναχάραξης, αλλά και το κρίσιμο ερώτημα ποια συμφέροντα εξυπηρετούνται μέσα από αυτές τις αλλαγές. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο βουλευτής Ζακύνθου Διονύσης Ακτύπης έχουν ήδη δώσει σαφές πολιτικό στίγμα. Με το νόμο 5092 κάθετος του 24, με το άρθρο 5, με τη μεταβατική διάταξη που ουσιαστικά επικυρώνει ακόμη και παλαιότερες διαδικασίες επαναχάραξης. Δεν πρόκειται λοιπόν για ουδέτερες τεχνικές ρυθμίσεις, πρόκειται για πολιτικές επιλογές με τεράστιες συνέπειες για το περιβάλλον, το δημόσιο χαρακτήρα των ακτών και τις τοπικές κοινωνίες. Την ίδια στιγμή προκαλεί εύλογα ερωτήματα η στάση του Δημοτικού Συμβουλίου, του ανώτατου θεσμικού οργάνου του νησιού, το οποίο αποφεύγει να πάρει ξεκάθαρη θέση σε ένα τόσο κρίσιμο θέμα. Αντί να αναλάβει πολιτική ευθύνη και να υπερασπιστεί δημόσια το συμφέρον της τοπικής κοινωνίας, αφήνει την αποκεντρωμένη διοίκηση και την κυβέρνηση να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά για λογαριασμό μεγάλων συμφερόντων. Και εδώ αναδεικνύεται η μεγάλη πολιτική αντίφαση της κυβέρνησης και των επιλογών της. Για τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα αλλάζουν νόμους, ανοίγοντας δρόμο για παρεμβάσεις στις ακτές και στις παράκτειες ζώνες. Για τον απλό πολίτη όμως, για τον μικροϊδιοκτήτη που διαθέτει ένα οικόπεδο εκτός σχεδίου, επιβάλλονται συνεχώς νέοι περιορισμοί, με αποτέλεσμα πολλές ιδιοκτησίες να καθίστανται μη οικοδομήσιμες αν δεν πληρούν όρους όπως τα 4 στρέμματα ή η πρόσωψη σε αναγνωρισμένο δρόμο. Γράφει και άλλα πολλά το δελτίο τύπου από το ΣΥΡΙΖΑ. Συγγνώμη, αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλο και σε μια ραδιοφωνική εκπομπή δεν μπορούν να ακούγονται όλα αυτά, δυστυχώς. Πάμε σε ένα ακόμα αστυνομικό δελτίο. Πιστεύω να προλάβω γιατί είναι και οι διαφημίσεις των 9. Μάλλον δεν προλαβαίνω. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: και 2. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Do you know what I'm after?
2: You want to be the biggest star in the world?
3: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8.
4: Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
5: Κάποια σκυλιά θα περάσουν

0: 100. Καταγγείλεται το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνεται η φωνή τους. Αντιδράστε, μιλήστε, είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Ρίσμα 92.
7: Δηλαδή αν είχες κεφάλαια θα ξαναγύριζες δίσκους.
8: Αμέ, θα πλεμμύριζα την αγορά με σουξέ.
7: Τι θα έλεγες για μια καινούργια εταιρεία δίσκων με τίτλο Δίσκι Μπέλα?
8: Απίθανο, βρήκα και το διαφημιστικό της. Δίσκι Μπέλα είναι τρέλα.

0: 2 λεπτά μετά τις 9 εδώ στο Πρίσμα 92. Καλημέρα, Ζάκυνθος. Πάμε στο επόμενο θέμα που θα μας απασχολήσει για τα επόμενα λεπτά και θα έχουμε και καλεσμένο. Και έχει να κάνει με το Αργάσι και με την εργολαβία για την τοποθέτηση οπτικών ινών στο χωριό. Βρίσκεται σε εξέλιξη. Και οι πληροφορίες έλεγαν ότι εχθές μάλλον το πρωί στις 7.30 ώρα ο εργολάβος θα ξεκινούσε από την τοποθεσία Ντερέκα και θα ανέβαινε προς τα πάνω προς τα ξενοδοχεία Καπετάνιος. Οπότε εκεί υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις τουριστικές ως επιτοπλίστων. Οι κάτοικοι της περιοχής αλλά και οι επιχειρηματίες της συγκεκριμένης οδού περίμεναν τον εργολάβο και τα συνεργεία εκεί. Υπήρξε μια επικοδομητική συζήτηση και πάμε να ακούσουμε τι ακριβώς συνέβη τελικά από την κάμερα των συναδέλφων που βρέθηκαν εκεί. Να πούμε, εμείς δεν μπορούσαμε να πάμε 7.30 ώρα γιατί 8 ώρα έπρεπε να είμαστε εδώ στο πόστο μας, οπότε δεν προλαβαίναμε με τίποτα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι έγινε.
1: Επίσης πιέσεων των επιχειρηματιών για τη δυσκολία που είχε ο δρόμος να κλειστεί για να περάσουν την οπτική ίνα, ο ΟΤΕ αποφάσισε να έρθουν από τέλη Σεπτέμβρη και Οκτώβρη εδώ για να συνεχίσουν. Και του δώσανε εντολή να φύγει πλέον από το δρόμο που ξεκινάει από Ντερέκα και ανεβαίνει προς Κάπτενα πάνω και να επανέλθει τον Οκτώβριο. Μαζευτήκαν όλοι οι επιχειρηματίες επειδή είχαμε τις πληροφορίες ότι πρόκειτο να ξεκινήσουν σήμερα και να κλειστεί ο δρόμος και να σηκωθεί πάρα πολύ σκόνη στα μαγαζιά που είναι επί του δρόμου και να τα αναγκάσει να κλείσουν.
2: Είναι και αρχή τουριστικής περίοδου.
1: Είναι και αρχή τουριστικής περίοδου και μπορούσε να πάει κατόπιν εντολών του ΟΤΕ σε μη τουριστικά σημεία της Ζακύνθου να δουλέψουν το συνεργείο τώρα το καλοκαίρι.
3: Τίποτα, υπήρξε μια αντίδραση των κατοίκων και των επιχειρηματίων του Αργασίου εδώ πέρα για τον δρόμο αυτόν ο οποίος ονομάζεται από Ντερέκα μέχρι του Καπετάνιο. Ήρθανε για να ανοίξουν πάλι το δρόμο για να μπορέσει να περάσει η οπτική. Να, ένα έργο που, το οποίο εμείς είμαστε σύμφωνοι, κανένας από εμάς δεν διαφωνεί με κάτι τέτοιο. Πρόκειται για τον εξυγχρονισμό του τόπου, δεν είναι κάτι απλό. Βέβαια, εμείς η αντίδρασή μας ήταν καθαρά για τη χρονική στιγμή. Γιατί έχει ξεκινήσει, ότι είμαστε τουριστικό μέρος, η σεζόν έχει ξεκινήσει. Έχουμε ανοίξει τις επιχειρήσεις μας. Άμα γίνει κάτι τέτοιο, αν γινόταν κάτι τέτοιο, θα είχαμε σκόνη, θα είχαμε τους πελάτες να μην μπορούν να περάσουν, τα λεωφορεία, τα φορτηγά. Εν τω μεταξύ πρόκειται για έναν πάρα πολύ στενό δρόμο. Έτσι οπότε αποφασίσαμε όλοι μαζί να αντιδράσουμε μαζικά και να μιλήσουμε με τον υπεύθυνο εργολάβο και με τον υπεύθυνο του ΟΤΕ, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε μια αναβολή. Και αυτό έγινε. Ναι, πήραμε μια αναβολή για μετέπειτα χρονική στιγμή. Έτσι κι αλλιώς, από ό,τι έχουμε ενημερωθεί, τα έργα θα συνεχίσουν μέχρι το τέλος της χρονιάς. Οπότε μπορούν αυτή τη στιγμή να πάνε σε κάποιο άλλο μέρος που δεν είναι τουριστικό και που δεν θα υπάρχει τόσο ιδιαίτερη ενόχληση. Και με το κλείσιμο της σεζόν να ξαναέρθουν στα αργά και να μπορέσουν να το τελειώσουν.
4: Λοιπόν, γεια σας. Εγώ αυτό που έχω να πω.

0: Λοιπόν, και από έναν τέος πρόεδρο πάμε σε έναν νυν, τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Τσιλιβή, του Πλάνου, τον καλό φίλο τον Σάκη τον Γιακουμέλο. Σάκη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Αναγνωστόπουλε, καλημέρα σας, ακούγατε εσάς.
0: Λοιπόν, χθες
1: καλό καλοκαίρι, καλή σεζόν.
0: Έτσι, έτσι. Και να πάνε όλα καλά με τον τουρισμό.
1: Εύχομαι να πάνε όλα καλά.
0: Να αλλάξουν, να αλλάξουν τα πράγματα, ναι. Θα τα πούμε και γι' αυτό, θα σε ρωτήσω. Λοιπόν, πρόεδρε μου, εχθές περνώντας από το όμορφο χωριό του Τσιλιβή, όλο το νησί είναι όμορφο, η αλήθεια είναι, σας είδα τυχαία, με την άλλη μου δουλειά, σας είδα τυχαία στο γνωστό σημείο, εκεί στον...
1: το αντιοστάσιο του Πλάνου.
0: Ακριβώς. Μαζί με τον πρόεδρο του Συλλόγου Ξενοδόχων Πλάνου και Ανατολικής Ζακύνθου, αλλά και έναν εξωτερικό συνεργάτη της ΔΕΙΑΣ, χρόνια ο κύριος Κονίδης στη ΔΕΙΑΣ. Ο φίλος ο Σάκης, λοιπόν, σας είδα εκεί με μία μελέτη πάνω στο καπό του αυτοκινήτου. Τι γίνεται, πρόεδρε μου, τι ετοιμάζετε?
1: Και τον υποψήφιο εργολάβο που θα αναλάβει να κάνει αυτό το αντιοστάσιο.
0: Α, δεν τον πρόλαβα. Ποιος είναι?
1: Ο κύριος Δαγώνας.
0: Ναι, ναι, δεν τον πρόλαβα. Α, μετά ήρθε, ναι, συγγνώμη. Ήρθε στο τέλος, ναι, συγγνώμη. Ναι. Ζητώ συγγνώμη από τον κύριο Δαγώνα. Ναι. Λοιπόν, πρόεδρε μου, σ' ακούμε.
1: Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, συνεχίζουμε από ό,τι είχαμε πει στην υπόσχεσή μας, ότι τουλάχιστον να γίνουν τα πιο απαραίτητα προκειμένου να μην έχουμε αυτό το φαινόμενο, το περσινό φαινόμενο κυρίως, που εύχομαι να μην το ξαναζήσουμε ποτέ. Και ευχαριστώ πραγματικά τον πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο που για άλλη μια φορά θα το ξαναπώ, που αγκάλιασε αυτό το σοβαρό, το πιο σοβαρό ίσως πρόβλημα της περιοχής μας, αλλά δεν είναι μόνο της περιοχής μας ένα τέτοιο πρόβλημα, θεωρώ ότι είναι όλη στη Ζακύνθου. Έτσι, διότι όταν δημιουργείται ένα τόσο πολύ σοβαρό πρόβλημα και ακούγεται Τσιλιβή Ζακύνθου, ακούγεται όλη Ζάκυνθος. Και μπράβο λοιπόν και συγχαρητήρια που αγκαλιάσανε λοιπόν αυτό το τεράστιο πρόβλημα. Και έστω και τώρα, διότι όπως καταλαβαίνετε κύριε Αναγνωστόπουλε, δεν είναι τόσο εύκολο να γίνουν όλες αυτές οι διαδικασίες. Και εγώ είμαι ένας άνθρωπος ας πούμε της δουλειάς, να μπορέσουμε πραγματικά να προηγηθούν μελέτες, ένα σωρό διαδικασίες σε πάση περιπτώσει, για να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα, αυτό που ερχόμαστε σήμερα.
0: Αυτή η μελέτη, σήμερα, πρόεδρε μου, έρχεται από τον κύριο Αρετάκη, αυτή η μελέτη?
1: Όχι ακριβώς.
0: Όχι. Είναι της ΔΕΙΑΣ τώρα.
1: Είναι της ΔΕΙΑΣ τώρα.
0: Α, μάλιστα,
1: είναι
0: μάλιστα.
1: Της ΔΕΙΑΣ τώρα.
0: Έτσι, ωραία. Τι ακριβώς θα γίνει, πρόεδρε μου, έτσι με απλά λόγια για να καταλάβουν οι ακροατές?
1: Με απλά λόγια λοιπόν, κανονικά η μελέτη αυτή είναι για να γίνει ένα, να σας το πω την αρχή δηλαδή, για να ξέρει και ο κόσμος να έχει μια εικόνα. Ένα αντιοστάσιο του παπά που λέμε, το οποίο θα... πάρει τα λίμματα από τα Γάκη Κυψέλη,
0: ναι,
1: το οποίο θα το πάρουμε του χρόνου, προφανώς το χειμώνα, από το σημείο εκείνο που είναι του καπετάνιου τα ξενοδοχεία, και θα το μεταφέρουμε να πάει σε ένα άλλο σημείο. Από εκεί και μετά θα φύγει ένας αγωγός απευθείας, αλλά τώρα δεν μπορούν να γίνουν, απευθείας, και θα έρθει να πέσει στο κεντρικό αντιοστάσιο του Πλάνου.
0: Α, μάλιστα.
1: Με αποτέλεσμα μάλιστα να αποφύγουμε όλες τις οσμές, γιατί θα έρχεται με φυσική ροή, καταλαβαίνετε.
0: Σωστά.
1: Οπότε δεν θα έχουμε αυτή την πίεση των αντλιών που γίνεται, και οι μεγάλες αντλίες που δίνουν τη δύναμη ας πούμε, και σπρώχνουν, με αποτέλεσμα να βγαίνουν ας πούμε αυτές οι οσμές, οι άσχημες οσμές κτλ.
0: Με την εμπειρία σου, πρόεδρε, σε πόσο χρονικό διάστημα περίπου θα είμαστε έτοιμοι?
1: Αυτό που σας λέω τώρα,
0: ναι,
1: δεν θα γίνει τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Θα γίνει αμέσως μετά, μέσα στο χειμώνα, φαντάζομαι.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα.
1: Νοέμβρη μήνα, Νοέμβρη μήνα. Εκεί πέρα να φύγουν οι τουρίστες.
0: Σωστά, σωστά.
1: Όχι, έτσι, να φύγουν οι τουρίστες ακριβώς. Γιατί okay, θα γίνει μια τομή σε όλο το μήκος της περιοχής. Βέβαια, από το παπά, από το αντιοστάσιο του παπά έως το κεντρικό αντιοστάσιο.
0: Μάλιστα,
1: καταλαβαίνετε,
0: μάλιστα,
1: ένα μεγάλο έργο, οπότε
0: ναι,
1: δεν μπορεί να γίνει τώρα. Αυτό που θα γίνει τώρα,
0: ναι,

0: που είναι το πιο σοβαρό, θα γίνει τώρα λοιπόν, ήταν να ξεκινήσουμε από την πιάτσα ταξί στο Κρητικό,
1: σωστά.
0: Είναι στο κέντρο, ήταν να γίνει από εκεί, αλλά επειδή το πρόβλημά μας τελικά δεν είναι εκεί, είναι στο Μπόουλι,
1: ναι.
0: Θα ξεκινήσουμε από το Μπόουλι. Σήμερα θα οριοθετήσουμε πού ακριβώς θα κόψουμε και θα βάλουμε ταινίες για σίδερα κτλ. Για να μπούμε, ευτυχώς που ο δρόμος είναι τεράστιος.
1: Αυτό πήγα να πω. Και δεν έχει και καταλήμματα, πρόεδρε μου, δεξιά και αριστερά. Ευτυχώς. Ναι, ούτε επιχειρήσεις εστίασης.
0: Έτσι ακριβώς. Θα μπορούμε λοιπόν να δουλέψουμε στο ένα μέρος. Θα μπει το φορτηγό από μέσα να πούμε να δουλεύει και από
1: ένα τριγιά.
0: Να μπορεί η κυκλοφορία να γίνεται τέλεια.
1: Ομαλή, ναι, ναι.
0: Και αυτό είπαμε με το Διοικητικό Συμβούλιο και με τον Πρόεδρο και όλοι εμείς. Όσο γίνεται να είναι πιο οργανωμένο, να μην ταλαιπωρηθεί ο κόσμος και να τελειώσουμε όσο γίνεται πιο σύντομα. Mm-hmm. Γιατί αρχίζει πραγματικά η τουριστική περίοδο να ανεβαίνει. Εδώ σαν τουριστική περιοχή πάμε πάρα πολύ καλά αυτή τη στιγμή.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Μπράβο, μπράβο.
0: Ναι, και ελπίζω και εύχομαι, ας πούμε, να τελειώσουμε προτού μας αρχίσει, ας πούμε, να υπερχειλίζουμε και να έχουμε αυτό το πρόβλημα το πασινό.
1: Mm-hmm. Δηλαδή ο Μάιος ξεκίνησε καλά, πρόεδρε μου, στο χωριό, έτσι.
0: Εκεί λοιπόν, για να το ολοκληρώσω όσον αφορά το
1: παρακαλώ.
0: Κομμάτι της ΔΕΙΑΣ, στο τέρμα λοιπόν στο κεντρικό αντιοστάσιο, εκεί θα γίνει ένα άλλο αντιοστάσιο, το οποίο εκεί θα πέσουν δύο αντλίες μεγάλες, οι οποίες αυτά τα επιπλέον λίμματα που υπερχειλίζαμε κτλ. Θα τα σπρώχνουν προς τον βιολογικό της Ζαγκίνθου.
1: Μπράβο στη ΔΕΙΑΣ. Πρέπει να το λέμε αυτό. Μπράβο στη ΔΕΙΑΣ. Με γρήγορα αντανακλαστικά.
0: Έχουμε ένα πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Επειδή θα κατέβει 7 μέτρα κάτω. Γι' αυτό ήταν και ο εργολάβος εκεί πέρα και το κουβεντιάσαμε.
1: Είναι
0: λίγο δύσκολο, διότι η περιοχή έχει πάρα πολλά νερά.
1: Mm-hmm.
0: Και θα έχουμε πρόβλημα.
1: Οπότε, ναι, μας το είπε χθες. Ναι, όντως.
0: Ναι, ναι. Οπότε μιλήσαμε μια εταιρεία χθες. Που κάνει βασαλόμπηξη.
1: Ναι.
0: Οπότε θα περιμένουμε απάντηση και μια προσφορά να μας δώσει και τα λοιπά, για να γίνει, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να είμαστε ασφαλείς και να μην δημιουργήσουμε πρόβλημα. Μπορεί θα κοστίσει σίγουρα κάτι παραπάνω, αλλά θα έχουμε και το κεφάλι μας σίγουρα.
1: Θα γίνει κάτι σωστό. Ναι, σωστά, έτσι, μπράβο, έτσι.
0: Και θα γίνει κάτι σωστό.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο στη ΔΕΙΑΣ, μπράβο πράγμα, σε όλους. Ναι, ναι, για πάμε λίγο στον τουρισμό.
0: Το κομμάτι αυτό. Πάμε τώρα λοιπόν στον αφορά το κομμάτι του τουρισμού. Έχουμε ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Υπάρχει μια πολύ καλή ποιότητα, mm-hmm. γύρω στο 70% αυτή τη στιγμή.
1: Μιλάτε για το χωριό τώρα, για το Μπλάνο γενικότερα, έτσι.
0: Για την περιοχή μας.
1: Ωραία, ωραία.
0: Γενικότερα και την ευρύτερη περιοχή, έτσι πάντα.
1: Σωστά, σωστά.
0: Πάμε πάρα πολύ καλά. Ελπίζω να τελειώσουν όλα αυτά που συμβαίνουν έξω από το νησί μας και έξω από την Ελλάδα μας, και να τελειώσει πραγματικά για να βρούμε την ησυχία μας, την ηρεμία μας και ο κόσμος να έρθει να συνεχίσει να κάνει τις διακοπές του.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, πρόεδρε μου, δεν ξέρω αν θέλεις κάτι άλλο να σημειώσεις για το χωριό εκεί.
0: Έχω.
1: Ναι, παρακαλώ, πάμε.
0: Βεβαίως και έχω. Θέλω λοιπόν, με την ευκαιρία που μου δίνεται, ότι δεν μπορεί, όχι μόνο αυτή η δημοτική αρχή, η οποιαδήποτε δημοτική αρχή, διότι είμαι πολίτης, δεν είναι εγώ, δηλαδή το βάζω ότι είμαι ο πρόεδρος της κοινότητας, mm-hmm, mm-hmm. Είμαι Ζακυνθινός, είμαι πολίτης και ντρέπομαι και λυπάμαι ειλικρινά. Όταν περιμένουμε να έρθει, να πάει 15 του μήνα, και δεν συμβαίνει μόνο με αυτή τη δημοτική αρχή, συνέβαινε
1: ανέκαθεν,
0: με
1: όλες, ναι.
0: Πάντα, mm-hmm. και παντοτινά, στην αρχή οι πρώτοι τουρίστες που έρχονται να μας βρίσκουν απροετοίμαστους, με αποτέλεσμα να φεύγουν με τις χειρότερες αναμνήσεις. Αυτό το λέω, το μεταφέρω σε όλους και να τα ακούσει και το ξέρουν και το γνωρίζουν και όλες οι αρχές του τόπου, αλλά και όλοι εμείς που ζούμε και βιώνουμε όλα αυτά τα
1: σωστά,
0: πράγματα
1: σωστά.
0: Που συμβαίνουν. Έτσι. Άρα, λοιπόν,
1: σε τι αναφέρεστε, κύριε Πρόεδρε, σε τι αναφέρεστε, αν θέλετε να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένα.
0: Αναφέρομαι λοιπόν,
1: να.
0: Κύριε Αναγνωστόπουλε, όσον αφορά την κοπή πόρτων.
1: Σωστά.
0: Δεν νοείται και δεν με ενδιαφέρει εμένα και κανέναν δεν ενδιαφέρει εάν θα κοπούν δεύτερη φορά. Και πρέπει να κοπούν δεύτερη φορά.
1: Ναι, βέβαια. Ναι. Και δεν μας ενδιαφέρει αν είναι η περιφέρεια ή είναι ο Δήμος. Ούτε αυτό μας ενδιαφέρει.
0: Έτσι ακριβώς. Και θα πρέπει και η περιφέρεια, αλλά και ο Δήμος πραγματικά να είναι πιο έτοιμες από τη στιγμή που θα έρθει ο πρώτος τουρίστας στο νησί.
1: Ακριβώς.
0: Άρα έπρεπε να έχουν κοπεί τα χόρτα. Πίσω από τα χόρτα θα έπρεπε να έχει αυτός ο οποίος κάνει την οργάνωση. Γι' αυτό σας το λέω και εγώ, μιλάω σαν άνθρωπος που είμαι της δουλειάς. Όταν κόβονται τα χόρτα θα πρέπει αυτός ο οποίος έχει και την ευθύνη πίσω από τον καταστροφέα να υπάρχουν άνθρωποι πεζή καθαριότητα.
1: Έτσι.
0: Γιατί βγαίνουν, καταλαβαίνετε τι βγαίνουν από τα χαντάκια.
1: Βεβαίως.
0: Γινόμαστε γελιοποιόμαστε στην κυριολεξία. Άρα λοιπόν μπροστά ο καταστροφέας, πίσω δύο άνθρωποι σε κάθε περιοχή, οι οποίοι θα μαζεύουν όλα αυτά τα πλαστικά. Να υπάρχει, να πούμε, ένα πράγμα να βλέπει ο τουρίστας και να λέει μπράβο στη Χαριδία ότι κάτι σωστό γίνεται. Πάμε στο επόμενο θέμα, είναι η πεζή καθαριότητα.
1: Μάλιστα.
0: Πεζή καθαριότητα, διότι ποτέ δεν θυμάμαι πραγματικά στη ΣΕΤΟΥ, ποτέ. Υπήρχαν κάποια χρόνια, πριν 15 χρόνια ίσως, που είχαμε τις παχές αγελάδες, πραγματικά στην περιοχή μου να είχαμε 4 και 5 ανθρώπους πεζή καθαριότητα.
1: Αυτό, και τώρα έχεις ένα.
0: Ναι. Αυτό λοιπόν από τότε σταμάτησε, λες και οι τουριστικές περιοχές δεν δίνουν αυτά. Πιστεύω ότι οι τουριστικές περιοχές είναι αυτές
1: ακριβώς που δίνουν τα έσοδα στο νησί και στην Ελλάδα γενικότερα, έτσι.
0: Και στην Ελλάδα γενικότερα. Και λέω λοιπόν, το έχω πει και στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή που ήμουν πρόεδρος και στην σημερινή Δημοτική Αρχή και θα το λέω και πάντα. Είναι δυνατόν όταν οι τουριστικές περιοχές κυρίως, και ο Κιζάκης, κυρίως σου δίνουν τόσα πολλά και να μην επιστρέφεται σχεδόν τίποτα και να παρακαλάμε για να έχουμε έναν εργαζόμενο. Μα αν είναι δυνατόν η τουριστική περιοχή και η ευρύτερη περιοχή του Τσιλιβή που έχει τον περισσότερο κόσμο που αρχίζει πρώτη και τελευταία
1: και κλείνουν το έτσι.
0: Θα έπρεπε, κύριε Αναγνωστόπουλε, να έχει το λίγο λιγότερο 5 ανθρώπους, το λίγο λιγότερο.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Δηλαδή εγώ έχω τώρα έναν από το Δήμο, ο οποίος αυτός ο άνθρωπος τι μπορεί να κάνει. Και αυτή τη στιγμή τώρα, μόλις κλείσουμε το τηλέφωνο, θα πάρω εγώ το αυτοκίνητο και θα πάρω τον εργαζόμενο να τον πάω σε ορισμένα σημεία για να μαζέψει ορισμένα σκουπίδια γύρω-γύρω, γιατί τι να πρωτοκάνουμε εμείς.
1: Έτσι.
0: Και αναγκάζομαι εγώ, ο πρόεδρος, να γύρω-γύρω να μαζεύουμε μετά.
1: Μάλιστα.
0: Δεν γίνονται αυτά λοιπόν τα πράγματα.
1: Πρόεδρε μου, πήγε 9,5 ώρα, θα πρέπει να σε αφήσω. Δυστυχώς μας πιέζει ο χρόνος, αλλά έχουμε το χρόνο στο άμεσο μέλλον να τα ξαναπούμε πάλι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση.
0: Και καλό καλοκαίρι.
1: Επίσης, Πρόεδρε μου, επίσης, καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε μισό λεπτό. Λοιπόν, θα πάμε στις διαφημίσεις των 9:30, τελευταίες για σήμερα. Ακούσαμε τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Πλάνου, τον κύριο Διονύση Γιακουμελό. Αναφέρθηκε σε ένα έργο που γίνεται εκεί στο αντιλιοστάσιο Πνοής. Μικρό έργο αυτή τη στιγμή, αλλά λειτουργικό. Θα ξεκινήσει ο Σονούπο. Το μεγάλο έργο θα γίνει μέσα στο χειμώνα, να αποσυμφορηθεί όλο αυτό το πρόβλημα που υπάρχει με τα λίμματα που βγαίνουν στον πλάνο κάθε καλοκαίρι. Και επίσης είπε ότι κάθε δημοτική αρχή που έρχεται θα πρέπει να έχει καθαρό το χωριό της κάθε περιοχής, γενικότερα το νησί, όταν κατεβαίνει ο πρώτος πελάτης, ρε παιδιά. Και έτσι πρέπει. Το αυτονόητο, είπε ο άνθρωπος. Και θέλει περισσότερους εργαζόμενους στην πεζή καθαριότητα. Δεν μπορεί τώρα ένα χωριό όπως είναι το Τσιλιβή, η αλήθεια είναι, να έχει έναν μόνο υπάλληλο. Θα πρέπει, λέει, τουλάχιστον 4 με 5. Λοιπόν, διαφημίσεις στον 9:30, επιστρέφουμε σε λίγο, μείνετε εδώ.

0: 92.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μένουν μόνο στην ιστορία, αλλά τη διαμορφώνουν. Η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου. Μια σπουδαία προσωπικότητα της Ακίνθου. Μια διαδρομή συνώνυμο του πολιτισμού και της προσφοράς. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακίνθου, ένα σημαντικό συνέδριο ιχνηλατεί τη ζωή και το έργο της. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί την ξεχωριστή προσωπικότητα και την πνευματική πορεία της. Ένα ταξίδι γνώσης, μνήμης και έμπνευσης. Έναρξη 15 Μαΐου, 6:30 το απόγευμα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακίνθου.
2: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
3: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
2: Μπορείς να ξεφύγεις.
3: Κανείς δεν ξεφεύγει.
2: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
3: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
2: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
3: Ήρθε η ώρα.
2: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακίνθου.
4: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Υφαντής πάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάθης πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλάδιο που κυκλοφορεί. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Super Mario Galaxy!
6: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
7: Ήρθατε!
8: Λοιπόν, ποιος σωλήνας χάλασε?
6: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
9: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Ρίσμα 92.
10: Πού με αναφαντώ?
11: Σιγάρεξτε να με μου σκέψεις.
10: Η σειρά μου μάγκα. Έγινε. Να ο παπάς. Πού είναι ο παπάς, εδώ ο παπάς. Πού είναι ο παπάς, εκεί ο παπάς.
11: Ρίχτα το λοιπόν. Τι τα κάνεις ρε φίλε, μάλλον τους κάνεις.
10: Εδώ ο παπάς, εκεί ο παπάς. Πού είναι ο παπάς. Πολλά βάζετε, πολλά παίρνετε. Χοντρό το παιχνίδι, έχεις ρευστό. Δεν έχεις βαλεΐδος.
11: Πάει το γελακάκι.
10: Επήγε.
11: Επήγε.
12: Πάει και αυτό κύριε.
10: Επήγε.
11: Και το κομπολογάκι.
10: Και το κομπολογάκι. Και το σακακάκι. Ο παπάς κύριε είναι εδώ. Λυπάμαι, σφόρτσα. Εχάσατε αμφότεροι.
11: Χαμ! Σιγάρε, Χριστιανέ, με κανένα μουσκύρι και καλαβοράκι μπουρνούς.

0: επιστρέψαμε.
1: Μια του κλέφτη, δυο του ψεύτη, πότε θα το μάθεις την αγάπη στη καρδιά σου.
0: 37 λεπτά μετά τις 9. Πάμε στους χορηγούς μας.
1: Φωτιές που σβήνουν να ανάβεις.
0: Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 2695-063-360 για το εργοστάσιο και 2695-024-639 για την έκθεσή μας. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Φίλες και φίλοι, όσοι συνδρομητές αγοράσουν προϊόντα έως το τέλος Μαΐου με Flex 36 θα πάρουν την πρώτη δόση δωρεάν. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά. Μάλιστα χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση και χωρίς να περιμένετε. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επισκεφτείτε σήμερα κιόλα στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου, το οποίο βρίσκεται στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνετε στους ειδικούς. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας. Η λύση έχει όνομα Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κύρικα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Είτε χρειάζεστε αρωματικά χώρου για μια αίσθηση διαρκούς φρεσκάδας, είτε ισχυρά απολυματικά και καθαριστικά για τον μπάνιο σας, εμείς σας παρέχουμε όλα τα παραπάνω. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράσιτα χάρη στα εξειδικευμένα εντομοαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-64-97-12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος. Από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτοματοπότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοτυπιακών καλλιεργιών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη Σαρακινάδο, τηλέφωνο 26950-24231. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο. Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοση πώληση, χοντρική λιανική, στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670. Ξένος ΑΤΒ, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ΑΤΒ συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων, αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ΑΤΒ, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26950-22212.

συμβαίνει. Λοιπόν, θα περάσουμε στο επόμενο θέμα. Βέβαια, τώρα κάλεσα τον έγκριτο νομικό, τον κύριο Νίκο Πέτα. Μάλλον θα είναι σε δουλειά ή μιλάει στην άλλη γραμμή. Ας προλογίσουμε το θέμα. Και πιστεύω να μας καλέσει ο κύριος Πέτας. Έχει να κάνει το θέμα που θα αναπτύξουμε με τον νομικό, τον κύριο Πέτα, το εξοδικαστικός μηχανισμός, φίλες και φίλοι. Ο οποίος μπαίνει σε δημόσια διαβούλευση αυτή την εβδομάδα. Είναι το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που φέρνει νέες ρυθμίσεις για τον εξοδικαστικό μηχανισμό, διευκολύνοντας διακανονισμό χρεών και προστασία πρώτης κατοικίας με νέο όριο φυλής στα 5.000 ευρώ. Οι παρεμβάσεις αυτές αφορούν αφενός στη διάσωση της πρώτης κατοικίας για πρώτη φορά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του εξοδικαστικού και αφετέρου στη μείωση του κατώτατου ορίου χρέους στα 5.000 ευρώ έναντι των 10.000 ευρώ που ίσχυαν έως σήμερα. Μέσω του μηχανισμού οι οφειλέτες μπορούν να πετύχουν κούρεμα της οφειλής και αποπληρωμή έως 240 δόσεις, μειώνοντας έτσι τη μηνιαία επιβάρυνση. Το ύψος της δόσης καθορίζεται από τον αλγόριθμο της πλατφόρμας, ο οποίος λαμβάνει υπόψη περιουσιακά και εισοδηματικά κριτήρια. Πηγές του Υπουργείου αναφέρουν ότι ο εξοδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών εξελίσσεται σε ισχυρό όπλο για ιδιώτες με οφειλές προς τράπεζες και δημόσιο, προσφέροντας ουσιαστική ανάσα στη διαχείριση των οικονομικών τους υποχρεώσεων.

0: Λοιπόν, κάναμε έναν έτσι μικρό πρόλογο για τον εξοδικαστικό μηχανισμό, αλλά ο καθένα είναι αρμόδιος για να μας μιλήσει για αυτά. Είναι ο έγκριτος νομικός, ο κύριος Νίκος Πέτας, ο οποίος όποτε του έχουμε ζητήσει την βοήθειά του, την επιστημονική του κατάρτιση, είναι εδώ παρόν και τον ευχαριστούμε και δημόσια γι' αυτό. Καλημέρα, κύριε Πέτα.
1: Καλημέρα, κύριε Αναγνωστόπουλε, και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Όπου μπορούμε να διαλευκάνουμε τη δύσκολη πραγματικότητα που μας περιβάλλει, να προσερχόμαστε σε αυτό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε.
1: Υπό το νέο νομοσχέδιο, mm-hmm. δεν είναι ακόμα νόμος. Άρα, επί του παρόντος, ας είμαστε και λίγο επιφυλακτικοί.
0: Σωστά.
1: Γιατί απλά βγήκε το νομοσχέδιο στη δημόσια διαβούλευση. Αυτό, ξέρετε, θα πάρει αρκετές εβδομάδες μέχρι τελικώς να γίνει νόμος.
0: Σωστά.
1: Οι δύο σημαντικότερες μεταβολές και αλλαγές τομές στον εξοδικαστικό μηχανισμό, δηλαδή, για να μπορέσουν να το καταλάβουν και όλοι όσοι μας ακούν στην περίπτωση που δεν έχουν έρθει ποτέ σε επαφή, με έναν μηχανισμό, με μια πλατφόρμα ρύθμισης οφειλών, η σημαντικότερη μεταβολή συνίσταται στο εξής. Στο ότι ενώ μέχρι τώρα το ελάχιστο όριο οφειλών προς το δημόσιο, είτε προς την εφορία είτε προς τον ΕΦΚΑ, ήταν 10.000 ευρώ, προκειμένου κάποιος να μπορέσει να υποβάλει μια αίτηση συμμετοχής του mm-hmm. και ρύθμισης αυτών οφειλών του, αυτό κατεβαίνει στο ακόμα μικρό ποσό των 5.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό σημαίνει ότι ήδη κάποιος από τα 5 πρώτα χιλιάρικα που μπορεί να οφείλει είτε προς την εφορία είτε προς τον ΕΦΚΑ mm-hmm. θα έχει και εκείνος τη δυνατότητα να μπει στη διαδικασία της πλατφόρμας του εξοδικαστικού μηχανισμού, επιχειρώντας να ρυθμίσει τα χρέη του προς το δημόσιο έως τις 240 δόσεις. Η δυνατότητα που κατά το παρελθόν, που η δυνατότητα που ακόμα δεν υπάρχει, μέχρι τελικώς να ψηφιστεί ο νόμος και αυτό να γίνει πράξη.
0: Βέβαια, οι 240 δόσεις, συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Πέτα, έχουν να κάνουν βέβαια με πάρα πολλές παραμέτρους, αν θα είναι 240, γιατί είναι ο αλγόριθμος που βλέπει περιουσιακά στοιχεία, βλέπει ηλικία. Δηλαδή, εγώ που είμαι 59 ετών, δεν μπορεί να μου κάνει 240 δόσεις.
1: Είναι μέχρι 240.
0: Μέχρι 240. Το είπατε, ναι, το είπατε.
1: Μπορούμε να σας πω και λίγο μια γενικότερη εικόνα.
0: Παρακαλώ.
1: Σε σχέση με τον εξοδικαστικό. Η δεύτερη μεταβολή που κυοφορείται σχετίζεται με την προστασία της πρώτης κατοικίας, mm-hmm. αλλά αυτή δεν είναι ανέμακτη. Γιατί τελικώς, αν αυτό υπερψηφιστεί και τελικά έχουμε ένα πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας, αυτό θα υποχρεώνει τον εκάστοτε οφειλέτη να επιλέξει το δρόμο του, να προστατεύσει μεν την πρώτη κατοικία του και να την εξαγοράσει στην αξία της μέσα από ένα πλαίσιο δόσεων, αλλά την ίδια στιγμή οικειοθελώς να ρευστοποιεί μέσω πληστηριασμών το σύνολο της περιουσίας του. Και να μένει μόνο με... Δηλαδή, εδώ πέρα υπάρχει η εξής σχέση. Ωραία, να προστατεύσει κάποιος την κατοικία του και μόνο την κατοικία του μέσα από ένα πρόγραμμα πάλι καταβολής δόσεων, mm-hmm. αλλά ρευστοποιώντας ως τίμημα όλη την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία του. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν θέλω να αναμένει κανείς επαναστατικές ρυθμίσεις, έτσι, και ιδιαίτερα μεγάλες διευκολύνσεις.
0: Μάλιστα.
1: Αν θέλετε μια γενικότερη εκτίμηση mm-hmm. και ανεξαρτήτως αυτών των αλλαγών που τώρα κυοφορούνται, ο εξοδικαστικός μηχανισμός πάσχει από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας του. Γιατί όπως και μάλιστα αυτό το αντιμετωπίζουμε και πάρα πολλές φορές στη ΖΑΚΕ εδώ, και σας το λέω σαν από εμπειρίας που mm-hmm. κάνουμε συνεχώς τέτοιες ρυθμίσεις ή επιχειρούμε να κάνουμε, δεν δίνει πάντοτε κατά ανάγκην βιώσιμες λύσεις. Μπορώ να σας πω μάλιστα ότι η εξαίρεση είναι να δίνονται ρυθμίσεις με βιώσιμες λύσεις στους οφειλέτες, είτε των τραπεζών, είτε του δημοσίου, είτε όλων μαζί. Δηλαδή, άγει σε ρυθμίσεις αρκετά μεγάλες, με αρκετά μεγάλες μηνιαίες δόσεις, που πολλές φορές οι συμπολίτες μας δεν αντέχουν ένα μακροπρόνιο πρόγραμμα τήρησης αυτών των οφειλών τους και αυτών των ρυθμίσεών τους. Γιατί αυτό, θα σας πω γιατί. Γιατί όπως πολύ καλά προαναφέρατε και υπενιχθήκατε και εσείς λίγο νωρίτερα, ποιο είναι το βασικό χαρακτηριστικό του εξοδικαστικού? Ότι λαμβάνει το σύνολο της αξίας, της ακίνητης περιουσίας κάποιου mm-hmm. και όχι τα μηνιαία εισοδήματά του. Δηλαδή, ο εξοδικαστικός μηχανισμός δεν λαμβάνει υπόψη του το μηνιαίο εισόδημα κάποιου, ώστε με επί τη βάση αυτού να δει ποιο ποσό μπορεί να αντιστοιχεί σε ένα πλαίσιο δοσολογίου, όπως ήταν ο παλαιότερος νόμος Κατσέλη. Ο εξοδικαστικός μηχανισμός, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο της περιουσίας, προσαυξάνει κατά πολύ την οικονομική δυνατότητα εντός εισαγωγικών των οφειλετών, με αποτέλεσμα να οδηγεί πάρα πολλές φορές σε μη βιώσιμες λύσεις. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, ξέρετε, γιατί το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, ένα ζήτημα το οποίο κληρονομήθηκε από τη μεγάλη δημοσιονομική κρίση του 2010, συνεχίζει και θα συνεχίσει για πολύ μεγάλο διάστημα να απασχολεί δεκάδες ή και χιλιάδες συμπολίτες μας. Και δεν έχει γίνει ακόμα κάτι οριστικό ή εν πάση περιπτώσει κάτι πιο ριζικό γι' αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Και πολύ φοβάμαι ότι η ελληνική οικονομία κάποια στιγμή στο μέλλον θα αντιμετωπίσει μια επόμενη μεγάλη οικονομική κρίση, είτε θα οφείλεται σε αυτήν είτε σε εξωγενείς παράγοντες, χωρίς όμως να έχει αντιμετωπίσει και να έχει λύσει τα γραμμάτια του προηγούμενου χρέους, του προηγούμενου ιδιωτικού χρέους.
0: Μάλιστα. Οπότε περιμένουμε, γιατί είναι σε δημόσια διαβούλευση, όπως είπατε στην αρχή της τοποθέτησής σας.
1: Σε σχέση με αυτές τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, ακριβώς αυτό είναι στη διαβούλευση. Αναμένουμε να περιοριστεί το κατόφλι προκειμένου κάποιος να μπορεί να υποβάλει αίτηση ήδη από τα 5.000 ευρώ, από το ποσό των 5.000 ευρώ προς τις οφειλές προς το δημόσιο, και βεβαίως να δούμε και το πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας, υπό τον όρο όμως, όπως ξαναλέω, της ρευστοποίησης όλης της υπόλοιπης περιουσίας κάποιου. Όλα αυτά στους επόμενους μήνες.
0: Μάλιστα. Νομικά μας είπατε κάποια πράγματα. Πολιτικά έχετε να μας πείτε κάτι ή είναι νωρίς ακόμα?
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Πέτα.
1: Να είστε καλά, καλή
0: και σας
1: μέρα.
0: Ευχαριστώ για την βοήθεια που μας δίνετε κάθε φορά. Καλημέρα. Λοιπόν, ακούσαμε από τον έγκριτο νομικό την επιστημονική του, με την επιστημονική του κατάρτιση, τι ακριβώς θα γίνει με τον, με τον εξοδικαστικό μηχανισμό, φίλες και φίλοι.
2: Και τώρα, ποιος θα μου το δώσει?
0: Τι ακούμε, Παναγία μου? Χάρης Αλεξίου, Χαμένα χρόνια. Αλλάξαμε λίγο στυλ.

52 λεπτά μετά τις 9 εδώ στο Πρίσμα 92. Οδεύουμε προς το τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σήμερα Τρίτη 12 Μαΐου 2026. Πάμε να δούμε αν υπάρχουν ειδήσεις της τελευταίας στιγμής για να σε ενημερώσουμε.

για πάμε να δούμε κάτι. Βλέπω εδώ κατασχέσεις εξπρές, ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και μητρό διαθηκών φέρνει η ΑΔΕ. Μία σειρά από αλλαγές για πολίτες με ανοιχτές υποθέσεις διαθηκών και κληρονομιών για οφειλέτες, ιδιοκτήτες ακινήτων, κατασχέσεις και πληστηριασμούς φέρνει η ΑΔΕ με εγκύκλιο που δημοσίευσε χθες, 11 Μαΐου, για τη σύσταση και λειτουργία ενίου ψηφιακού μητρώου, παρακολούθησης υποθέσεων διαφθοράς και παρεμβάσεις στον κώδικα πολιτικής δικονομίας. Οι νέες διατάξεις που φέρνει η ΑΔΕ με την εγκύκλιο εισάγουν νέες ηλεκτρονικές διαδικασίες για τις παραπάνω υποθέσεις από ηλεκτρονικές δηλώσεις για κατασχέσεις εις χείρας τρίτων και αλλαγές στους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς μέχρι αλλαγές στις αποδοχές και αποποιήσεις κληρονομιάς και στις διαθήκες. Οι κατασχέσεις εις χείρας τρίτων, δηλαδή το μπλοκάρισμα λογαριασμών, ενοικίων, απαιτήσεων από πελάτες και άλλων ποσών που βρίσκονται στα χέρια τρίτων, είναι στο επίκεντρο των διατάξεων. Να σου χαρίσω. Μάλιστα.

Πάμε στο Ναψ Ζάκιν Δεσούλες και φίλοι, ο οποίος δίνει έναν πάρα πολύ σοβαρό αγώνα αύριο. Θα μου πεις, όλοι αυτοί οι αγώνες πολύ σημαντικοί και σοβαροί είναι. Σοβαρό, σημαντικό ήθελα να πω, συγγνώμη. Είναι η σωστή λέξη. Σε ρυθμούς μεγάλου αγώνα κινείται η Ζάκυνθος, όπως γράφει το zandetimes.gr του καλού φίλου και συναδέλφου Δημήτρη Μαργεσίνη. Καλημέρα, Δημήτρη. Καθώς η ομάδα, λέει, το ΑΠ Ζάκυνθος 1961 ετοιμάζεται να υποδεχτεί τον Άρη Πετρούπολη σε μια αναμέτρηση με φόντο την άνοδο στη Super League 2. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί αύριο Τετάρτη 13 Μαΐου στο Δημοτικό Στάδιο Ζακύνθου με ώρα έναρξης στις 4, σε ένα παιχνίδι που χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμο για τη συνέχεια και τις φιλοδοξίες της ομάδας. Το κλίμα στις τάξεις των φιλάθλων είναι ήδη έντονα φορτισμένο με το σύνθημα «Δεν θα σε αφήσω μόνη ποτέ» να κυριαρχεί και την προσμονή για δυναμική παρουσία στις εξέδρες να μεγαλώνει όσο πλησιάζει η ώρα του αγώνα. Το προωθητικό υλικό της αναμέτρησης δεσπόζει το μήνυμα Road to Super League 2, αποτυπώνοντας ξεκάθαρα το στόχο της Ζακύνθου για την επόμενη μέρα και την προσπάθεια που καταβάλει η ομάδα για την πολυπόθητη άνοδο. Η διοίκηση και οι άνθρωποι του συλλόγου καλούν το φίλαθλο κόσμο να βρεθεί στο γήπεδο και να στηρίξει την προσπάθεια της ομάδας σε ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια της χρονιάς. Υπάρχει προπόληση εισιτηρίων στην κεντρική κερκίδα και στην πτυσσόμενη. Μπορείτε να πάτε στο προαύλιο χώρο εκεί του γηπέδου, όπου υπάρχει μπουτίκ, και να πάρετε το ή τα εισιτήριά σας. Προλάβετε, παιδιά, γίνεται χαμός. Υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση για τον αυριανό αγώνα. Παίζουν οι δύο πρωτοπόροι, γιατί η Ζάκυνθος λογικά, βέβαια στην Ελλάδα ζούμε, θα πάρει τους 3 βαθμούς από τον αγώνα της Κυριακής με τον Πύργο, οπότε θα πάει στους 7, όπου 7 έχει και η ομάδα που έρχεται σήμερα και θα παίξει αύριο με την Ζάκυνθο, ο Άρης Πετρούπολης. Οι δύο πρωτοπόροι, λοιπόν, των αγώνων play-off για την άνοδο στη Super League 2 αναμετρώνται αύριο το μεσημέρι στις 4 η ώρα στο δημοτικό μας στάδιο. Και με αυτή την αθλητική είδηση κλείσαμε και τη σημερινή εκπομπή. Να είστε όλοι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Μείνετε συντονισμένοι στο Prisma 92. Ακολουθεί σύνδεση με τον Real FM. Δύο ώρε, γιατί στις 12 η ώρα έρχεται η Μαριέτα Ποταμίτη με πάρα πολλές ειδήσεις, σχόλια και συνεντεύξεις μέχρι τις 2. Και από τις 2 μέχρι τις 5 έχουμε νέα σύνδεση με το Real FM. Με ενημερωτικές εκπομπές και δελτία ειδήσεων. 5 με 6, ένα μικρό έτσι μουσικό διάλειμμα μίας ώρας, και από τις 6 μέχρι τις 8 επανάληψη εκπομπή της Μαριέτας, τη μεσημεριανή εκπομπή, την οποία δεν μπορείτε να ακούσετε λόγω εργασίας. Από τις 8 το απόγευμα μέχρι τις 8 αύριο το πρωί Τετάρτη 13 Μαΐου, 12 ώρες πολύ ωραία ελληνική ποιοτική μουσική. Να είστε όλοι καλά, εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί την ίδια πάντα ώρα, 3 λεπτά περίπου μετά τις 8. Εδώ στο Prisma 92 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ζάκυνθος». Καλή συνέχεια, να περάσετε όμορφα, καλή δουλειά και προσοχή στους δρόμους. Εγκυμονούν πάρα πολλούς κινδύνους.

0: 92.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
3: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Prada 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Prada 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.
2: Μης ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να διεκδικήσετε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με τη Travelers Prepaid από τη Eurobank.
8: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στον Κηφισό από Κτέλ μέχρι Νέα Φιλαδέλφια λόγω πτώσης αντικειμένων από φορτηγό στο ύψος της Αττικής Οδού και στην κάθοδο από μεταμόρφωση ως εγάλαιο. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στην Κηφισία, στον άξονα Χαλάνδρια Μπελόκηπη, στην Αττική Οδό από Φιλής μέχρι Μαρούση, στην άνοδο της Συγκρού, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην περιφερειακή Καρέα προς Ηλιούπολη και στην Μικρά Ασία στον Πειραιά. Μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα στη Βάρη Σκοροπίου από τη Σχολή Ευελπίδων προς το Κίτσι λόγω σύγκρουσης οχημάτων. Από μια κλωστή κρέμεται και πάλι η εκεχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, για την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι βρίσκεται πλέον σε τεχνητή υποστήριξη. Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να εξετάζει την επανέναρξη μεγάλων στρατιωτικών επιχειρήσεων. Είναι μονόδρομος για την Ουάσιγκτον η αποδοχή του σχεδίου 14 σημείων που κατέθεσε η Τεχεράνη, υποστήριξε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στα 105 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται αυτή την ώρα το Brent. 8 άτομα, 6 άνδρες και 2 γυναίκες συνέλαβαν οι αρχές για την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας με λία 200.000 ευρώ. Οι δράστες έφεραν βαριοπλισμό ενώ εξετάζεται η συμμετοχή τους και σε άλλες ληστείες. Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις της αστυνομίας. Περισσότερα στο enikos.gr. Ένα 44χρονο συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη καθώς χτύπησε τον πατέρα του και απείλησε τη μητέρα του με καραμπίνα. Ενεργοποίησαν άμεσα το panic button και οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν. Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος δύο ανηλίκων 11 και 16 ετών καθώς έκλεψαν πορτοφόλι από γυναίκα στη Ρόδο. Οι δύο δράστες αφαίρεσαν όλο το χρηματικό ποσό και στη συνέχεια έκαναν 6 αγορές από καταστήματα του νησιού με την πιστωτική της κάρτα.
7: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
9: New York, New York, New York.
10: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
9: Σπάψα, Γιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
10: Με αυτή την προφορά, ακούσαμε λίγο. Broadway.
9: Ψώνια στο Fifth Avenue.
10: Να σου πω, Μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
9: Όχι. 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε!
7: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Το χρυσό μετάλλιο στα μείον 67 κιλά στην κατηγορία των γυναικών κατέκτησε η Στέλλα Μαρεντάκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Taekwondo που γίνεται στο Μόναχο. Στον τελικό κέρδισε την Ουγγαρέζα Λουάνα Μάρτον. Περισσότερα στο philathlos.gr.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά. Ανεμινοτιοδυτική ως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Δεν προλάβαμε χθες να πούμε για τα νέα πολιτικά κόμματα που έρχονται και για τη μάχη της δεύτερης θέσης που έχει ήδη ξεκινήσει και είχαμε τους πρώτους διαξηφισμούς. Ζαχαριάδης κατά Ανδρουλάκη και έντονες αντιδράσεις από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ σε ένα σκηνικό όπου οι δημοσκοπήσεις φέρνουν τα δύο κόμματα, το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ, σε μια σκληρή κόντρα για τη δεύτερη θέση. Κατ' ουσίαν ισοπαλία προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις. Σε άλλες είναι δεύτερο το κόμμα Τσίπρα, στις τελευταίες που είδαμε, με πολύ μικρή διαφορά, ανεπαίσθητη. Σε άλλες παραμένει δεύτερο το ΠΑΣΟΚ, επίσης με πολύ μικρή διαφορά, ανεπαίσθητη. Βέβαια, να επισημάνουμε ότι το κόμμα Τσίπρα δεν έχει ιδρυθεί. Δεν γνωρίζουμε ούτε το όνομά του, ούτε την ιδρυτική του διακήρυξη, ούτε τα βασικά στελέχη της πολιτικής του βιτρίνας, να το πω έτσι. Και επομένως θα έλεγα ότι δεν μπορούμε ακόμα να βγάλουμε πραγματικά συμπεράσματα. Όμως όλα δείχνουν ότι η μάχη της δεύτερης θέσης θα είναι πολύ σκληρή και πολύ έντονη. Και αυτό γιατί και στις δύο πλευρές, και στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, αλλά και στο περιβάλλον του Αλέξη Τσίπρα, έχει διαμορφωθεί η εκτίμηση, η αντίληψη, ότι όποιο από τα δύο κόμματα είναι στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση, στην πρώτη φορά που θα στηθούν εθνικές κάλπες, θα πάει με αυξημένες πιθανότητες να βελτιώσει τα ποσοστά του και να αντιπαρατεθεί στη Νέα Δημοκρατία για την πρωτιά στο δεύτερο γύρο. Βέβαια θα προσθέσω εδώ μια μεταβλητή. Θα προσθέσω έναν καταλήτη που οι δύο πλευρές δεν λαμβάνουν υπόψη τους. Ας περιμένουν να δουν και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Μη τυχόν τους περάσει στη στροφή και προκύψει από εκεί ο δεύτερος των εκλογών. Παρότι πρέπει να πω ότι τα στοιχεία των τελευταίων δημοσκοπήσεων δείχνουν να έχει εξασθενήσει το αρχικό ισχυρό ρεύμα που είχε η κυρία Καριστιανού. Παραμένει αξιοσημείωτο, πιθανόν να την οδηγήσει και σε διψήφιο ποσοστό, αλλά δεν είναι εκεί που ήταν πριν από 6 μήνες. Τώρα η κυβερνητική παράταξη από την άλλη πλευρά παραμένει στην πρώτη θέση, η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη, με διψήφια διαφορά από τον δεύτερο, όποιος και αν είναι αυτός, ανάλογα με τη δημοσκόπηση. Όμως εμφανίζει στις τελευταίες δημοσκοπήσεις κάποια μικρή μείωση των δυνάμεών της, από 1 μέχρι 2 ποσοστιαίες μονάδες ανάλογα με την έρευνα. Στο Πρωθυπουργικό Επιτελείο εκτιμούν ότι αυτό θα διορθωθεί εντός εισαγωγικών το αμέσως επόμενο διάστημα, κυρίως με μέτρα που σκοπεύουν να λάβουν τώρα στα τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου για την ενίσχυση των ασθενέστερων εισοδηματικών τάξεων. Κυρίως όμως θεωρούν ότι το σχέδιο που έχουν για την ομιλία του Πρωθυπουργού, για το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, θα δώσει σημαντική όθηση στα ποσοστά του κυβερνώντος κόμματος. Όλα θα εξαρτηθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό
από την εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας και της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ο πόλεμος είναι αυτός ο οποίος δίνει το βηματισμό. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, όσο δεν υπάρχει οριστική λύση εκεί, τα πράγματα δυστυχώς θα χειροτερεύουν. Ενώ μεγάλη ανησυχία, μεγάλο ερωτηματικό υπάρχει φέτος για τον ελληνικό τουρισμό. Ακούμε εντελώς αντιφατικές και αντικρουόμενες εκτιμήσεις και προβλέψεις. Υπάρχουν αυτοί που θεωρούν ότι μπορεί να κάνει την τελευταία στιγμή το άλμα προς τα πάνω ο ελληνικός τουρισμός, εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι μια σειρά από τουριστικές χώρες πέριξ της περιοχής των πολεμικών αναταράξεων, πέριξ της Μέσης Ανατολής, δεν θα πάνε καλά φέτος το καλοκαίρι, και επομένως μπορεί να ελπίζει η Ελλάδα ότι ένα τμήμα αυτής της τουριστικής κίνησης θα στραφεί προς τα νησιά του Αιγαίου και του Ιωνίου. Υπάρχουν όμως και αυτοί που θεωρούν ότι τα πράγματα θα είναι γενικά παγωμένα στην ευρύτερη περιοχή και επομένως δεν βλέπουν θετικές προοπτικές για τη φετινή χρονιά. Νομίζω ότι από τις αρχές Ιουνίου θα μπορούμε να έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα, καθώς θα δούμε τι γίνεται και με τις λεγόμενες κρατήσεις της τελευταίας στιγμής.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στον φίλο, το Real Blogger, που μου λέει: Νίκο, καλημέρα, καλή εκπομπή. Υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες αρχίζω να σκέφτομαι να ιδρύσω και εγώ κόμμα. Επικαλούμενος την πείρα σου, πώς το βλέπεις? Δεν ξέρω που βάζεις τον πύχη. Στείλε νέο μήνυμα. Διεκδικείς την πρώτη ή τη δεύτερη θέση? Ο Δανίλ λέει: θα πρότεινα, Νίκο, debate Τσίπρα, Ανδρουλάκη και Κωνσταντοπούλου σαν ηγετικές μορφές της ευρύτερης κεντροαριστεράς. Καλημέρα και στον Αβραάμ, τον Αβραμίδη, που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από την όμορφη Θεσσαλονίκη και λέει: ένιγμα τελικά το νέο κόμμα Τσίπρα. Μάλιστα αναλύει και τα αρχικά της λέξης ένιγμα, ανεξάρτητη ιδεολογική νέα ιδρυτική γραμμή μεταρρυθμίσεων και αλλαγής. Αυτό δεν είναι τίτλος, Αβραάμ, αυτό είναι σταυρόλεξο.

Καλημέρα και στην Κατερίνα, την Κάβουρα, που στέλνει το πρωινό της μήνυμα από την όμορφη Πάτμο. Ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ γράφει η Σφίνα Τσίπρα, αυτό ήθελε, να σπάσει το δίπολο. Κόμμα που είναι στον αέρα ακόμη. Οι δηλώσεις της κυρίας Καριστιανού την απομάκρυναν και οι ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό θα φέρουν πολλή τοξικότητα μέχρι τις κάλπες που δεν είναι μακριά, λέει η Κατερίνα. Καλημέρα και στην Τριανταφυλιά. Πρώτον, μου λέει, τρίβει τα χέρια του ο Μητσοτάκης με τον μπάχαλο στην αντιπολίτευση. Δεύτερον, οι πολιτικές μεταγραφές που γίνονται από κόμμα σε κόμμα είναι, δημιουργούν μια αίσθηση γελίου, μου γράφει η Τριανταφυλιά, ειδικά από ορισμένους που προσέρχονται και προσχωρούν στο κόμμα που πριν έβριζαν. Καλημέρα και στο Βασίλη. Δεν έχουμε...

τουριστικούς προορισμούς, αρκεί να υπάρξει προσέλευση, αγαπητέ Βασίλη. Καλημέρα και στη φίλη τη Σόφη. Κάποτε, μου γράφει, η πολιτική και τα κόμματα πολεμούσαν για την πρώτη θέση. Τώρα όμως όλοι τρέχουν για να κερδίσουν τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί οι Έλληνες μπορεί να κατηγορούν την κυβέρνηση για διάφορα σκάνδαλα, όμως έχουν καταλάβει ποιος μπορεί να οδηγήσει το καράβι τόσο στα ελληνικά ύδατα όσο και στα διεθνή, χωρίς να το ρίξει στα βράχια, γράφει η Σόφη. Καλημέρα Σόφη. Παναγιώτη, το μήνυμά σου το έφαγε το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο.

τώρα για τον χρόνο των εκλογών. Τα είπαμε και χθες. Φαίνεται ότι είναι πλέον δυνατά πάνω στο τραπέζι το ενδεχόμενο εκλογών το φθινόπωρο. Παρότι άκουσα και χθες τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Παύλο Μαρινάκη, να επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Ωστόσο, φαίνεται ότι η συζήτηση έχει ανάψει για τα καλά. Υπάρχουν μάλιστα κάποιοι που προτείνουν στον Πρωθυπουργό να πάει γρήγορα, αμέσως μετά το καλοκαίρι, όσο η διάθεση των Ελλήνων θα είναι σχετικά καλή. Και το αφήγημα λέει προκήρυξη των εκλογών από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για να γίνουν 20 μέρες αργότερα, την τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου ή έστω την πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου. Θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή, και με προϋπόθεση βέβαια να βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση τον Κυριάκο Μητσοτάκη οι δημοσκοπήσεις εκείνης της περίοδου, Αυγούστου-Σεπτεμβρίου δηλαδή, το πιθανότερο σενάριο είναι το φθινόπωρο. Και θα παίξει επίσης ρόλο το πώς θα εξελίσσεται η κατάσταση στην ελληνική οικονομία, αν θα έχουν ηρεμήσει τα πράγματα στη Μέση Ανατολή, αν θα υπάρχουν προοπτικές για βελτίωση ή αν αντίθετα θα εξακολουθεί να καλπάζει ο πληθωρισμός, θα εξακολουθούν να καλπάζουν οι αυξήσεις στο ράφι του σούπερ μάρκετ και στην αντλία του βενζινάδικου.

Η Νέα Δημοκρατία έχει και συνέδριο αυτό το Σαββατοκύριακο. Νομίζω και από τις τοποθετήσεις που θα υπάρξουν εκεί και ιδίως από την κεντρική ομιλία αυτήν του Πρωθυπουργού, θα βγάλουμε κάποια συμπεράσματα για τον πολιτικό σχεδιασμό της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη το επόμενο διάστημα. Ότι η ατμόσφαιρα και το κλίμα θα είναι προεκλογικό, νομίζω ότι είναι κοινός τόπος. Δεν υπάρχει κάποιος που να έχει άλλη άποψη. Καλημέρα και στον Γιώργο Βογιατζή που στέλνει τους χαιρετισμούς του από την πανέμορφη Καλαμαριά και γράφει συγχαρητήρια για το εξαιρετικό φίλο της Real News την Κυριακή. Να σε καλά αγαπητέ Γιώργο. Όσο για τον φίλο λέει το Real Blogger που θα ιδρύσει κόμμα, θέλουμε και ιδεολογική τοποθέτηση. Δεξιά, αριστερά ή πλαγιομετωπικά. Πάντως αν μαζευτούμε όλοι οι ακροατές, καλύτερο κόμμα θα κάνουμε, μου γράφει ο Γιώργο.

Η Ειρήνη μου λέει: Νίκο, προσωπικά απογοητεύτηκα από τις τοποθετήσεις της κυρίας Καριστιανού. Βγάζω εκτός το θέμα Τέμπη και μητέρα θύματος. Περίμενα διαφορετικές απόψεις. Νομίζω αρκετός κόσμος απογοητεύτηκε, μου γράφει η Ειρήνη, οψόμεθα. Εν τω μεταξύ, ο Ηλίας ο Ζαΐμης κάνει την πιο εύστοχη παρατήρηση από όλες. Όσοι σχεδιάζετε, λέει, εκλογές τελευταίο Σαββατοκύριακο Σεπτεμβρίου, προσέξτε, έχουμε ανούλα στο Ολυμπιακό στάδιο. Έχουμε βύση. Ενώ ο Κώστας βάζει άλλη μια παράμετρο στη συζήτησή μας. Αν καούμε, γράφει, τον Αύγουστο, αν έχουμε μεγάλες πυρκαγιές, θα δυσκολέψουν τα πράγματα για το ενδεχόμενο εκλογών το Σεπτέμβρη. Δεν θα μπορεί εύκολα να πάει η κυβέρνηση. Να ευχηθούμε να μην καούμε και να πάνε όλα καλά το καλοκαίρι και κυρίως να ευχηθούμε να μην το συνδέει κανένα άρρωστο μυαλό με τις εκλογές και με τα εκλογικά αποτελέσματα ή με το χρόνο διεξαγωγής τους.

Ενώ ο Μιτσάρας, ο τακτικός ακροατής, λέει άλλη μια παράμετρος συνενή υπέρ των εκλογών τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, και είναι το γεγονός ότι πιθανότατα και πάλι το Νοέμβριο οι αγρότες θα είναι στους δρόμους. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Με αφορμή τον μεγάλο τελικό του Champions League, η Cosmote TV προσφέρει μια ξεχωριστή ευκαιρία στους φιλάθλους. Μέσα από το Cosmote Telecom App και την ενότητα Moments, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε διαγωνισμό για ένα μοναδικό ταξίδι στη Βουδαπέστη. 4 τυχεροί θα απολαύσουν από κοντά ένα αξέχαστο ποδοσφαιρικό τριήμερο και έναν αξέχαστο τελικό. Η διαδικασία είναι απλή και δεν απαιτείται γνώση του ύμνου. Περισσότερες πληροφορίες και όροι συμμετοχής είναι διαθέσιμοι στην πλατφόρμα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Πρωτέργεια. Φανταστείτε ολόκληρος ο κόσμος της ενέργειας, του σπιτιού ή της επιχείρησής σας να βρίσκεται στο χέρι σας. Το Πρωτέργεια App σας δίνει αυτή τη δυνατότητα, προσφέροντας πρόσβαση σε υπηρεσίες παρακολούθησης της ενέργειάς σας, άμεση online εξόφληση των λογαριασμών σας και εύκολη καταχώρηση ενδείξεων με το πάτημα ενός κουμπιού. Επιπλέον, μέσα από το Πρωτέργεια App απολαμβάνετε όλα τα προνόμια, τις εκπτώσεις και τις προσφορές του Πρωτέργεια Club για μια καθημερινότητα με περισσότερη αξία. Κατεβάστε σήμερα το Πρωτέργεια App δωρεάν σε iOS ή Android και κάνετε τη διαχείριση της ενέργειάς σας πιο εύκολη από ποτέ. Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
7: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
8: Να το, ήρθε.
6: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
9: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
10: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
11: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
12: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
10: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel,

0: 92. Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesa's The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Ανακαλύψτε τα είδη ταξιδιού και είδη σπιτιού στα νέα τμήματά μας. Βαλίτσες τρόλι σε 4 χρώματα από 26,99. Απλόστρα μπαλκονιού μόνο 8,90. Φαναράκι κήπου με μπαταρία μόνο 2,49. Οδοντόβουρτσα Colgate μόνο 59 λεπτά. Νεομάτ τζελ πλυντηρίου 38 μεζούρες μόνο 3,74. XBC κρέμα ενυδάτωσης 500 ml μόνο 1,79. Λιμπρές σερβιέτες 10 τεμάχια 1,60. Μεγάλες προσφορές στα ψυγεία, στα είδη Παντοπολίου, στην Κάβα, παντού. Plesa's The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
2: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
1: Μπορείς να ξεφύγεις.
2: Κανείς δεν ξεφεύγει.
1: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
2: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
1: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
2: Ήρθε η ώρα.
1: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
3: Stop! Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
4: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Dinosaurus. Δεινόσαυροι, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
5: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
6: Εμάς βίγκαν.
7: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Ρίσμα 92.
1: Services we make it happen.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μεγάλο θέμα της ημέρας είναι η σύλληψη των δραστών της τραπεζικής ληστείας στην Τιθωρέα. Πιάστηκαν 8 άτομα, 6 άνδρες και 2 γυναίκες, όλοι νέοι από 24 έως 33 ετών, με χειροβομβίδες, με όπλα, τα οποία μάλιστα είχαν και σφαίρες στη θαλάμη τους. Έχουν απασχολήσει τις αρχές για αρκετά άλλα αδικήματα. Ενώ έκανε μια δήλωση ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Χρυσοχοΐδης, πρέπει να πούμε ότι είναι επιτυχία της αστυνομίας, τους έπιασε πριν προλάβουν να πουν κείμενο. Ότι τους παρακολουθούσαμε, είπε, εδώ και καιρό, μπορεί να συνδέονται και με κάτι άλλο, είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Πάμε στον αστυνομικό μας συντάκτη, το Θεοδόση Πάνου, να τον καλημερίσουμε για να μας πει περισσότερα. Θεοδόση.
1: Καλή σας ημέρα. Και αυτό είναι κάτι άλλο που λέει ο κύριος Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, είναι το επόμενο στάδιο που ίσως περνούσαν αυτοί οι άνθρωποι, εν προκειμένου τα 8 άτομα ανάμεσα τους 2 γυναίκες, που συνελήφθησαν όχι μόνο για την ληστεία στην Τιθωρέα, στην κάτω Τιθωρέα που πραγματοποίησαν χθες με λία περίπου 200.000 ευρώ, αλλά και την ληστεία που είχε σημειωθεί πέρυσι στην κατοχή Μεσολογγίου. Και φαίνεται ότι...
0: Οι ίδιοι ήταν και στην κατοχή Μεσολογγίου.
1: Όλα δείχνουν ότι είναι οι ίδιοι και παράλληλα εξετάζεται με πάρα πολύ μεγάλη σοβαρότητα και η αποτυχημένη ληστεία στην Δάφνη Καλαβρίτων, αλλά και άλλες ληστείες σε τραπεζικά υποκαταστήματα, αλλά και υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ, τόσο στην Πελοπόννησο όσο και την Στερεά Ελλάδα, καθώς οι 3 από τους 8 συλληφθέντες έλκουν την καταγωγή τους από την πατρίδα μου, από την Πάτρα. Και οι περιοχές που έχουν μπει στο μικροσκόπιο είναι τόσο η Πελοπόννησος όσο βεβαίως και η Στερεά Ελλάδα. Τώρα, οι πυροκροτητές που έχουν βρεθεί σε ένα σπίτι στην Αθήνα, και γι' αυτό προφανώς ορμόμενος ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη είπε ότι ίσως προετοίμαζαν και κάτι άλλο, αυτοί οι πυροκροτητές λοιπόν δείχνουν ότι ίσως εν ευθέτω χρόνο δεν έμεναν μόνο σε ληστείες, αλλά ίσως να προχωρούσαν και σε κάποιο... σε κάποιον άλλο τομέα. Προσπαθώ και εγώ να είμαι λίγο προσεκτικός, καταλαβαίνετε.
0: Ναι, διαβάζω και ακούω ότι οι πρώτοι 5 που συνελήφθησαν λίγη ώρα μετά τη ληστεία είχαν πάνω τους και 4 χειροβομβίδες, είχαν πιστόλια, είχαν υποπολιβόλο, δηλαδή μιλάμε για βαρύ οπλισμό.
1: Πολύ βαρύ οπλισμό. Στην συνέχεια σε σπίτια στην Αθήνα βρέθηκαν πολλές σφαίρες, βρέθηκαν πυροκροτητές και γεμιστήρες, ενώ πρέπει να σας πω ότι οι 6 από τους 8 έχουν βρεθεί και σε χώρους σε εξοκοινοβουλευτικό πολιτικό χώρο. Τώρα είναι όλο...
0: Επομένως έχουν και κάποια πολιτική προέλευση που οδηγεί στη δήλωση αυτή τον κύριο Χρυσοχοΐδη.
1: Προφανώς γι' αυτό, γιατί έχουν επισημανθεί, όπως είπαμε, σε χώρους της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς, χωρίς όμως να έχουν απασχολήσει, όπως λένε οι πληροφορίες. Αυτές είναι οι εξελίξεις, περιμένουμε και εμείς να δούμε και τις...
0: Τώρα πιάσανε 6 άντρες και 2 γυναίκες. Καταρχήν είναι όλοι πολύ νέοι, είναι από 24 έως 33 ετών.
1: Και, ναι, να σας
0: και
1: πω,
0: ψάχνουν και άλλους, ακούω.
1: Άλλες 2 γυναίκες ψάχνουν, όπως αποκάλυψε από το πρωί το real.gr, και αυτή την ώρα που μιλούμε πραγματοποιούνται έρευνες τόσο στην Αθήνα όσο και σε περιοχές στην Πελοπόννησο για την αναζήτηση αυτών των 2 γυναικών.
0: Πρέπει να πούμε πάντως, νομίζω, Θεοδόση, ότι είναι επιτυχία της αστυνομίας. Μεγάλη επιτυχία.
1: Πάρα πολύ μεγάλη.
0: Τους έπιασε δε πολύ γρήγορα. Δεν πρόλαβαν να ανοίξουν τους σάκους με τα κλεμμένα.
1: Δεν πρόλαβαν καθόλου, τα λεφτά βρέθηκαν ατόφια, και πρέπει να σας πω ότι υπήρχε διασπορά δυνάμεων στην περιοχή, καθώς πραγματοποιούνταν έρευνες και από την εποχή που έγινε η ληστεία στην κατοχή Μεσολογγίου, 25 Απριλίου του 2025, ερευνούσαν όμως και κάποιες άλλες περιπτώσεις με ανατινάξεις ATM, και όπως είναι δυνατόν να καταλάβει κανείς, υπήρχε διασπορά δυνάμεων στην περιοχή, με αποτέλεσμα να συγκλίνουν άμεσα και να καταφέρουν να τους πιάσουν, γιατί ούτως ή άλλως είχαν ένα κύκλο ατόμων για αυτές τις ληστείες και μέσα σε αυτό το
0: τους
1: κύκλο
0: ξέρανε,
1: ατόμων βρίσκονταν και τα 8 άτομα.
0: Τους ξέρανε οι αρχές.
1: Ένας για επεισόδια σε αθλητικούς χώρους και ναρκωτικά. Όλοι οι υπόλοιποι δεν έχουν ποινικό παρελθόν εκτός από τις επισημάνσεις που σας είπα που βρίσκονταν σε διάφορες συνελεύσεις, σε πορείες και ούτω καθεξής σε συγκεκριμένο πολιτικό χώρο της του εξοκοινοβουλευτικού. Πολιτικό χώρο. Κανένας όμως δεν είχε απασχολήσει για διάφορες ποινικές υποθέσεις εκτός από έναν για ναρκωτικά και βία στους αθλητικούς χώρους.
0: Ευχαριστούμε τον Θεοδόση Πάνου για το εξαιρετικό όπως πάντα ρεπορτάζ. Καλημέρα Θεοδόση. Φαίνεται ότι εδώ υπενήσεται ο υπουργός, ο κύριος Χρυσοχοίδης, ότι μπορεί να υπάρχει και κάτι άλλο, μπορεί να συνδέονται με κάτι άλλο. Ακούσατε το Θεοδόση Πάνου να λέει ότι ορισμένοι από αυτούς είχαν επαφή με χώρους της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς. Και μιλάμε για μεγάλη ομάδα. 8 είναι μόνο αυτοί που έπιασαν και ψάχνουν άλλους 2. Μιλάμε για μεγάλη ομάδα. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις. Όταν επιστρέψουμε θα συνομιλήσουμε με τον καθηγητή οικονομικών και γενικό διευθυντή στο Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, τον κύριο Νίκο Βέτα, για όσα συμβαίνουν στην ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία με αφορμή τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Και βεβαίως θα τον ρωτήσουμε και τι κατά τη γνώμη του πρέπει να γίνει για να ενισχυθούν αποτελεσματικά οι ασθενέστερες εισοδηματικά τάξεις.

0: Real FM.
1: Καλημέρα.
2: Καλώς τον.
1: Θα ήθελα ένα.
2: Έφτασε.
1: Α, και.
2: Εννοείται.
1: Με.
2: Ξέρω.
1: Χωρίς.
2: Βεβαίως.
3: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Protergia Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Και εκεί. Και εκεί! Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από τον γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα.

0: και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
1: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
0: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
2: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
3: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
4: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
5: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
3: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
5: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
7: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας και Γενικό Διευθυντή στο Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, το ΙΟΒΕ, τον κύριο Νίκο Βέτα. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα σε όλους.
0: Θέλω τα φώτα σας σήμερα, θέλουμε όλοι τα φώτα σας σε σχέση με το πού βρίσκεται η ευρωπαϊκή και η ελληνική οικονομία μετά τον πόλεμο. Είδαμε έναν πολύ υψηλό πληθωρισμό, για παράδειγμα, στην Ελλάδα τον προηγούμενο μήνα. Και πού βαδίζουμε? Αν, για παράδειγμα, σταματούσε ο πόλεμος σήμερα, οι συνέπειες των όσων έχουν προηγηθεί μέχρι τώρα θα είναι εδώ μέχρι πότε?
1: Ο υψηλός πληθωρισμός που είπατε αξίζει από μόνος του μια ξεχωριστή συζήτηση, γιατί είναι ένα ιδίωμα της ελληνικής οικονομίας που μας ταλαιπωρούσε και παλιότερα. Αλλά στη μεγάλη εικόνα δεν είναι θέμα κάποιος να μας φωτίσει. Υπάρχουν δύσκολα, υπάρχουν κάποια ανησυχητικά ακόμη περισσότερο, αλλά υπάρχουν και κάποια ελπιδοφόρα. Να αρχίσουμε με τα δύσκολα.
0: Ναι.
1: Τα δύσκολα είναι ότι ακόμη και αύριο το πρωί να υπήρχε μία μαγική λύση, η οποία μεταξύ μας δεν ξέρω πώς ήταν καλύτερη από αυτό το οποίο ίσχυε πριν ξεκινήσουν οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, από μόνο του κάτι παράδοξο, αλλά και αύριο το πρωί να σταματούσε, αυτό θα έχει προκαλέσει μία επιβράδυνση των οικονομιών όσον αφορά το ρυθμό αύξησης των εισοδημάτων, κυρίως μέσα από δύο κανάλια. Αύξηση τιμών ενέργειας, η οποία διαχέεται σε ευρύτερο κόστος στην οικονομία και πληθωρισμό, αλλά και αβεβαιότητα, η οποία αντιστρατεύεται τις επενδύσεις. Αυτά και τα δύο επηρεάζουν και την Ευρώπη βέβαια και εμάς, ίσως ακόμη περισσότερο. Αυτό είναι το δύσκολο. Αυτό είναι αν τα πράγματα τελειώσουν αύριο το πρωί. Δηλαδή προς το τέλος Μαΐου πούμε ότι ωραία, έχουμε μια ορατότητα τουλάχιστον αρκετών μηνών μπροστά μας.
0: Για ειρήνευση, ναι.
1: Ειρήνευση, ό,τι και να είναι.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Ή εν πάση περιπτώσει να μην έχουμε πόλεμο τους επόμενους μήνες.
1: Ακριβώς. Τα δύσκολα είναι ότι αν αυτό τραβήξει περισσότερο, και όταν λέω περισσότερο δεν μιλώ για πολλούς μήνες, αλλά αν τραβήξει ένα-δύο μήνες παραπάνω, αυτή η αβεβαιότητα, το σύστημα που ως τώρα έχει δείξει αντοχές, και εννοώ το σύστημα των ενεργειακών αγορών, αλλά επίσης και το χρηματοπιστωτικό, το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, θα φτάσει πολύ κοντά στα όρια του. Θα αρχίσουμε να έχουμε απώλειες λόγω της αβεβαιότητας, θα αρχίσουμε να τιμολογούμε το ρίσκο πάρα πολύ υψηλά, με πολλαπλάσιες επιδράσεις, με αρνητικές επιδράσεις στην τσέπη του καθενός από αυτές τις οποίες έχουμε σήμερα. Αυτό λέω, εάν έχουμε φτάσει προς το προς τέλος Ιουνίου
0: και ο πόλεμος είναι ακόμη εδώ και η αναταραχή είναι ακόμη εδώ, ναι, ναι.
1: Αυτό θα ισχύσει για την Ευρώπη, όπου μόνο και μόνο το ότι θα έχουμε ένα κόστος χρήματος που θα είναι 1-1,5% πιο ακριβό επηρεάζει τους πάντες. Αλλά σε μια τέτοια περίπτωση φυσικά θα υπάρχει και κάποια επίδραση στη χώρα μας άμεσα μέσω του τουρισμού. Ακόμη και αν δεν έχουμε μπει γεωγραφικά στο ότι είμαστε κοντά εκεί και κάποιος κόσμος μας εγχαίει με περιοχές εχθροπραξιών, ακόμη και αν δεν συμβεί αυτό, οι Ευρωπαίοι θα είναι επιφυλακτικοί, διότι θα πρέπει να προσέχουν τα οικονομικά του νοικοκυριού τους, το κόστος καυσίμων και μετακινήσεων, ιδίως αεροπορικών, θα είναι μεγαλύτερο. Άρα σε αυτή την περίπτωση θα δούμε δυσκολίες.
0: Και μόνο η οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών θα είναι αντικίνητρο για τουρισμό.
1: Όπως και όλοι μας στη χώρα τη δικιά μας ανησυχούμε για την τσέπη μας, το ίδιο κάνουν.
0: Σωστά.
1: Και οι Αυστριακοί, οι Δανείοι και οι Πορτογάλοι που θα έρχονταν στην Ελλάδα. Σε αυτή τη δύσκολη περίπτωση εγώ έχω εκφράσει και μια ανησυχία για το τι θα γίνει στις αγορές, γιατί εάν πηγαίνουμε, εννοώ στις αγορές τις χρηματοοικονομικές, γιατί εάν πάμε σε μια τέτοια κατάσταση θα αρχίσει να χτίζεται ένα αφήγημα πόσο είναι ευσταθής τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα η αμερικάνικη οικονομία, η οποία συσσωρεύει ένα χρέος, έχει ελλείμματα, θα πρέπει να ξοδεύει περισσότερο. Κάποιοι θα πούνε, εδώ ξεκινούν ένα πόλεμο, δεν μπορούν να το τελειώσουν. Ας το βάλουμε και αυτό στην άκρη.
0: Μέχρι στιγμής πάντως, κύριε καθηγητά, δείχνει μάλλον να πλήττεται περισσότερο η Ευρώπη παρά η Αμερική.
1: Εννοείται. Ναι. Και αν κάνουμε και ταμείο, η Ευρώπη είναι αυτή που έχει πληγεί περισσότερο και από την Ουκρανία και εξακολουθεί και πληγεί
0: σωστά
1: από την Ουκρανία.
0: Σωστά.
1: Είναι μια περιοχή η οποία ενεργειακά εξαρτάται από το έξω και βέβαια είναι και γεωγραφικά πιο κοντά σε όλο αυτό. Αλλά σας υποσχέθηκα στην αρχή, βάζοντας τα πράγματα σε κουτάκια, ότι η κατάσταση τώρα είναι δύσκολη αλλά διαχειρίσιμη, μπορεί να γίνει ανησυχητική, αλλά υπάρχουν και ελπίδες.
0: Δηλαδή.
1: Πρώτα απ' όλα, έως σήμερα που μιλάμε, που είναι, αν δεν κάνω λάθος, μία Τρίτη του Μαΐου, οι αγορές και όλοι έχουν δείξει μία ψυχραιμία που θα την έλεγα... δεν θέλω να την πω περίεργη, αλλά εκπλήσει.
0: Ναι, που δεν θα μπορούσαμε να την έχουμε προβλέψει.
1: Τουλάχιστον όσον αφορά τις μετοχές, τουλάχιστον όσον αφορά τις κινήσεις κάποιων μεγάλων επιχειρήσεων στο ότι θέλω να επενδύσω σε κάτι. Δεν βλέπουμε να υπάρχει διαταραχή. Έχουμε συζητήσει και παλιότερα, νομίζω,
0: ναι.
1: ότι η παγκόσμια οικονομία έχει αποδείξει ότι έχει ένα τεράστιο στομάχι και καταπίνει πολλά. Μετά την κρίση χρέους είχαμε Brexit, είχαμε την πανδημία, είχαμε πόλεμο στην Ευρώπη, στην Ουκρανία που δεν έχει τελειώσει, πληθωρισμό που πήγε από το μισό στο 10% μέσα σε ένα χρόνο, και όλα αυτά με κάποιο τρόπο αμβλύνθηκαν, είτε γιατί τα κάλυπτε και η νομισματική πολιτική με έτσι ένα πέπλο χρήματος, αλλά επίσης υπήρχε και υπάρχει ακόμη και η προσδοκία ότι δημιουργούμε εισοδήματα μέσω νέων τεχνολογιών, τρέχουν τα πάντα, εδώ έτσι να βάλω και την λέξη του σειρμού της τεχνητής νοημοσύνης, και όλη αυτή η αύξηση της τεχνολογίας καλύπτει όλα τα δευτερεύοντα.
0: Μάλιστα.
1: Για τη δικιά μας χώρα, επειδή φυσικά εδώ δεν είναι να κάνουμε φιλολογία, για τη δικιά μας χώρα εμείς είμαστε εκτεθειμένοι σε όλα αυτά, αλλά ανάλογα και με το πώς θα τελειώσει και η ζαριά που αυτή τη στιγμή έχει πέσει στη Μέση Ανατολή, ενδεχόμενα οι σχέσεις ισχύως που θα δημιουργηθούν ανάμεσα στο Ισραήλ, στην Τουρκία, στις αραβικές χώρες, στο Ιράν, να δημιουργούν ευκαιρίες για μια οικονομία η οποία είναι ακριβώς στην τομή από τη μία πλευρά της Ευρώπης και από την άλλη όλης αυτής της ενδιαφέρουσας περιοχής.
0: Τώρα, κύριε καθηγητά, κύριε Βέτα, ένα τελευταίο ερώτημα. Υπάρχει ένα debate στην Ελλάδα για το αν είναι σωστή ή όχι η στήριξη των ασθενέστερων οικονομικά συμπολιτών μας μέσω επιδομάτων, ή αν αυτό θα έπρεπε να γίνει με την μείωση των έμεσων φόρων και στο ράφι του σούπερ μάρκετ και στην αντλία του βενζινάδικου.
1: Ναι, υπάρχει αυτή η συζήτηση. Σχεδόν ταυτολογικά οι πιο αδύναμοι θα πρέπει να στηρίζονται πάντα στοχευμένα, γιατί θα πρέπει να στηρίζονται περισσότερο. Ξέρετε βέβαια πάρα πολύ καλά, γνωρίζει την ελληνική οικονομία, ότι πολλές φορές είναι δύσκολο να ξεχωρίσεις ποιος είναι ο πιο αδύναμος, γιατί αυτός που μπορεί να καταγράφεται χωρίς εισοδήματα μπορεί να μην αξίζει στήριξη, γιατί απλώς τα κρύβει. Αλλά η στοχευμένη στήριξη αξίζει. Το εάν θα πρέπει να μειωθούν οι έμεσοι φόροι είναι μια συζήτηση στην οποία μπορεί κανείς να πάρει και τις δύο πλευρές. Αυτή τη στιγμή, εφόσον με ρωτάτε, εγώ θα έλεγα ότι θα ήμουν επιφυλακτικός στο να προχωρήσουμε τώρα σε μια μείωση, κυρίως γιατί, όπως σας είπα, δεν ξέρουμε ποιο είναι το σενάριο το οποίο μπορεί να μας έρθει. Αν ξανακάνουμε τη συζήτηση αυτή σε έναν ενάμιση μήνα.
0: Οπότε δίνεται προτεραιότητα στην ασφάλεια του κρατικού ταμείου, να το πω έτσι.
1: Όχι μόνο, αλλά πρέπει να υπάρξουν άμυνες οι οποίες, εάν χρειαστεί να εκφραστούν, να εκφραστούν με στήριξη της εργασίας περισσότερο παρά της κατανάλωσης.
0: Μάλιστα.
1: Μία μείωση των έμεσων φόρων φυσικά θα ευνοούσε μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού, αλλά μέρος της θα χάνονταν και σε άλλα κομμάτια του πληθυσμού, ενώ η στήριξη της εργασίας με πολλούς τρόπους, ειδικά νέων ή γυναικών ή ανθρώπων που θέλουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα, είναι κάτι που έχει και άμεσο αλλά και επόμενο αποτέλεσμα.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ, τον καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας, τον κύριο Νίκο Βέτα. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ.
0: Και εμείς.
2: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την BWIN. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι λοιπόν μαζί μας, παρέα με την Big Win. Κάθε ερυθρόλευκη στιγμή τη ζει στην Big Win. Η Big Win, μεγάλος χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός, εύχεται στους Πειραιώτες καλή επιτυχία στο Final Four της EuroLeague. Big Win και Ολυμπιακός μαζί επέστρεψαν στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ, μαζί συνεχίζουν να γράφουν ιστορία στα παρκέ. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα. Ο Ολυμπιακός που περιμένει, γιατί έχει ήδη εξασφαλίσει την πρόκληση. Την πρόκληση δεν την έχει εξασφαλίσει ο Παναθηναϊκός που ταξιδεύει σήμερα για τη Βαλένθια για να παίξει αύριο στις 10 με την Ισπανική ομάδα, πέμπτο και τελευταίο αγώνα των play-off για την Ευρωλίγκα, με στόχο φυσικά να πάρει τη νίκη και να είναι και αυτό στο Final Four της Αθήνας. Μοναδική απουσία ο Κώστας Λούκας. Τραυματίας βγήκαν οι διαιτητές, ο Ρότερ Μόζερ, ο Γερμανός, ο Γιαβόρο Κροάτης και ο Νέντοβιτς, ο Σλοβένος θα είναι. Ο Γερμανός έχει σφυρίξει το δεύτερο παιχνίδι της σειράς. Ο Γιαβόρ με τον Νέντοβιτς έχουν σφυρίξει το πρώτο και στο τρίτο. Δράση σήμερα, 8η αγωνιστική play-out Super League, δύο αγωνιστικές πριν το τέλος στο ποδόσφαιρο. Ο Αστέρας Τρίπολης παίζει με τον Πανθηναϊκό, πολύ μεγάλο παιχνίδι για την παραμονή. Ο Πανετολικός υποδέχεται τη Λάρισα. Ακόμα η Κηφισιά με τον Ατρόμητο, θυμίζω, Ατρόμητο 40, Κηφισιά 37 έχουν ήδη σωθεί. Πανετολικός 34, 12ος ο Αστέρας με 29, 13ος ο Πανθηναϊκός 28, τελευταία η Λάρισα με 26, υποβιβάζονται η 13η και 14η ομάδα. Στον Ολυμπιακό πολύ δύσκολα έως απίθανο είναι ο Ντανιέλ Ποντένσε να παίξει αύριο το παιχνίδι των play-off με τον Παναθηναϊκό. Έχει τραυματιστεί στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ την περασμένη Κυριακή. Δεν είμαστε μια ομάδα που έχει συνηθίσει να μην διεκδικεί πρωτάθλημα. Ωστόσο, πρέπει να καταλάβουμε πως υπάρχει ένας δεύτερος στόχος μπροστά μας, δήλωσε ο τεχνικός του Ολυμπιακού Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, εν ώψη του αυριανού αγώνα με τον Παναθηναϊκό και το θέμα και για την διεκδίκηση της δεύτερης θέσης κόντρα στον ΠΑΟΚ.

0: την έξοδο στο Champions League. Μια που λέω για τον ΠΑΟΚ, για Κουμάκη Σάντσες είναι κανονικά, προπονήθηκαν, ξεπέρασαν τους τραυματισμούς τους και υπολογίζονται για το αυριανό παιχνίδι με την ΑΕΚ. Στην Αγγλία τέλος, Tottenham Linz 1-1, δύο αγωνιστικές πριν το τέλος της Premier League. Η Tottenham έχει 38, είναι 17η, 18η West Ham με 36. Tottenham είναι δύο βαθμούς πάνω από τη ζώνη του υποβασμού. Τελευταίες αγωνιστικές στις δύο, η Tottenham θα παίξει εκτός με τη Chelsea και η Newcastle με τη West Ham. Και τελευταία αγωνιστική η Tottenham υποδέχεται την Everton. Είναι το τελευταίο της παιχνίδι που έχει πολύ πιο δύσκολο πρόγραμμα από την West Ham, που τα πράγματα δυσκολεύουν πολύ μετά το χθεσινό 1-1 με τη Linz.
1: Ευχαριστούμε το Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 92.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μένουν μόνο στην ιστορία, αλλά τη διαμορφώνουν. Η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου, μια σπουδαία προσωπικότητα της Ζακύνθου. Μια διαδρομή συνώνυμο του πολιτισμού και της προσφοράς. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου, στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου, ένα σημαντικό συνέδριο ιχνηλατεί τη ζωή και το έργο της. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί την ξεχωριστή προσωπικότητα και την πνευματική πορεία της. Ένα ταξίδι γνώσης, μνήμης και έμπνευσης. Έναρξη 15 Μαΐου, 6.30 το απόγευμα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου.
2: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
3: Do you know what I'm after?
4: You want to be the biggest star in the world.
5: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8.
6: Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
7: Magic. Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
8: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
9: Είσαι ηλίθια.
8: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζένουμπα.
9: Πως είσαι έτσι, ρε.
8: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
10: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
11: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Και δύο.
12: Στις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
13: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
14: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Στην προεπιλογή της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου της Βραζιλίας εν ώψη του Μουντιάλ κλήθηκε ο Νεϊμάρ από τον ομοσπονδιακό τεχνικό Κάρλος Αντσελότη. Εκτός οι τραυματίες άσοι της Ρεάλ Μαδρίτης, Μιλιτάο και Ροντρίγκο. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
0: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά. Ανεμινοτιοδυτική έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
2: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
3: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
4: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Βασιλόπουλε, δεν μου λες, το τραγούδι αυτό το έβαλες για να προαναγγείλεις την εμφάνιση Δελατόλα? Τι πράγματα είναι αυτά? Εμένα δεν μου έχεις βάλει ποτέ ένα τέτοιο τραγούδι ρυθμικό να μπω χορεύοντας το κουμπί. Το κουμπί, το κουμπί, το κουμπί, το κουμπί. Τόση ώρα μου απαντάει και δεν ακούγεται. Τον τιμωρεί ο Θεός. Γιατί δεν τον ακούμε? Τι έχεις κάνει? Δεν σε ακούμε, Αντώνη.

0: Έχουμε Αντώνη Πελατόλα. Πω, μιλάμε στέρεο, Dolby Surround. Μιλάμε τέτοιο ήχο.
1: Είχαμε
0: καιρό να έχουμε.
1: Ήχο ή φωνάρα να λες.
0: Φωνάρα, μιλάμε.
1: Τώρα αυτό ο Βασιλόπουλος, κάτι γίνεται, κάτι με παρακολουθεί. Γιατί πριν είχα μια έντονη, τέλος πάντων, πάντα με την ευπρέπεια που με διακρίνει. Λογομαχία με έναν υπουργό που γράψαμε κάτι και του λέω ξύδι. Ξύδι. Ή πάρε μπαλσάμικο, αυτό που βάζουμε παλιά στι σαλάτε με τα αυγό.
0: Μπαλσάμικο, του προτείνει και γκουρμέ.
1: Εσύ του λέω.
0: Γκουρμέ λύσει.
1: Δεν ποτέ τηλέφωνο, άμα γράψω μια καλή κουβέντα. Μόλι κάνει κριτική, να του παρουσιάζονται.
0: Πάντα.
1: Το άλλο το θεωρούν αυτονόητο. Όλοι.
0: Ότι του το χρωστά.
1: Όλοι. Από τον πρωθυπουργό μέχρι τον τελευταίο αρχηγό. Και από τον βουλευτή μέχρι τον ένα. Από τον επιχειρηματία που είναι φίλος, που άμα τα γράφεις θετικά για την ανάπτυξη, λένε τι ωραία. Και άμα παγράψεις μια κουβέντα, γιατί το γράψες. Έλα ρε, αλήθεια. Γιατί το γράψα. Και το θέλω να μην γράφω με τίποτα. Να τα κλείσουμε. Λοιπόν, μπράβο Βασιλόπουλε. Κατάφερες και με.
0: Τον αποφόρτησες. Τον αποφόρτησες. Από το κακό τηλεφώνημα. Τι γίνεται, Αντώνη? Τι γίνεται? Ακούγεται πολύ πιο έντονα κάθε μέρα που περνάει το φθινόπωρο για εκλογές.
1: Εκλογές, ναι. Κοίτα, εγώ θα σε πάω όμως πριν από αυτό, θα απαντήσω γι' αυτό, αν μπορώ να απαντήσω. Γιατί δεν ο Μητσοτάκης θα απαντήσει. Αλλά θα σου πω σε ένα θέμα που πρέπει, νομίζω, είναι θέμα, το μεγαλύτερο θέμα της εγχώριας επικαιρότητας. Και αφορά τις ανακοινώσεις για το ειδικό χωροταξικό του τουρισμού. Είναι αλήθεια ότι αυτό αφορά πάρα πολύ κόσμο, από τις επιχειρήσεις, τους επιχειρηματίες, απλό κόσμο. Αφορά χιλιάδες ανθρώπους που το περίμεναν και βέβαια είναι μια κατεύθυνση, γιατί περιμένουν, για να γνωρίζει και ο κόσμος που δεν ξέρει, τα ειδικά χωροταξικά στα νησιά και στις περιοχές, τα οποία δεν έχουν τελειώσει ακόμα και είναι αλήθεια έχουν αργήσει, αλλά δίνει μια κατεύθυνση. Προσπάθησαν, είναι αλήθεια, να βρουν μια ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη, στο περιβάλλον και τις ανάγκες που χρειάζονται για να κτίσει κανείς κλπ. Εγώ θέλω να πω ότι όλα αυτά πρέπει να υπάρχει ένας συνδυασμός, γιατί είναι και οι άνθρωποι. Δεν είναι μόνο τα δέντρα και τα πουλιά.
0: Έτσι είναι.
1: Είναι άνθρωποι που ζουν σε νησιά μικρά, σε περιοχές που είναι δύσβατες, είτε αφορά την νησιώτικη χώρα είτε αλλού, και θέλουν να ασκήσουν μια δραστηριότητα, θέλουν να νοικιάζουν τα σπίτια που φτιάχνουν με κόπο κτλ. Πρέπει να λαμβάνετε υπόψη αυτό, σε όλο αυτό το τρίπτυχο ανάπτυξη, περιβάλλον κλπ. Δεν είναι γενικός μόνο. Νομίζω γίνεται μια προσπάθεια και για να προστατευτούν τα νησιά. Κάποια νησιά που είναι πια στο όριο της φέρουσας λεγόμενης ικανότητας. Αυτό το βρίσκω θετικό.
0: Όπως για παράδειγμα τα πολύ τουριστικά νησιά.
1: Τα πολύ τουριστικά. Ναι. Τώρα πρέπει να είσαι πολλοδόμος ο Δοξιάδης για να καταλάβεις ότι η Σαντορίνη δεν μπορεί να χτιστεί άλλο. Αν γκρεμίσει. Ας φτιάξουν ένα λιμάνι που δεν έχουν φτιάξει ένα λιμάνι.
0: Δεν έχει λιμάνι.
1: Λοιπόν, να το πω αυτό που δεν έχω να πω και 30 χρόνια στην Σαντορίνη.
0: Που είναι και το πιο τουριστικό νησί.
1: Το πιο τουριστικό
0: Ελλάδα.
1: Νησί. Εγώ πέρασα μια μέρα, έχω να πάω 30 χρόνια στην Σαντορίνη, ακριβώς και παραπάνω. Λοιπόν, όταν, για να καταλάβει ο κόσμος τώρα, γιατί τι βήματα ακόμα πρέπει να γίνουν. Εάν συμβεί κάτι στο λιμάνι της Σαντορίνης και δεν μπορεί να πάει πλοίο, δεν μπορεί να πάει πουθενά αλλού. Δεν υπάρχει καμία εναλλακτική. Να πας κάπου, να ένα μόλος, κάτι πουθενά. Πρέπει να βγουν τις βάρκες όπως βγαίναν στη δεκαετία του 60 και του
0: 70. Στις ελληνικές ταινίες που βλέπαμε.
1: Το λιμάνι έχει πέσει κάτω 5 φορές, δεν το έχουν φτιάξει. Έχω ακούσει όλους τους τελευταίους υπουργούς του ναυτιλίας και του πεχοδέου τι θα κάνουν και δεν γίνεται τίποτα. Δηλαδή αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Άρα λοιπόν υπάρχουν περιοχές που πράγματι ο χωρισμός είναι ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Εδώ πάνε, εγώ δεν έχω πάει, στη Βενετία και στο εκεί πως λέγεται Αμάλφη και λοιπά, και λένε stop, δεν θέλουμε άλλους. Γιατί δεν μπορούν να αντέξουν, υποδομές δεν υπάρχουν.
0: Ναι, και σε ορισμένα μέρη στην Ισπανία συμβαίνει αυτό με τον υπερτουρισμό.
1: Υπερτουρισμό. Αυτό λοιπόν είναι το θέμα της επικαιρότητας. Τώρα για τις εκλογές. Εγώ επαναλαμβάνω αυτό που είπα χθες, αν κάποιοι φίλοι δεν τα άκουσαν, ότι ο Μητσοτάκης το γύρισε από 70% να πάμε στο τέλος, το πήγε ανάποδα, 70 το φθινόπωρο, 30 αν συμβεί κάτι να πάει την άνοιξη. Νομίζω και εγώ ότι περιμένει να δει πώς θα πάνε οι δημοσκοπήσεις για 2-3 άλλα ζητήματα του καλοκαιριού και θα προκηρύξει εκλογές εκεί αρχές
0: Οκτωβρίου. Ναι, και αν θα έχουμε και ήρεμο καλοκαίρι, γιατί αν έχουμε ένα καλοκαίρι που είναι με φωτιές και με προβλήματα, Ναι, ζορίζει το πράγμα.
1: Θα πάει αργότερα. Ναι. Υπάρχει ένας ισχυρισμός, να το πω αν μου επιτρέπεις, ναι, εδώ, ναι. Το οποίος λέγεται από το Μητσοτάκη το περιβάλλον, τώρα δεν θέλω να πάρω και όρκο, το οποίος έχει ένα ενδιαφέρον. Λέει, ας πούμε, όταν εδώ, πολιτικά, όταν εγώ πάω στη ΔΕΘ και δώσω ένα πακέτο χίδης, ένα δις, ενάμιση, δύο, τρία, πέντε, όσα μας έχουν πάρει για να τα ξαναπιστρέψουν, περί αυτό πρόκειται. Λοιπόν, πότε θα τους πράξω πολιτικά, τον Απριλίο. Εδώ σε ένα μήνα το ξεχνάει ο άλλος, γιατί έχει η άλλη ανάγκη, το έχει καλύψει ήδη.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι ότι η χώρα σε ένα βαθμό έχει, θα μπει, ήδη έχει μπει. Το έλεγες και χθες σε μια προεκλογική τροχιά. Άμα είναι τότε, από το Σεπτέμβρη μέχρι το Απρίλιο, να είμαστε προεκλογικά, αν έχει γίνει κάτι που σε κάποιους τομείς έχει γίνει, να μην είμαστε μηδενιστές, δεν γίνει τίποτα στην πορεία. Οπότε πάμε και να τελειώνουμε, και δεν θα τελειώσουμε και εύκολα.
0: Θα χρειαστεί ίσως και δεύτερη κάλπη. Είναι πιθανό να χρειαστεί και δεύτερη κάλπη.
1: Πιθανό. Τώρα, τα στοιχήματα για το τι θα συμβεί μετά τη δεύτερη κάλπη, καλύτερα να μην μπαίνουν ακόμα.
0: Συμφωνώ μαζί σου.
1: Εγώ τα αποφεύγω.
0: Συμφωνώ μαζί σου. Δεν υπάρχει πρόβλεψη. Δεν υπάρχει πρόβλεψη για μετά τις εκλογές. Ο Αντώνης έχει κάνει πολλές εκλογές στο πολιτικό ρεπορτάζ, όπως και εγώ, και ξέρουμε ότι μετά τις εκλογές ο χάρτης είναι διαφορετικός.
1: Και επίσης, για να το κλείσουμε, για να πάμε στους ανθρώπους που μας περιμένουν, υπάρχει μια λάθος τακτική. Απίσης τώρα εσύ τη συνέχεια, εσένα, δημοσιογράφοι είμαστε, σχολιάζουμε τη Νέα Δημοκρατία στα στελέχη, την οποία νομίζω ο Σανούπου θα την κόψουν. Μιλάνε για δεύτερες κάλπες. Οι εκλογές είναι μία Κυριακή.
0: Έτσι.
1: Μία Κυριακή μετρίες. Τώρα, άμα αρχίσει και λες δεύτερη τι θα κάνω, θα φας ένα φάπα προς τα κάτω που θα ψάχνεσαι.
0: Ναι, γιατί αν απελευθερώνεις κάποιους με την ιδέα της δεύτερης Κυριακής, την πρώτη μπορεί να πετάξει το πουλάκι.
1: Θα πάρεις το μήνυμα.
0: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Θέλεις να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει περάσει ακόμη από την περιοχή σου? Ευτυχώς έχεις το Cosmote 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα, η Προτέρια. Θέλετε σταθερότητα και στο ρεύμα του σπιτιού σας? Η Προτέρια με το Value Sure για 12 μήνες θα την προσφέρει με σταθερή τιμή για 12 μήνες και 3 πάγια δώρο. Τα καλά όμως έχουν και συνέχεια, γιατί εφόσον είστε πελάτης Προτέρια, μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν το Προτέρια App και να μπείτε στο Προτέρια Club. Με αυτόν τον τρόπο αποκτάτε πρόσβαση σε έναν κόσμο γεμάτο προνόμια και προσφορές από κορυφαία brands. Γίνετε σήμερα πελάτες στο proterya.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια, ή καλέστε 18311. 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γιάννη Μανιάτη. Κύριε Μανιάτη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και Χρήστος Νικολάου και στον κύριο Δελατόλα την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Τώρα πέσαμε, Νίκο, στον κατάλληλο άνθρωπο, λίγο να τον βγάλω από τα καθήκοντα, ας πούμε, και το πλαίσιο που έχει στην Ευρωβουλία, τον βάλω κάτι πιο ευρύτερο που ξέρει. Και ήθελα να τον ρωτήσω, εάν ο κάθετος διάδρομος, όπως λέγεται,

0: αν συμβαίνει, αν είναι σε εξέλιξη, αν θέλουν οι ευρωπαϊκές χώρες να μπουν σε αυτήν την συμφωνία.
1: Θα σας πω, καταρχήν να σας υπενθυμίσω ότι ο κάθετος διάδρομος, τον οποίο ξεκινήσαμε το 2014, κάθετος διάδρομος γεννήθηκε τον Δεκέμβριο του 2014, όταν υπέγραψα εγώ ως τότε Υπουργός της Ελλάδος, μαζί με τον Βούλγαρο ομολογό μου και τον Ρουμάνο ομολογό μου, την βούληση των τριών χωρών να συγκροτήσουμε τον κάθετο διάδρομο. Από τότε πέρασαν 12 χρόνια περίπου και σήμερα ένα μεγάλο μέρος του κάθετου διαδρόμου είναι πια πράξη. Δηλαδή έχουν υλοποιηθεί όλες τις υποδομές. Έχει γίνει το εφεσαριό της Αλεξανδρούπολης, έχει γίνει ο ελληνοβουλγαρικός IGB και συνεχίζουμε προς τα πάνω. Άρα, απαντώντας την ερώτησή σας, να πω ότι πραγματικά ένα πολύ σοβαρό, μια πολύ σοβαρή προοπτική για την Ελλάδα, για γεωπολιτική της αναβάθμιση και ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα για ολόκληρη την Ευρώπη, προκειμένου να βρει εναλλακτικές διόδους τροφοδοσίας με φυσικό αέριο όλων των Ανατολικών Βαλκανίων, θα έλεγα, της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, διότι προσφέρουμε εναλλακτική πηγή τροφοδοσίας. Σας θυμίζω ότι ο αγωγός αυτός σχεδιάζεται με φάση μέχρι τη Μολδαβία και την Ουκρανία και από την άλλη πλευρά προς την Ουγγαρία. Άρα ένα πολύ θετικό, μια πολύ θετική εξέλιξη. Έκανε 12 χρόνια να ξεκινήσει, αλλά θεωρώ πολύ θετικό το ότι ξεπεράστηκαν οι τελευταίες δυσκολίες. Εδώ να σημειώσω ότι ήταν θετική η παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες κάλεσαν τους υπουργούς πριν λίγους μήνες στην Ουάσιγκτον, ουσιαστικά τους είπαν λίστα τα ρυθμιστικά προβλήματα που έχετε. Γιατί από πλευράς υποδομών, αγωγών, ο αγωγός είναι ήδη έτοιμος. Άρα, θετικό μήνυμα.
2: Τώρα, η αίσθησή σας είναι ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει αλλάξει τις προτεραιότητες της Ευρώπης σε σχέση με την ενέργεια. Θέλω να πω, γίνονται σοβαρές προσπάθειες, κύριε Μανιάτη, για να αποκτήσει η Ευρώπη μια σχετική ανεξαρτησία?
1: Κύριε Χατζηνικολάου, κοιτάξτε να δείτε πώς έχει τώρα η κατάσταση. Η Ευρώπη τα τελευταία 20 χρόνια προωθούσε την πράσινη μετάβαση, δηλαδή φωτοβολταϊκά, αιωλικά κλπ. Πρώτον, ως μια λογική κλιματικής αντιμετώπισης και δεύτερον, σε μια λογική απεξάρτησης. Αυτή η προσπάθεια, πρέπει να σας πω ότι τους τελευταίους μήνες έχει πολλαπλασιαστεί. Δηλαδή, έγινε απόλυτη συνείδηση ότι μόνο εάν έχουμε τις δικές μας, την δική μας, την γηγενή, την ευρωπαϊκή παραγωγή ενέργεια, ηλεκτρισμού, για να μην είναι ακριβής, ηλεκτρισμού, κυρίως πράσινο ηλεκτρισμού, δηλαδή φωτοβολταϊκά και αιωλικά, μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτές τις εξαρτήσεις που έχουμε. Ο κόλπος είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση του πόσο είμαστε εξαρτημένοι. Βέβαια, εδώ να πούμε ότι η Κίνα και η Ινδία είναι πιο εξαρτημένες, ειδικά στα θέματα του φυσικού αέριου, από την Ευρώπη. Αλλά παρόλα αυτά το πρόβλημα υπάρχει. Το ζήτημα το οποίο έχει τεθεί πια είναι πόσο γρήγορα θα προχωρήσουμε σε αυτή την πράσινη μετάβαση. Και βεβαίως πάντα υπάρχει και ένα άλλο μεγάλο θέμα. Γιατί αν με μία λέξη μπορούσε να πει κανείς που θέλει να πάει η Ευρώπη θέλει να πάει στην λεγόμενη στρατηγική αυτονομία. Δηλαδή, όσο το δυνατόν περισσότερο να στηριχτούμε στα δικά μας πόδια, στα δικά μας χέρια, στα δικά μας μυαλά.
2: Η Ρωσία έχει επωφεληθεί από τον πόλεμο.
1: Απολύτως.
2: Στη Μέση. Έχει επωφεληθεί.
1: Έχει.
2: Ποια είναι η εικόνα, δηλαδή, αυτή τη στιγμή των ενεργειακών σχέσεων Ευρώπης-Ρωσίας?
1: Να θα σας πω, η σχέση είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο, το χαμηλότερο ιστορικά των τελευταίων δεκαετιών. Όμως η Ρωσία συνεχίζει να τροφοδοτεί κυρίως με υγροποιημένο φυσικό αέριο, με LNG, την Ευρώπη, όπως μας τροφοδοτεί και η Νορβηγία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Λίγο αέριο έρχεται μέσω αγωγών, αλλά ξέρετε, έχει ανοίξει πάλι μια συζήτηση μήπως πρέπει να ξαναδούμε τις σχέσεις μας, ως Ευρώπη εννοώ, τις σχέσεις μας με τη Ρωσία. Δηλαδή, προχθές ο Φιλανδός Πρωθυπουργός είπε να συζητήσουμε με τη Ρωσία. Αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι μια τέτοια συζήτηση θα βρει απέναντι και σκληρά απέναντι όλες τις χώρες, τις Βαλτικές, τις χώρες που συνορεύουν την Πολωνία κλπ. Είναι αυτό το γνωστό σύνθετο puzzle που πρέπει κάθε φορά να λύνει η Ευρώπη προκειμένου να παίρνει κάποιες αποφάσεις.
0: Τώρα βρήκα ευκαιρία να ρωτήσω το εξής. Είπατε με

0: Ρωσία. Θεωρείται από κάποιους ότι ο τρόπος που χειρίζεται τη Μόσχα ο Μητσοτάκης, πέρα από τη στάση του στο Ουκρανικό, και μάλιστα με αφορμή αυτό, είναι κόψαμε πλήρως τους δεσμούς με την Ρωσία. Και μάλιστα σε επίπεδο πολύ κακό και διπλωματικά κλπ. Δεν ξέρω αυτό αν ήταν αναπόφευκτο, αλλά θα μπορούσε να ήταν να οι σχέσεις να είχαν κατηθεί σε ένα επίπεδο που τουλάχιστον υπήρχαν πολλά χρόνια πριν. Και για λόγους ισορροπίας, γεωπολιτικής κλπ. Θεωρείτε ότι υπάρχει δυνατότητα αυτή αυτό το κλίμα να αλλάξει, να γίνει μια σταδιακή αποκατάσταση?
1: Να διευκρινίσουμε το εξής. Η Ελλάδα πολύ ορθότατα, όπως όλα τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, σταθήκαμε στο πλευρό της Ουκρανίας, η οποία δέχθηκε μια παράνομη, ανέτια επίθεση και εισβολή στο εδαφός της, πολύ περισσότερο που εμείς έχουμε το θέμα της Κύπρου, αλλά και τις απειλές που δεχόμαστε από την Τουρκία. Δεν υπήρχε περίπτωση να συμπεριφερθεί διαφορετικά η Ελλάδα, και πολύ ορθά συμπεριφερθήκαμε σε σχέση με την Ουκρανία. Σε σχέση με την Ρωσία αυτή καθ' αυτή που με ρωτάτε, θεωρώ ότι θα μπορούσε να έχει υπάρξει μια κάπως διαφορετική προσέγγιση στη λογική των πιο ήρεμων σχέσεων με μια χώρα με την οποία ακόμη και σήμερα
0: το έκαναν και άλλες χώρες της Ευρώπης αυτό.
1: Ορίστε.
0: Το έκαναν και άλλες χώρες.
1: Ναι, βεβαίως, το έκαναν και άλλες χώρες. Ξέρετε, η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία στρατηγικά πρέπει πάντα να έχει σχέσεις με όλους και ποτέ να μην αποκλείει κανέναν. Πάντα βέβαια κρατώντας σταθερά τις αρχές της για το διεθνές δίκαιο, την διασφάλιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων, τις αρχές της ισονομίας που διέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις θεωρώ ότι μπορεί πάντα να υπάρχει ένα περιθώριο μεγαλύτερης ευελιξίας της εξωτερικής πολιτικής της χώρας. Προφανώς η σημερινή μας συζήτηση δεν μπορεί να μπει στα βαθιά νερά μιας τέτοιας προσέγγισης, αλλά αυτό που βλέπω είναι ότι υπάρχουν χώρες οι οποίες με μεγαλύτερη ευελιξία αντιμετώπισαν αυτά τα προβλήματα.
2: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Κύριε Μανιάτη, θα σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά ξανά για ένα-δύο πολιτικά ερωτήματα αυτή τη φορά.
1: Υποθέτω τη εσωτερική επικαιρότητα.
2: Ναι. Ευχαριστώ.
3: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank. Εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Oh. Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?

0: 92. Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας, με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Ανακαλύψτε τα είδη ταξιδιού και είδη σπιτιού στα νέα τμήματά μας. Βαλίτσες τρόλι σε 4 χρώματα από 26,99. Απλόστρα μπαλκονιού μόνο 8,90. Φαναράκι κήπου με μπαταρία μόνο 2,49. Οδοντόγουρτσα Colgate μόνο 59 λεπτά. Νέο ματ τζελ πλυντηρίου 38 μεζούρες μόνο 3,74. XBC κρέμα ενυδάτωσης 500 ml μόνο 1,79. Λιμπρές σερβιέτες 10 τεμάχια 1,60. Μεγάλες προσφορές στα ψυγεία, στα είδη παντοπολίου, στην Κάβα, παντού. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Super Mario Galaxy!
2: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Ήρθατε!
4: Λοιπόν, ποιος ο Λίνας χάλασε?
2: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92. Στους 97,8.

0: πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, πίσω στην συνέντευξή μας, στη συζήτησή μας με τον Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Γιάννη Μανιάτη, για να θέσουμε 2-3 πολιτικά ερωτήματα. Αντώνη.
1: Ναι, ναι. Κύριε Μανιάτη,
2: μου επιτρέπετε, κύριε Βελετόλα, εγώ θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο πριν πούμε στα δικά μας τα εσωτερικά για ένα ζήτημα που σχετίζεται και με τη δουλειά μας στο Ευρωκοινοβούλιο. Εμείς πριν 3 μέρες οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ καταγγείλαμε ότι η τουρκική εθνοσυνέλευση, ο πρόεδρος Ερντογάν, ετοιμάζεται να κάνει νόμο
0: για τα 6 μίλια του γαλάζια πατρίδα.
2: Τη γαλάζια πατρίδα. Και μάλιστα είναι η πρώτη φορά που ζητούν ευθέως, σε περίπτωση που αυτός ο νόμος, αυτό το σχέδιο, το κάνουν εισήγηση κάποιοι υπουργοί της κυβέρνησης Ερντογάν και αυτά τα πρόσωπα να υπάρξουν κυρώσεις σε βάρος τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να σας πω, είναι η πρώτη φορά που ευθέως, θεσμικό όργανο, εμείς ως ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ και εγώ μάλιστα και ως αντιπρόεδρος των Σοσιαλιστών που είναι αρμόδιος για τα διεθνή. Άρα έχει και μια ιδιαίτερη βαρύτητα ότι εμείς υπογράψουμε αυτή την ερώτηση. Όταν λοιπόν έγινε γνωστό αυτό στην Τουρκία, είμαι βέβαιος, το είδατε κι εσείς, και η Μιλιέτη και μια σειρά από εφημερίδες αντέδρασαν έντονα και ενοχλημένοι. Τι είναι αυτά που προσπαθείτε να κάνετε? Θέλω πάντως να πω το εξής, ότι με δεδομένο ότι εμείς από το 2011 με βάση το διεθνές δίκαιο έχουμε προσδιορίσει ποια είναι η ελληνική ΑΟΣ κεφαλοκρηπίδα, αυτό που προσπαθεί ή λένε ότι λέει το Bloomberg, άρα έχει μια σοβαρή αξιοπιστία, ότι προσπαθεί να κάνει ο πρόεδρος Ερντογάν, πρέπει να βρει απέναντί του όχι μόνο εμάς, όχι μόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά πρέπει να βρει και την ελληνική κυβέρνηση στα Συμβούλια Υπουργών Εξωτερικών, Άμυνας και βεβαίως στο Συμβούλιο Κορυφής με τον κύριο Πρωθυπουργό.
1: Δεν τη βρίσκει, δεν το βλέπετε ότι είναι πιθανό να αντιδράσει και η κυβέρνηση ήδη?
2: Δεν έχω δει καμία ανακοίνωση επίσημη. Χθες και προχθές είχαν συμβούλια, και Συμβούλιο Εξωτερικών και Συμβούλιο Άμυνας. Ήταν οι δύο Έλληνες υπουργοί, οι αρμόδιοι. Δεν είδα κάποια καταγγελία, δήλωση. Εμείς καταθέσαμε αίτημα στην Κάγια Κάλλας, την είπατε εκπρόσωπο, και της λέμε, κοίταξε, εάν αυτά που δημοσιεύονται, καταρχήν την ρωτήσαμε αν το ξέρει. Εάν το ξέρεις, τι προτίθεσαι να πράξεις? Εάν εν τη αυτή περιπτώσει προχωρήσει, θέλουμε κυρώσεις. Η έννοια των κυρώσεων εκ μέρους της Ευρώπης σε βάρος Τούρκων αξιωματούχων, πρέπει να σας πω πως πονάει πάρα πολύ.
1: Πονάει, όπως... θα εισακουστείτε?
2: Θα το δούμε. Να σας πω κάτι. Οι σοσιαλιστές είμαστε μαζί. 136 ευρωβουλευτές.
1: Τα συμφέροντα στην Ευρώπη των χωρών με την Τουρκία είναι πολύ δεμένα και ψηλά.
2: Τι είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι της Νέας Δημοκρατίας και του Λαϊκού Κόμματος, του EPP, που είναι το πρώτο κόμμα. Εάν το Λαϊκό Κόμμα μας βοηθήσει.
1: Το πρόβλημα, κύριε Μανιάτη, είναι της χώρας. Δεν είναι των κομμάτων.
2: Παρακαλώ.
1: Αλλά οι χώρες. Όπως έχουμε εμείς το πρόβλημα αυτό, αν συμβεί κάτι, οι χώρες οι ευρωπαϊκές, τα ξέρετε πολύ πιο καλά από εμάς, έχουν πολύ ισχυρά συμφέροντα με την Τουρκία και αυτό είναι πολύ καλό που ζητάτε.
2: Θα σας πω κάτι. Το ακούω αυτό που μου λέτε, θα σας πω ένα πολύ σοβαρό αντεπιχείρημα. Κάθε χρόνο η Ευρώπη καταθέτει την έκθεσή της για την Τουρκία και για άλλα κράτη-μέλη. Την έκθεση αυτή την προετοιμάζει και την υπογράφει ο Νάτσο, ο Ισπανός σοσιαλιστής, συνάδελφος και φίλος. Εμείς καταφέραμε και περάσαμε στην τελευταία έκθεση, πριν λίγες εβδομάδες πέρασε, καθαρή διατύπωση ότι η Τουρκία δεν σέβεται τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου, παραβιάζει ευθέως το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο της θάλασσας, και τότε υποχρεώνεται, βλέπετε, το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας αρχίζει να λέει τι είναι αυτά που αναφέρει το Ευρωκοινοβούλιο.
1: Δεν τα λαμβάνει υπόψη η Τουρκία αυτά.
2: Όχι.
1: Δεν είναι και πρώτη φορά.
2: Τα λαμβάνει και τα παραλαμβάνει. Και γι' αυτό
1: τι αποτέλεσμα έχουν? Καλά κάνετε εσείς.
2: Έχει αποτέλεσμα. Έχει αποτέλεσμα γιατί έχει. Η Τουρκία. Ακούστε, σας πω ποιο είναι το μεγάλο της πρόβλημα αυτό τον καιρό. Αυτό τον καιρό το μεγάλο της πρόβλημα είναι εποφθαλμία τα μεγάλα κουλίλια της άμυνας που πρόκειται να επενδυθούν στην Ευρώπη και θέλει να συμμετέχουν οι τουρκικές αμυντικές βιομηχανίες. Σε αυτό το θέμα πρέπει να σας πω, εμείς έχουμε λάβει πρόνοια, εγώ ήμουν εισηγητής του καινούριου κανονισμού που πέρασε ήδη, ο κανονισμός EDIP, για να συμμετάσχει τουρκική εταιρεία στην παραγωγή ευρωπαϊκού αμυντικού εξοπλισμού πρέπει να περάσει από 300 φύλλα. και γι' αυτό αρνούνται να συμμετάσχουν.
0: Λοιπόν, τον φάγατε το χρόνο
1: των
0: πολιτικών ερωτημάτων.
2: Νομίζω ότι είναι πιο σημαντικό.
0: Έτσι είναι ο έμπειρος συνομιλητής, έτσι είναι. Ξέρει να ροκανίζει τον χρόνο και να σε πάει εκεί που θέλει.
2: Δεν σας ροκάνισα.
0: Πάντως η πρωτοβουλία του Πασόκ, και γι' αυτό δεν σας διέκοψα εγώ καθόλου, η πρωτοβουλία του Πασόκ στην Ευρωβουλή και η δική σας είναι εξαιρετική. Και συγχαρητήρια και μακάρι να ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα ελληνικά κόμματα. Τελευταία ερώτηση. Πώς βλέπετε τα νέα πολιτικά κόμματα που έρχονται στη σκηνή? Σας ανησυχεί το κόμμα Τσίπρα? Ήδη είδαμε σε κάποιες δημοσκοπήσεις, βεβαίως δεν ξέρω κατά πόσον είναι δεοντολογικό οι δημοσκοπήσεις να μετρούν κόμμα που δεν έχει ιδρυθεί, είδαμε πάντως να βγάζουν δεύτερο το κόμμα Τσίπρα, έστω και βραχία κεφαλή πάνω από το Πασόκ.
2: Αν μπορώ συνοπτικά να τοποθετηθώ στο ερώτημά σας, παρατήρηση πρώτη. Χαίρεται πάρα πολύ η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης να βγάζουν ή να οθούν για να βγει πιο μπροστά από το Πασόκ ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος...
0: Εντάξει, αυτό γιατί το λέτε, αυτό από πού προκύπτει αυτό?
2: Αφήστε με να σας...
1: να μας εξηγήσετε το οθούν.
2: Ο κύριος Τσίπρα τον έχει κερδίσει 5-6 φορές ο κύριος Μητσοτάκης, θεωρεί ότι είναι του χεριού του, σε αντίθεση με το Πασόκ, το οποίο το Πασόκ είναι πολύ πιο σκληρός αντίπαλος και το Πασόκ λέει εφαίρος.
0: Πώς είναι πιο σκληρός αντίπαλος, αφού έβγαινε πίσω από τον Τσίπρα μέχρι τώρα?
2: Πότε έβγαινε?
0: Στις προηγούμενες εκλογές.
2: Ακούστε κύριε Χατζηνικολάου, όπως ξέρετε υπάρχει η πρόθεση ψήφου και υπάρχει και η εκτίμηση ψήφου. Στην εκτίμηση ψήφου εγώ ομολογώ ότι δεν ξέρω ποιος είναι ο αλγόριθμος με τον οποίο γίνονται κατανομές, κυρίως για κόμματα ανύπαρκτα. Και αν μου επιτρέπετε ένα καθαρά πολιτικό
1: σχόλιο
2: για την προσπάθεια
1: κύριε
2: του κυρίου Τσίπρα, ακούστε. Και ο Τσίπρας δημοσίευσε ένα βιβλίο, την Ιθάκη. Έμεινε τίποτε? Φοβάμαι ότι δεν έμεινε τίποτε παρά μόνο ότι αγνώρισε τους 100-150 υπουργούς και συντρόφους του που ήταν μαζί του και τους είχε επιλέξει ο ίδιος.
1: Αλλά έκανα μια εκδήλωση χθες με 2.500 άτομα.
2: Περιμένετε, θα σας πω τώρα. Η χθεσινή εκδήλωση. Ποια ήταν η εκδήλωση? Προηγήθηκε το περίφημο δεύτερο κείμενο. Μανιφέστο. Σας έχει μείνει εσάς στο μυαλό, κύριε Δελατόλη, είστε έμπειρος δημοσιογράφος. Τι ακριβώς λέει αυτό το μανιφέστο? Όχι. Τι έχει μείνει?
1: Κάτι μου μείνει εμένα το φουγκάρα, αλλά δεν έχει σημασία.
2: Τώρα, έχει μείνει το εξής, ότι ο κύριος Τσίπρας θέλει να επανέλθει, πρώτον, μη κάνοντας μια έντιμη αυτοκριτική του παρελθόντος του, και κυρίως μη προτείνοντας για το μέλλον απολύτως τίποτα.
1: Ωραία, εσείς τι κάνετε το θέμα? Γιατί εκεί που λέγατε ότι θα πάτε πρώτοι με ένα ψήφο διαφορά έστω, τώρα θα γίνει εμφύλιος με τον Τσίπρα.
2: Να σας πω κάτι. Οι δημοσκοπήσεις, ξέρετε πολύ καλά, και έγινε και στις τελευταίες εθνικές εκλογές. Οι διαφορές που έδιναν ήταν τεράστιες και οι διαφορές ήταν εντελώς διαφορετικές. Όπως ξέρετε, υπάρχει στην κοινωνία μία έντονη αμφισβήτηση όταν σε ρωτούν πώς θα απαντήσεις. Άρα κρατήστε γενικά μικρό καλάθι και κρατήστε παρακαλώ στο μυαλό σας το εξής.
1: Ευχαριστούμε για τις συμβουλές, κύριε αγαπημένο Μανιάκη.
2: Αντώνη, ακούστε κύριε.
1: Τώρα μου λες ρε Γιάννη.
2: Τι θέλω να πω.
1: Πέτυχες δύο τύπους που τα έχουν φάει στη
2: Μποτή.
1: Λοιπόν, πάντως ευχαριστούμε πολύ. Πάντα μαζί σου η κουβέντα είναι εξαιρετική και ενδιαφέρουσα και για τα ευρωπαϊκά, για τα ενεργειακά.
2: Κρατήστε πάντως για το Πασόκ ότι έχει πρόγραμμα, έχει στελέχη, έχει ηγεσία και σας βεβαιώνω ότι το βράδυ των εκλογών σας ζητώ να με καλέσετε να συζητήσουμε.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Γιάννη Μανιάτη. Καλημέρα Υπουργέ. Καλημέρα.
1: Υπουργέ, γεια χαρά, γεια.
3: Real FM.
4: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Πώς έφτασε το ελληνικό FBI στέχνη των ληστών τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα? Το προφίλ των 8 δραστών, μεταξύ των οποίων και δύο γυναίκες, και ο βαρύς οπλισμός που βρέθηκε πάνω τους? Τι δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη για το παρελθόν τους? Τα πιο περιζήτητα επαγγέλματα την επόμενη δεκαετία στην Ελλάδα, στην κορυφή ο κλάδος της πληροφορικής και των συμβουλευτικών υπηρεσιών, οι κατασκευές και η βιομηχανία. Σε ποιους τομείς οι μισθείς πάνε το φράγμα των 2.000 ευρώ? Αναλυτικό ρεπορτάζ. Σκάνδαλο σε δομή φιλοξενίας ηλικιωμένων στην Ηλία. Μέλη του προσωπικού κατηγορούνται ότι έδαιναν τους ανήμπορους γέροντες και τους έπαιρναν τις συντάξεις. Τι αναφέρει το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που αποκάλυψε η Real News?
5: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Καλημέρα.
7: Καλώς τον.
6: Θα ήθελα ένα...
7: Έφτασε.
6: Και...
7: Εννοείται.
6: Με...
7: Ξέρω.
6: Χωρίς...
7: Βεβαίως.
6: Βεβαίως!
7: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Protergia Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
9: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
10: Τι δροσιά του να έχετε.
11: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε B-Win, θα φέρω και πατατάκια.
12: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην B-Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
13: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
14: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
13: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
14: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
15: Πάμε!
16: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
17: Μπορεί να τρέξει.
18: Παίζει να βγει και πρώτος.
17: Μπράβο, πατέρα σου!
16: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
18: Ενισχυτικό και φυσικό.
16: Οστεομούβ!
19: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
21: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
22: Hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
23: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
22: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
23: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
24: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε το κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και πρώην υπουργό, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
25: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Θα ξεκινήσω με τον χρόνο των εκλογών και την έντονη συζήτηση που βλέπω να έχει ανοίξει τις τελευταίες μέρες, με δημοσιεύματα, μάλιστα αρκετά δημοσιεύματα, να μιλούν για το φθινόπωρο και ορισμένα εξ αυτών και για την τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου. Θέλω να σας ρωτήσω, ποια είναι η δική σας εκτίμηση, ποιος είναι ο καλύτερος χρόνος για να προσφύγει η Νέα Δημοκρατία στις κάλπες?
25: Κοιτάξτε, θα σας το πω ειλικρινά, δεν νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός έχει αποφασίσει και δεν μπορεί να αποφασίσει τώρα για τον Οκτώβριο, για να είμαστε ειλικρινείς.
0: Ναι, γιατί πολλά... στην πολιτική Όσα φέρνει έτσι η ώρα, δεν τα φέρνει ο χρόνος.
25: Έτσι, και έχουμε δει διάφορα καλοκαίρια στο παρελθόν, όπου είχαμε μεγάλες ανατροπές. Θυμάστε, τομάτι,
0: ναι, ναι,
25: πυρκαγιές, σεισμοί, λοιμοί, καταποντισμοί κτλ. Κατά συνέπεια, εγώ πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός θα πάει με μια ατζέντα τετραετίας στη ΔΕΘ, όπου θα περιγράψει γιατί η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει τρίτη αυτοδύναμη θητεία, θα μετρήσει, θέλω να σας είμαι ειλικρινής, θα μετρήσει και θα αποφασίσει. Σε κάθε περίπτωση, οποτεδήποτε γίνουν οι εκλογές μετά τη ΔΕΘ, δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να μιλάει για πρόωρες εκλογές, με την έννοια ότι είτε πριν τα Χριστούγεννα είτε λίγο μετά τα Χριστούγεννα, πλέον ο χρόνος μετράει αντίστροφα.
0: Τώρα πείτε μου, σας παρακαλώ, η αίσθηση που έχετε είναι ότι το πεδίο στο οποίο θα κριθούν οι εκλογές θα είναι η οικονομία ή θα είναι ο ΠΚΠ, οι υποκλοπές και γενικώς οι σκανδαλώδεις υποθέσεις του τελευταίου διαστήματος. Ναι.
1: Και να προσθέσω ναι, κύριε Κερίδη, σε αυτό που λέει ο Νίκος, το εξής: χθες για πρώτη φορά είδα ενδιαφέρον στον γκάλωπ της Άλκο για τον
0: ΑΛΦΑ. Ναι, ναι, το είδα και εγώ.
1: Ότι τα θέματα κράτους δικαίου κλπ. Είναι πάνω ακόμα και από την οικονομία. Τουλάχιστον από τη συγκυρία που φαίνεται οι πολίτες.
0: Θεσμοί και λοιπά.
1: Αυτά που ακούω επηρεάζονται, έτσι, και θέλουν πιο καθαρό τοπίο.
25: Καλημέρα και στον κύριο Δελατόλα. Δεν τον άκουσα πριν και νόμιζα.
1: Εγώ είμαι εδώ, ναι, εδώ είμαι εδώ.
25: Ναι, ναι, ναι, προφανώς. Όπως πάντα. Λοιπόν, κοιτάξτε, πάντοτε είναι η οικονομία και πάντοτε είναι η τσέπη του ψηφοφόρου και το. Ο άμεσος οικονομικός αντίκτυπος. Νομίζω εκεί υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα με την ακρίβεια, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, μας το λένε όλες οι δημοσκοπήσεις, μας το λέει η κοινή εμπειρία ολωνών μας, ότι και τα πράγματα δεν νομίζω ότι θα πάνε καλύτερα, με την έννοια ότι η κρίση στον κόλπο συνεχίζεται, δεν βλέπω εύκολη λύση εκεί και ήδη βλέπετε ένα κύμα διεθνώς ακρίβειας παντού και στην Ευρώπη και στην Αμερική. Τώρα, δεν ξέρω για τα ζητήματα αυτά τα επαναμαζόμενα του κράτους δικαίου. Δεν πρωταγωνίστηκαν το 23, παρόλο που ήταν γνωστά τότε και οι υποκλοπές. Είχαν συμβεί το καλοκαίρι του 22, η γνωστή υπόθεση που μας ταλαιπωρεί έκτοτε, και τα Τέμπη και διάφορα τέτοια. Τώρα, εάν καταφέρει η αντιπολίτευση αυτή τη φορά να τα προβάλλει καλύτερα και περισσότερο, είναι κάτι που απομένει να φανεί. Αλλά ναι, δεν τώρα νομίζω. Mm-hmm. Ναι.
1: Τώρα κοιτάξτε, λέμε ότι η επιπτώση από τον πόλεμο στην οικονομία, και λένε και αυτοί που τα παρακολουθούν πιο στενά.
25: Αυτό που κάνουν, είναι, κύριε Δελατόλα, μου επιτρέπετε, είναι ότι συνδέονται τα δύο. Δηλαδή, την ώρα που ο κόσμος πιέζεται, mm-hmm, ενδεχομένως εκεί είναι το ζήτημα, την ώρα που ο κόσμος πιέζεται οικονομικά, μια περιραίουσα ατμόσφαιρα η οποία καλλιεργείται, κάποιον οι οποίοι πλουτίζουν, να πούμε. Έτσι δεν είναι. Ναι, ναι. Και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο.
1: Δυστυχώς συμβαίνει και είναι και επικίνδυνο και είναι και απαράδεκτο. Θα πω όμως το εξής, ότι αν οι επιπτώσεις για τον πόλεμο στην οικονομία και στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις είναι μπροστά, υπάρχει μια άποψη που λέει ότι γι' αυτό ίσως ο Μητσοτάκης, αν το έχει αποφασίσει, θα πάει σε εκλογές τον Οκτώβριο, διότι ο χειμώνας θα είναι δύσκολος για αυτές τις κοινωνικές τάξεις. Και σου λέει τώρα πώς θα τα βγάλω πέρα και πολιτικά, αλλά και στην ουσία της.
25: Γι' αυτό και γίνεται αυτή η συζήτηση. Αλλά νομίζω ότι αυτό το πουλί πέταξε έπρεπε να είχαν ήδη γίνει, υπό μία έννοια. Διότι πραγματικά. Και εδώ βλέπω την αμεριμνησία της αντιπολίτευσης και εντυπωσιάζομαι, η οποία μιλάει για τετραήμερη εργασία, μιλάει για το πώς θα ξοδέψουμε τα χρήματα και γενικά δεν φαίνεται να κατανοεί πραγματικά τις τεράστιες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Τώρα, στα υπάσματα, στα τρόφιμα, στην ενέργεια, σε όλη την αλυσίδα.
0: Τώρα, δεχθήκατε επίθεση από το ΠΑΣΟΚ και από τον εκπρόσωπό του, διότι σε μία πρόσφατη συνομιλία σας με την κυρία Γιανακοπούλου, τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, της είπατε, όταν λες ψέματα σε μένα, να μην με κοιτάζεις στα μάτια, να κοιτάζεις κάτω. Και θεωρήθηκε αυτό ένδειξη αλαζονίας.
25: Μακριά από μένα η όποια αλαζονία, με ξέρετε. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, είχα το λόγο, με διέκοψε. Είπε το ψέμα.
0: Καλά, να σας κοιτάζει μπορεί, δεν είναι.
25: Προφανώς.
0: Τι είπατε, αλλά να κοιτάζει κάτω.
25: Κοιτάξτε, Εγώ προσωπικά, επειδή ξέρω καλά τα νούμερα και είμαι πάρα πολύ προσεκτικός στα νούμερα και προφανώς η χώρα έχει πρόβλημα πληθωρισμού, αλλά δεν χρειάζονται αυτές οι υπερβολές και αυτές οι ψευδολογίες, θεωρώ.
1: Ποια νούμερα?
25: Και όταν το επισημαίνεις, είπε.
2: Τους αριθμούς, τους οικονομικούς.
25: Είπε η κυρία Γιανακοπούλου ότι η χώρα μας έχει τον υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη. Δεν είναι αλήθεια. Τη το επισήμανα. Τη είπα για παράδειγμα η Βουλγαρία. Επέμενε. Τη είπα μετά η Ρουμανία. Τη είπα και άλλες χώρες.
2: Και σας κοίταζε κιόλας. Δεν επέμενε απλώς.
25: Τώρα με προκαλείτε.
1: Οπότε λέτε εσείς τουλάχιστον χαμήλωσε το κεφάλι. Εγώ όμως αγαπητέ κύριε Κερίδη.
25: Η αλήθεια είναι ότι με 12 ώρες καθυστέρηση. Νύχτα Σαββάτου έβγαλε εκεί μια αξιοθρύνητη και νομίζω παραπλανητική και προσβλητική ανακοίνωση στο γραφείο τύπου του Πασόκ. Εγώ ξέρετε, δεν πηγαίνω στα γραφεία τύπου του κόμματος. Δεν προστρέχω στη βοήθεια τρίτων.
1: Εντάξει, θα το ξεπεράσουμε αυτό.
25: Το λέω εκείνη την ώρα.
1: Μια στιγμή έντασης. Εγώ να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Όχι αυτό, με αφορμή αυτό.
25: Αλλά και εσείς μην τα μεγαλοποιείτε. Γιατί έχετε.
1: Εγώ δεν μεγαλοποιούμε, ρωτάμε.
2: Έβγαλε ανακοίνωση το Πασόκ.
25: Έβγαλε ανακοίνωση, την οποία όμως δεν έπαιξε και κανένα.
1: Η αξιωματική αντιπολίτευση και διεκδικεί και την κυβέρνηση. Να μην δώσουμε σημασία.
25: Η αλήθεια είναι ότι ήθελα να απαντήσω στην ανακοίνωση. Μετά λέω. Άντε τώρα, έχουμε πολύ σοβαρότερα
1: πράγματα. Έρχεται και Σαββατοκύριακο που να τρέχουμε. Να σας πω κύριε Κερίδη, εγώ θέλω το εξής.
25: Μα
1: αφήστε με να πω. Αφήστε με να ρωτήσω. Και εσείς τα ξέρετε καλά αυτά. Τι γίνεται με την Τουρκία? Μας έλεγε πριν ο κ. Μανιάτης, οι επιδιώξεις που έχει εκεί να περάσει κάποιους νόμους κλπ. Τι συμβαίνει? Πάλι ένταση, έλεγε ο Νίκος στην αρχή σήμερα ότι, ή και χθες νομίζω, ότι αυτή η ιστορία με τις συσκέψεις στην Άγκυρα και στην Αθήνα δεν έχουν τελικά καμία σημασία από ό,τι φαίνεται. Η Τουρκία έχει τη δική της πολιτική, τη στρατηγική, τη χαράζει, την εφαρμόζει αγνώντας τα πάντα. Πού πάει σε αυτό το πράγμα?
25: Κοιτάξτε, το πάρα πολύ ενισχυτικό, βαθύ και μακροπρόθεσμο και δομικό είναι η κατάρρευση της δημοκρατίας στην Τουρκία, η οποία συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας και κανείς δεν μιλάει. Ούτε μονόστιλα έχει η δίκη του Ιμάμογλου. Κάποτε τον Ερντογάν, όταν τον βάλαν φυλακή για 3-4 μήνες, τον είχαν υποσκεφτεί άπαντες οι Ευρωπαίοι, μεταξύ των οποίων και εμείς, θυμάστε τις επισκέψεις Αβραμόπουλου και τα λοιπά στη φυλακή. Τώρα τον Ιμάμογλου μαζί με άλλους 600, συν και νέους δημάρχους της αντιπολίτευσης, νομίζω δεν θα μείνει κανένας ελεύθερος στο τέλος, τους έχουν όλοι ξεχάσει, διότι είναι στραμμένη αλλού η προσοχή και βεβαίως όλο το οξυγόνο το καταναλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ με τις συνεχείς δηλώσεις του και τον διαρκή αυτό ακτιβισμό που επιδεικνύει. Νομίζω αυτό είναι πάρα πολύ επίφοβο, διότι μια αυταρχική Τουρκία στο εσωτερικό που δεν σέβεται τα δικαιώματα των πολιτών της και συμπεριφέρεται με αυτόν τον αυταρχικότατο τρόπο δεν μπορεί να είναι και καλός γείτονας. Ακόμα περισσότερο τώρα. Από εκεί και πέρα η προσοχή της Τουρκίας, για να τα πούμε όλα, είναι στραμμένη ανατολικά. Φοβάται πάρα πολύ ένα regime collapse, μια κατάρρευση καθεστώτος στο Ιράν, διότι συνορεύει μεταναστευτικά ρεύματα, εγκληματικότητα, αστάθεια και βεβαίως στην αναζωπήρωση του αναπάσα στιγμή του Κουρδικού. Δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή προσοχή, παρόλο που διατηρεί τις αιμονές της και τους αναθεωρητισμούς της, όπως το είδαμε και με αυτό το νόμο τώρα που φέρνει σε συνέχεια του κάζου Μπέλη που είχε ψηφίσει το 1995.
2: Γι' αυτό το νόμο μας είπε πριν από λίγο ο κύριος Μανιάτης, ο ευρωβουλευτής του Πασόκ, ότι κατέθεσαν στην Ευρωβουλή.
25: Θα πρέπει να είναι σε εμάς, αλλά αυτό είναι άλλη.
2: Δεν σας ακούμε καλά. Κάνει κάποιες διακοπές το τηλέφωνο σας ή κάποιο καλώδιο είναι αυτό. Ναι, το άκουσα, αλλά και πάλι σας ακούμε με διακοπές.
25: Μετακινήθηκα γι' αυτό, λοιπόν, σας ακούω.
2: Ελπίζω να σας ακούσουμε και εμείς την απάντησή σας. Ο κύριος Μανιάτης είπε ότι κατέθεσαν ερώτηση με την οποία ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει κυρώσεις σε βάρος όσων θα συνεργαστούν για το νόμο αυτό στην Τουρκία.
25: Ναι, είναι μια αξιέπαινη πρωτοβουλία. Μακάρι να έχει καλό αποτέλεσμα. Το βέβαιο είναι ότι στο Ευρωκοινοβούλιο περνάνε πιο εύκολα τα θέματά μας. Έχουμε τις συμμαχίες μας. Το πρόβλημα είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπου είναι και αυτό που θα αποφασίσει τέτοιου τύπου κυρώσεις. Και η αλήθεια είναι, επειδή τώρα σας μιλώ από τη Ρώμη, όπου έχω έρθει για την κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ εδώ στην Ρώμη, το κλίμα δεν είναι αρνητικό για την Τουρκία, δυστυχώς. Πρέπει να το πούμε αυτό στον Έλληνα Κροατή. Υπάρχουν πάρα πολλές χώρες οι οποίες την βλέπουν ως πολύτιμο σύμμαχο. Και όσο διαρκεί αυτή η αναστάτωση στο Ιράν, τόσο θα έχει ευκαιρίες ο Ερντογάν να ισοφαρίζει τις όποιες αυθαιρεσίες του με τον αναβαθμισμένο γεωστρατηγικό ρόλο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και εδώ πρέπει να δώσουμε μεγάλη μάχη. Και βλέπω πάλι την αμεριμνησία. Δηλαδή, σε δύο εβδομάδες έχουμε εκλογές στην Κύπρο. Η Κυπριακή Κάλπη φοβάμαι ότι θα βγάλει για πρώτη φορά στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας ένα τσίρκο, πραγματικό τσίρκο, αυτό που έχει να γίνει. Εάν ο Κύπριος ψηφοφόρος μέσα στην απελπισία του με τα παλαιά κόμματα δεν συνειδητοποιεί τους κινδύνους την ώρα που έχει έναν Ατύλα πάνω στο κεφάλι του και βλέπει στον πενταδάκτυλο κάθε μέρα την σημαία του ψευδοκράτους, νομίζω δεν έχουμε ελπίδες στην Ευρώπη.
2: Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Καλημέρα, Υπουργέ. Ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Με τον Αντώνη Δελατόλα και μαζί μου το ραντεβού ανανεώνεται για αύριο το πρωί την ίδια ώρα. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο το απόγευμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.
4: Real FM. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: και 2.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο.

0: Ζωγράφο Φόσχολος. Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Και δύο. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
3: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Με υγεία, ευτυχία σε εσάς, στις οικογένειές σας και στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Και σήμερα μαζί εδώ από το Πρίσμα 92 με πάρα πολλά θέματα και από την τοπική μας επικαιρότητα, ειδησιογραφία, αλλά και άλλα θέματα που απασχολούν την Ελλάδα και γενικότερα τον κόσμο. Για να δούμε πώς είναι ο καιρός σήμερα εδώ στο νησί μας. Έθριος όπως κάθε μέρα. Η θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-δυτική εντάσεως έως 4 μποφόρ. Και η υγρασία τις πρώτες πρωινές ώρες φτάνει στο 68%. Και σήμερα μαζί μας όπως κάθε μέρα ο χορηγός μας, τα Πλέστας The Market, με δύο καταστήματα στο Λαγανάτσι, Λιβύη, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνη, περιοχή Φλόκα. Εκεί είναι το πρώτο εμπορικό κέντρο στο νησί, ο Παιδότοπος Σπίκαμπου και ο Γρηγόρης με τα διάσημα και νόστιμα προϊόντα του. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Πλέστας The Market στους Κήπους, στην πλατεία Σολομού με δεύτερο κατάστημα Γρηγόρης, Ξανθοπούλου 1 και Υφαντουργείων Αγίου Λαζάρου, Μαρτινέγκου 3 πρώην Ταβουλάρη Άγιοι 40 και τα Πλέστας Food Service Cash & Carry στην Αναπαύσεως. Είναι ο καλύτερος φίλος στη τσέπη σας με φυλάδιο προσφορών που ισχύει έως 12 Πέμπτου μετά. Θα ανανεωθεί με νέο φυλάδιο για τις καλοκαιρινές προσφορές. Πάρα πολλές καλές τιμές και προσφορές στα αντιλιακά. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Πλέστας και κάντε τις αγορές σας.

Christmas. Λοιπόν, πάμε παρακάτω να δούμε μία είδηση από το αστυνομικό μας δελτίο. Αφορά την μεγάλη ληστεία που έγινε στην Κάτω Τιθωρέα, στην τράπεζα εκεί, με ηλία περί τα 200.000 ευρώ. Συνελήφθησαν 8 άτομα με πάρα πολύ μεγάλο οπλοστάσιο και πλούσιο παρελθόν μεταξύ των δραστών. Λοιπόν, οι δράστες είχαν πάνω τους 4 χειρομβοβίδες, ένα καλάσνικοφ και 4 πιστόλια. Έχουν βρεθεί μέχρι στιγμή στην κατοχή των δραστών, οι οποίοι συνελήφθησαν έπειτα από καταδίωξη στο Αλεποχώρι. Συνολικά εξετάζονται 6 άντρες και 2 γυναίκες για την εμπλοκή τους στην υπόθεση, ενώ στις οικίες τους εντοπίστηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και αρκετά φυσίγγια, σύμφωνα με τις δηλώσεις που ακούσαμε σήμερα το πρωί από την αστυνομία. Ετοίμαζαν και κάτι άλλο, κανένας δεν ξέρει, μια και 6 από αυτούς συνδέονται, χωρίς βέβαια να έχουν συλληφθεί, με οργάνωση της, με μια οργάνωση της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς. Οι πρώτες λοιπόν πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει ταυτοποιηθεί η συμμετοχή τους σε αρκετές ακόμα ληστείες τραπεζών, ανάμεσά τους και στο υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας στην κατοχή Μεσολογγίου. Σύμφωνα λοιπόν με αστυνομικές πηγές, ορισμένα από αυτά τα άτομα, 6 συγκεκριμένα στον αριθμό, φαίνεται να διατηρούν κάποιο είδους επαφή με τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Ένα έχει συλληφθεί σε επεισόδια στην Αθήνα και από τις καταγραφές της κάμερες στο κατάστημα της τράπεζας εισήλθαν εχθές το πρωί μεταμφιεσμένα 2 από αυτά τα άτομα, ενώ το τρίτο οπλισμένο βρισκόταν απ' έξω και το τέταρτο μέσα στο αυτοκίνητο, το οποίο το αυτοκίνητο το είχαν κλέψει νωρίτερα από γειτονιά στον Πειραιά. Μάλιστα, διέπραξαν τη ληστεία προτού προλάβουν οι ιδιοκτήτες του κλεμμένου αυτοκινήτου να το καταλάβουν και να δώσουν τα στοιχεία της κλοπής στην αστυνομία. Λοιπόν, λίγες ώρες μετά το επεισόδιο, το αυτοκίνητο που είχαν χρησιμοποιήσει βρέθηκε σε ερημική περιοχή στο Ζεμενό Βιωτίας. Οι δράστες δεν το έκαψαν, όπως συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά το καθάρισαν και εκτιμάται ότι διέφυγαν με κάποιο άλλο όχημα που τους περίμενε σε εκείνη την περιοχή. Τώρα, κλείνοντας την υπόθεση, έχει αναλάβει το ελληνικό FBI και σύμφωνα με τις πρώτες έτσι εκτιμήσεις πρόκειται για την ίδια ομάδα ληστών που τον Απρίλιο του 2025 είχε εισβάλει στην τράπεζα στην κατοχή Μεσολογγίου. Εκεί, αν θυμάστε, οι δράστες είχαν κρατήσει ομοίρους τους υπαλλήλους για περίπου 15 με 20 λεπτά και αφαίρεσαν περίπου 200.000 ευρώ και μάλιστα ήταν μεταμφιεσμένοι και μιλούσαν πάρα πολύ καλά ελληνικά. Έχουν οι αστυνομικοί πάρα πολλές πληροφορίες από τις κάμερες και όλα αυτά εξετάζονται και να δούμε ποια στοιχεία και ποιο θα είναι το ρεπορτάζ αργότερα από αυτές τις

Πάμε να δούμε ένα άλλο θέμα, τις επιπτώσεις του πολέμου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και συγκεκριμένα στο Ντουμπάι. Εκεί παρατηρείται από όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, κατάρρευση του τουρισμού, άδεια ξενοδοχεία και απώλειες εκατοντάδων εκατομμυρίων την ημέρα. Εκεί που μέχρι πριν λίγους μήνες αυτοί οι προορισμοί και συγκεκριμένα το Ντουμπάι παρουσιαζόταν ως ο απόλυτος τουριστικός προορισμός στη Μέση Ανατολή, με πάρα πολύ μεγάλους και σπουδαίους ουρανοξύστες, το 2025 συγκεκριμένα αποτέλεσε την κορυφαία χρονιά στην ιστορία του Εμμυράτου με σχεδόν 20 εκατομμύρια διεθνείς επισκέπτες. Πολυτελή ξενοδοχεία άρχισαν να φτιάχνονται, γεμάτα τα αεροδρόμια τους σε συνεχή επέκταση. Δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει και σε κάποιο κανάλι ένα reality που αναφέρεται στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι, το πόσο πλούσιο, το πόσο προσεγμένο, με χιλιάδες επισκέπτες καθημερινά και πολλά σχέδια επέκτασης του, μια και δεν χωρούσαν όλες αυτές οι αφίξεις από όλο τον κόσμο. Και όλη αυτή μια οικονομία, φαινόταν σε εμάς μια οικονομία που προσπαθούσε να αποδείξει ότι μπορεί να ζήσει από τον τουρισμό και όχι από το πετρέλαιο. Σήμερα όμως η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική. Ο πόλεμος και η ένταση ανάμεσα στο Ιράν, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ έχουν προκαλέσει σοβαρό σοκ στην περιοχή του κόλπου, μετατρέποντας το Ντουμπάι από παγκόσμιο τουριστικό σύμβολο σε μια αγορά που παλεύει να περιορίσει τις απώλειες και να αποφύγει την οικονομική κρίση. Αυτό σημαίνει, κυρίες και κύριοι, ότι τίποτα δεν είναι σε αυτό τον κόσμο μόνιμο και σταθερό. Εκεί που πιστεύαν ότι δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, συμβαίνει εντελώς το αντίθετο. Όλα στη ζωή είναι πρόσχερα. Και αυτή η κατάρρευση είναι εντυπωσιακή, γιατί μέσα σε λίγες εβδομάδες ο φόβος για μια έτσι ευρύτερη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή οδήγησε εκατομμύρια ταξιδιώτες που είχαν προγραμματίσει τις διακοπές τους σε εκείνη την περιοχή, περισσότερο στο Ντουμπάι και στο Αμπουντάμπι, να αλλάξουν τα εισιτήριά τους, να ακυρώσουν τις διακοπές τους εκεί και να αναζητήσουν άλλους προορισμούς πιο ασφαλείς.

Λοιπόν, έχετε ακούσει για μια δικαστική απόφαση που ευνοεί έναν τουρίστα από τη Γερμανία, ο οποίος ήρθε για διακοπές στην Ελλάδα. Πλήρωσε μια περιουσία για διαμονή και διατροφή σε ένα πάρα πολύ καλό ξενοδοχείο, μια μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα στην ΚΟ. Αλλά επειδή ο άνθρωπος συστηματικά δεν μπορούσε να βρει ξαπλώστρα μπροστά στο ξενοδοχείο που διέμενε, αποφάσισε να κινηθεί νομικά και δικαιώθηκε. Προσοχή λοιπόν και εδώ στους επιχειρηματίες, γιατί έχει παρατηρηθεί και εδώ αυτό το φαινόμενο. Πας σε μια παραλία με τα παιδιά σου και όλες οι ξαπλώστρες, ό,τι ώρα και να πας, έχουν από μια πετσετούλα πάνω ή ένα αντιλιακό ή ένα καπέλο για ώρες ολόκληρες, με αποτέλεσμα όποιος θέλει να πάει και να πληρώσει δεν μπορεί να βρει θέση. Λοιπόν, ο Γερμανός αυτός επισκέφθηκε πριν από 2 χρόνια το νησί της ΚΟ με την οικογένειά του. Λοιπόν, κατέβαλε σύμφωνα με το ρεπορτάζ περισσότερα από 7.000 ευρώ για το ταξίδι. Ένα ταξίδι που θα διαρκούσε 10 μέρες, είχε και 2 παιδιά. Ενώ έβλεπε από το ξενοδοχείο του ότι εκατοντάδες ξαπλώστες, 400 στον αριθμό, μία είναι και αυτή μία απορία. Πώς έχει τόσο πολλές ξαπλώστες σε ένα ξενοδοχείο. Ήταν ρεζερβέ από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα. Κάθε πρωί λοιπόν, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, όταν από το πρωινό πήγαινε με την οικογένειά του στο πρωινό και μετά έβγαινε στην πισίνα ή στην παραλία για να απολαύσουν τον ήλιο και να καθίσουν σε μία ξαπλώστρα, δεν μπορούσε να βρει, ήταν όλες πιασμένες ή μάλλον κρατημένες με πετσέτες και άλλα παρόμοια πράγματα που αναφέραμε πριν. Το ξενοδοχείο, λέει, ήταν αρκετά μεγάλο και με περίπου 400 ξαπλώστες στην παραλία. Και παρότι είχε 400 ξαπλώστες, ο άνθρωπος δεν μπόρεσε ούτε μία μέρα, ούτε μια στιγμή της ημέρας να βρει μία άδεια ξαπλώστρα. Κάποιοι από τους πελάτες πήγαιναν το πρωί, έβαζαν την πετσέτα, τους έφευγαν, πήγαιναν εκδρομές, βόλτες στην πόλη για να έχουν ξαπλώστα ελεύθερη όταν γυρνούσε στο ξενοδοχείο. Έτσι λοιπόν είδε και από είδε και αναγκάστηκε να προσφύγει στη δικαιοσύνη και κέρδισε. Οπότε υπάρχει ήδη μία δεδικασμένο που λέγεται, υπάρχει μία απόφαση και με βάση αυτή την απόφαση ανοίγει το δρόμο για χιλιάδες τουρίστες που βγαίνουν ιτημένοι εισαγωγικά με παρόμοιο τρόπο στον πόλεμο της ξαπλώστρας. Προσοχή λοιπόν, να μην συμβαίνουν και αυτά τα

Για να πούμε μία για και σήμερα, για δεύτερη μέρα αυτή την ανακοίνωση, για ένα μικρό μαύρο πόνι που χάθηκε στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας. Εάν κάποιος το πήρε, παρακαλείται να το επιστρέψει, καθώς ανήκει σε ένα μικρό παιδάκι. Λοιπόν, εάν κάποιος το δει να περιφέρεται ή να το έχει κάποιος, καταλαβαίνετε τι εννοώ, παρακαλείται να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 6984-43-9250 στον κύριο Μιχάλη, δίνεται και αμοιβή. Παρακαλούμε πολύ, όποιος δει ένα μικρό μαύρο πόνι να περιφέρεται, δεν είναι και πολλά εδώ στο νησί, να επικοινωνήσει, θα ξαναπώ άλλη μία φορά το τηλέφωνο 6984-43-9250 στον κύριο Μιχάλη, δίνεται αμοιβή. Το μικρό αυτό αλογάκι ανήκει σε ένα μικρό παιδάκι και καταλαβαίνετε πόσο δένονται τα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες με τα ζώα τους. Λοιπόν, για να δούμε ποια θέματα θα μας απασχολήσουν σήμερα. Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα των 12:30 θα έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του Καλαμακίου, τον κύριο Χρήστο Κοντονή. Σήμερα ήταν να πάει ο Δήμος εκεί με την Αρπάγη για να μαζέψει τα ογκώδη. Πάρα πολλά, είδαμε και φωτογραφίες εκτές που ανάρτησε ο Δήμαρχος. Πάρα πολλές χωματερές, βέβαια, εντάξει. Τώρα ανακαλύψαμε ότι υπάρχουν αυτά τα σκουπίδια εκεί στην περιοχή. Λοιπόν, για να δούμε, θα μιλήσουμε με τον κύριο Κοντονή, αν έχει πάει ο Δήμος, αν έχει καθαρίσει το χώρο. Στρώματα, ξύλα, πλυντήρια, έπιπλα, σε πάρα πολλά σημεία, μέσα και μέσα στο δάσος του Καλαμακίου και στο δρόμο, και δεν είναι μόνο το Καλαμάκι, είναι σε πάρα πολλά χωριά έχουν μαζευτεί σκουπίδια και ακόμη δεν έχουν καθαριστεί. Αργότερα θα έχουμε μαζί μας και τον κύριο Κωνσταντίνο Τσιριγότη, τον Αντιπεριφερειάρχη, για να δούμε τι γίνεται με το θέμα της μειοκτονίας και της δακοκτονίας. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Θα πρέπει να προλάβει η περιφέρεια να κάνει μέσα στις προθεσμίες που πρέπει να γίνουν την δακοκτονία. Θα μιλήσουμε και για κάποια άλλα θέματα εκεί που αφορούν τους αγρότες μας. Και θα έχουμε μαζί μας και τον πρόεδρο του Συλλόγου Ξενοδόχων Τσιλιβή και Ανατολικής Αττικής. Για δεύτερη φορά βγήκε πρόεδρος, τον κύριο Νίκο Γκλαβά. Έγιναν εκεί κάποια, είναι και μέλος της ΔΕΙΑΣ. Να δούμε τι έγινε εκεί με την αποχέτευση. Ξεκίνησαν τα έργα της ΔΕΙΑΣ στο κεντρικό αγωγό, στο Τσιλιβίο που είχαμε τα προβλήματα. Όλα αυτά αμέσως μετά τις 12:30 μέχρι τις 2 θα είμαστε μαζί.

0: Λοιπόν, πάμε σε ένα τελευταίο θέμα πριν πάμε σε διαφημίσεις. Η εβδομάδα της Eurovision ξεκινάει στην ΕΡΤ και έχει ετοιμάσει μία πλήρη τηλεοπτική, ραδιοφωνική και ψηφιακή κάλυψη. 70 χρόνια συμπληρώνονται από την πρώτη παρουσία του θεσμού. Οι δύο ημιτελικοί και ο μεγάλος τελικός θα προβληθούν στις 10 η ώρα από την ΕΡΤ, ενώ η μετάδοση θα γίνει και από το δεύτερο πρόγραμμα. Στο σχολιασμό επιστρέφουν για 10η φορά η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης, δίνοντας το δικό τους πετυχημένο στίγμα στις μεγάλες βραδιές, ενώ τη βαθμολογία της Ελληνικής Κριτικής Επιτροπής και το ελληνικό δωδεκάρι θα ανακοινώσει η Κλάβδια. Η Ελλάδα θα εμφανιστεί στον πρώτο ημιτελικό σήμερα το βράδυ με τον Ακύλα να ανεβαίνει τέταρτο στη σκηνή, ερμηνεύοντας το Φέρτο, που έχει ήδη ξεχωρίσει στα προγνωστικά της φετινής διοργάνωσης. Σήμερα λοιπόν το βράδυ, 12 Μαΐου, Τρίτη, θα δούμε τον Ακύλα με το Φέρτο και να δούμε και ποια θέση θα πάρει και αν προκριθεί από τα ημιτελικά στους τελικούς.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
3: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
2: Μπορείς να ξεφύγεις.
3: Κανείς δεν ξεφεύγει.
2: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
3: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
2: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
3: Ήρθε η ώρα.
2: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
4: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μένουν μόνο στην ιστορία, αλλά τη διαμορφώνουν. Η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου, μια σπουδαία προσωπικότητα της Ζακύνθου. Μια διαδρομή συνώνυμο του πολιτισμού και της προσφοράς. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου, στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου, ένα σημαντικό συνέδριο ιχνηλατεί τη ζωή και το έργο της. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί την ξεχωριστή προσωπικότητα και την πνευματική πορεία της. Ένα ταξίδι γνώσης, μνήμης και έμπνευσης. Έναρξη 15 Μαΐου, 6:30 το απόγευμα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου.
5: Stop! Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
6: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Dinosaurus. Δεινόσαυροι, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
7: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
8: Εμάς βίγκαν.
9: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
10: Πρίσμα 92.
11: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά.
12: Hotel Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Hotel Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, hotel-zakynthos.gr. Hotel Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Υφαντής πάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάθης πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλάδιο που κυκλοφορεί. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
13: Εκκλήσα δύο.

0: στενάκια της Βιέννης.
1: Πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Έχουμε λοιπόν τον πρόεδρο της Δημοτικής Ενότητας Καλαμακίου. Καθαρίζει εκεί την περιοχή σήμερα. Πάρα πολλά τα ογκώδη που έχουν μαζευτεί σε όλο το Καλαμάκι. Πρόεδρε, καλημέρα.
2: Πέρα, τι κάνουμε?
1: Λοιπόν, εμείς καλά είμαστε. Εσείς πώς είστε? Ναι, καθαρίζετε σήμερα?
2: Μπορώ να πω ότι δικαιωθήκαμε,
1: ναι,
2: στο θέμα των... Εν μέρη δικαιωθήκαμε στο θέμα των ογκωδών, τους χώρους που είχαν μαζέψει ο κόδι,
1: ναι,
2: γιατί μετά από πολλές παρεμβάσεις και έγραφα και κοινοποιήσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης,
1: ναι,
2: ο κύριος Δήμαρχος εχθές με τον κύριο Αναγαπητό ήρθαν και είδαν το χάλι που ήταν στο Καλαμάκι.
1: Ναι.
2: Και αμέσως δώσαν εντολή στις υπηρεσίες τους να μαζευτούν τα ογκώδη τα οποία ήταν μέσα στο χωριό. Να το ξεκαθαρίσω αυτό.
1: Ναι.
2: Για τα υπόλοιπα ογκώδια που είναι σε περιοχές όπως είναι στο Βασάκι και εκεί, ναι, είναι άκρος επικίνδυνα,
1: ναι,
2: κάνανε αυτοψία, μαζέψανε προς τιμή του κυρίου Αγαπητού, έψαξαν αύριο απόδειξη ποιος θα έχει πετάξει. Και,
1: μα πού να ξέρεις να βγουν
2: κάποιον
1: τώρα
2: να πληρώσει το πρόστιμο, γιατί ήδη έπεσε το πρώτο πρόστιμο.
1: Εδωσάρικα
2: που έπεσε,
1: ναι,
2: το πρώτο πρόστιμο στο Καλαμάκι, αλλά θέλω όμως να συνεχιστεί αυτό. Όχι επειδή με κάποιες φασαρίδες και μας γκρίνιες,
1: ναι,
2: ήρθε και για το άνθρωπος δεν είχε ενημερώσει, δεν ήξερε, είχε ενημερώσει εμένα, εγώ προσπαθούσα από το Πάσχα να τα πάρουμε,
1: ναι,
2: εντάξει, έγινε ένα μπέρδεμα, ελπίζω. Δεν πειράζει. Πειράζει όμως για τον άνθρωπο που θα πληρώσει το πρόστιμο, γιατί εν μέρει φταίω κι εγώ. Φταίω εγώ γιατί δεν με ακούσανε οι υπηρεσίες. Δεν θέλανε να με ακούσουν. Να το πω. Τα λέω όλα εγώ.
1: Εσείς με συγχωρείτε.
2: Καλώς ή κακώς, το πρόστιμο μπήκε, καλά έκανε και μπήκε, να μάθουν οι άλλοι ότι μπαίνουν πρόστιμα από εδώ και πέρα.
1: Ναι.
2: Για όλη τη Ζάκυνθο. Και,
1: ναι,
2: δεν θέλω να παραμείνει το πρόστιμο μόνο στο Καλαμάκι, επειδή είναι το Καλαμάκι.
1: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, σήμερα καθαριστήκαν αυτές οι περιοχές, πολύ, ναι, περιοχές, ναι, πολύ καλά. Και συνεχίσουμε τον υπόλοιπο καθαρισμό μας.
1: Ναι.
2: Ευελπιστούμε μέχρι τέλος του μήνα να έχει καθαριστεί και το Πευκάκια εκεί που είναι τα υπόλοιπα.
1: Είναι και πάνω στις αμοθήνες, μέσα στις αμοθήνες σκουπίδια.
2: Είναι μέσα στις αμοθήνες, στους αμόλοφους που λέμε εμείς,
1: ναι,
2: κρυμμένα από το δρόμο, αλλά όμως δεν πάβουν να είναι αιστεία μόλυσης, αιστεία πυρκαγιάς. Πάρα πολλά μικρόβια εκεί, περπατάνε, υπάρχουν και άνθρωποι που περπατάνε στα δάση μέσα.
1: Ναι, βέβαια.
2: Και τα βλέπουνε.
1: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, παρακαλώ το δήμαρχο να μας βοηθήσει να τα πάρουμε.
1: Να σας ρωτήσω, πρόεδρε, εκεί κάθε χρόνο που κατασκηνώνουν Ρωμά μέσα στο δάσος, φέτος έχουν έρθει?
2: Είναι νωρίς ακόμα.
1: Mm-hmm.
2: Είναι νωρίς.
1: Ναι.
2: Πιστεύω ότι φέτος θα είναι λιγότεροι, γιατί πολλοί επιχειρηματίες δεν προσλάβανε Ρωμάι.
1: Ναι. Ναι, έχουν φέρει εργαζόμενους από ασιατικές χώρες.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Ο δήμαρχος θα ξαναέρθει σήμερα εκεί?
2: Ο δήμαρχος σήμερα είναι εδώ, έχει επισκεφτεί το νηπιαγωγείο της κοινότητας, γιατί θέλει ξεκινήσει κάποιες εργασίες και θέλουν ακόμα περισσότερα πράγματα και πήγε από εκεί και το είδε. Θα δει και κάποιους δρόμους, θα δει και κάποιους δρόμους που του έχουμε υποδείξει και πιστεύω ότι θα αποχύσει.
1: Ναι, με το δρόμο, με το κεντρικό δρόμο, τι γίνεται?
2: Ο δρόμος...
1: Έχουν ανάψει τα φώτα από ό,τι παρατήρησα και εγώ.
2: Ανάψαμε τα φώτα,
1: ναι,
2: αρχίσαμε σήμερα τα χθες και βάζουμε δεντράκια, λουλούδια, ωραία, σαν κάκτος είναι που δεν χρειάζεται και πολλά νερά.
1: Ναι.
2: Θα γίνει πολύ όμορφο.
1: Mm-hmm.
2: Μόνο τη μεριά τη δικιά μας του δρόμου που είναι τώρα του Λαγανά θέλει κάποια αξιοποίηση. Τώρα είτε πίσα, είτε χαλίκι, είτε κάτι θέλει, γιατί είναι μπροστά στο άλλο έργο που είναι
1: ναι,
2: είναι κόσμημα, είναι σαν να είμαστε σε άλλη περιοχή.
1: Μάλιστα. Ωραία,
2: και
1: πρόεδρε.
2: Και ξεκινήσαμε σήμερα και για την Γαλάζια Χελώνα.
1: Προσπάθησα. Η Γαλάζια σημαία.
2: Σημαία Χελώνα, ναι, ναι, του δίνει τη Χελώνα γι' αυτό.
1: Ναι. Τι ακριβώς θα κάνετε εκεί?
2: Μόνο ράμπα δεν θα βάλουμε, γιατί έχουμε ένα πρόβλημα με το θάλασσο πάρκο.
1: Αυτή η ράμπα που θα μπει στον Άγιο Σώσο, στο Λιμπανάκι,
2: ναι,
1: δεν μπορείτε να τη βάλετε εσείς, κακώς.
2: Όχι, όχι, ναι, το ξέρω αυτό, αλλά ναι, δεν θα... Άκου τώρα, καλά το λέτε. Δεν θα πάρει και μεγάλο χώρο.
1: Όχι, είναι, έχω δει και εγώ.
2: Αλλά η νομοθεσία είναι νομοθεσία. Ναι, νομοθεσία. Ναι, δεν μπορεί να το βάλεις με αυτούς.
1: Έχετε πάρει γαλάζια σημαία εκεί μπροστά και φέτος ή κάνετε τις διαδικασίες?
2: Κάνουμε προσπάθειες να την πάρουμε φέτος, γιατί πέρυσι ξεκίνησε από τα πέρυσι.
1: Ναι.
2: Πιστεύω να τελατώσουμε όλο αυτό το κομμάτι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Οπότε να ελπίσουμε να καθαριστεί καλά ο χώρος. Βέβαια, να σας ρωτήσω
2: κάτι. Το παρακολουθούμε
1: κάτι.
2: Κι εμείς αυτό το χώρο εκεί στα Πευκάκια. Το παρακολουθούμε συνέχεια και θα τσιγκλάμε ή τα κάνουμε έγγραφα. Δεν τα αφήνουμε έτσι.
1: Βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν θα ξαναβάλουν πάλι.
2: Κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να βρούμε τους ιδιοκτήτες. Γιατί είναι ιδιοκτησίες εκεί, να κλείσουν το δρόμο οι ίδιοι. Γιατί εμείς δεν μπορούμε να το κλείσουμε σαν Δήμος. Ούτε σαν κοινότητα, ούτε σαν Δήμος. Δεν μας επιτρέπεται.
1: Ναι, μάλιστα.
2: Ευελπιστώ όμως στον κόσμο, όταν τα δει καθαρά, να το πιάσει λίγο τσίπα και να μην ηθική. Που λέμε ηθική, δεν υπάρχει ηθική σήμερα σε όλους μας. Να μην το πάρει.
1: Μάλιστα. Ωραία, Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Δεν θέλω να σας κρατήσω πολύ. Θα τα ξαναπούμε πάλι. Γεια σας. Να είστε καλά. Γεια.
2: Για τον χρόνο. 90 και 2.

0: Λοιπόν, από τον πρόεδρο του Καλαμακίου να περάσουμε στον αντιπεριφερειάρχη Γεωργίας και Αγροτικής Πολιτικής, τον κύριο Κωνσταντίνο Τσιριγότη, για να δούμε την εξέλιξη που έχουμε με το πρόγραμμα και μειοκτονίας και δακοκτονίας. Καλημέρα, κύριε Τσιριγότη.
1: Καλημέρα και από τα πίτη, καλημέρα και στους αγρότες σας.
0: Λοιπόν, έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα μειοκτονίας.
1: Η μειοκτονία έχει ξεκινήσει από 27 του μήνα, ναι. 27 Απριλίου και συνεχίζεται με αλματώδη
0: ναι.
1: ρυθμό.
0: Μάλιστα. Εσείς κάνετε μόνο στον επαρχιακό δρόμο.
1: Όπου υπάρχει ιδιοκτησιακό κομμάτι της περιφέρειας.
0: Περιφέρειας, ναι.
1: Ναι, ναι. Δρόμους, κεντρικούς δρόμους, ρέματα,
0: ναι.
1: ποτάμια Αγίου Χαραλάμπη, τέτοια.
0: Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, για τη δακοκτονία τι γίνεται, είναι πολύ σημαντικό να προλάβετε τις προθεσμίες.
1: Η δακοκτονία λύγει στις 15 του μήνα
0: ναι.
1: η ημερομηνία καταληκτική για τις προσφορές. Στις 15 του μήνα πιστεύουμε ότι θα έχουμε τις προσφορές στα χέρια μας, οπότε η επιτροπή η οποία θα καθίσει θα κρίνει ποιος θα είναι ο ανάδοχος. Από εκεί και πέρα, εάν τυχόν δεν έχουμε ενστάσεις, θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε κανονικά τη δακοκτονία.
0: Μάλιστα. Δηλαδή, αν δεν έχετε ενστάσεις, θα ξεκινήσει τον Ιούνιο, το Ιούνιο.
1: Κανονικά τότε, ναι. τότε πρέπει.
0: Ναι.
1: Πρέπει να γίνει τέλος Ιουνίου, όταν πλύζει πλέον ο πυρήνας στην ελιά, ναι. δηλαδή όταν κάνει κουκούτσι η ελιά. Τότε γεννάει ο δάκος. Θέλουμε εμείς δηλαδή πριν να μην γεννήσει. Γιατί άμα γεννήσει τα αυγά του, μετά είναι δώρο-άδωρο να το κυνηγάμε και να κυνηγάμε περί μεγαλύτερο πληθυσμό από το κανονικό.
0: Πάντως, δεν πάει πολύ καλά η φετινή παραγωγή ελαιολάδου.
1: Γιατί,
0: στα ορεινά είναι πολύ χάλια, εκεί στην ορεινή Ζάκυνθο. Για κάτω εδώ δεν ξέρω, είναι μια δύσκολη έτσι...
1: Εγώ από ό,τι έχω παρατηρήσει υπάρχει μεγάλη ανθοφορία.
0: Ναι.
1: Τώρα αν τυχόν στα ορεινά, επειδή δεν έχω επισκεφτεί τα ορεινά, δεν ξέρω ακριβώς αν έχετε κάποιες πληροφορίες εσείς, μπορεί.
0: Ναι, με δικές πληροφορίες πάντα μιλάω.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Να πούμε λίγο για το θέμα αυτό, υπάρχει κάποιο κρούσμα της ευλογιάς των εγωπροβάτων σε κάποιο νησί του Ιωνίου?
1: Ναι, σήμερα γίνεται η θανάτωση και η ταφή
0: ναι.
1: 200 περίπου εγωπροβάτων στη Νηθάκη.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Είναι ένα δεύτερο κρούσμα το οποίο εμφανίστηκε και δυστυχώς...
0: Δεύτερο κρούσμα στο νησί αυτή την περίοδο?
1: Ναι.
0: Α, μάλιστα. Το πρώτο κρούσμα πότε είχε εμφανιστεί?
1: Πριν από ένα μήνα περίπου.
0: Μάλιστα. Τι γίνεται εκεί, γιατί γίνεται, έχει κάποιος έφερε ζώα?
1: Δεν μπορούμε να μάθουμε, δεν μπορούμε να μάθουμε τι ακριβώς έχει γίνει.
0: Ναι. Είναι οι κτηνοτρόφοι ήταν σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους?
1: Ναι, ήταν μέσα στην απόσταση η οποία είναι για την προσβολή, δηλαδή να κολλήσει το ένα κοπάδι από το άλλο. Είναι και μικρό νησί, Ιθάκη, εντάξει. Ναι.
0: Ναι. Ευτυχώς που εμείς αποφύγαμε μέχρι στιγμής τουλάχιστον
1: αυτό
0: το θέμα.
1: Ναι, σωστό.
0: Ευτυχώς, βέβαια. Σωστό. Είμαστε τυχεροί. Γίνονται ελέγχοι στο λιμάνι, στα ζώα που...
1: Γίνονται, ναι. Ναι.
0: Τώρα επιτρέπεται να μετακινούνται, δηλαδή να μπαίνουν και να βγαίνουν ζώα?
1: Μόνο ελεγμένα, τα οποία ελεγμένα από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας.
0: Ναι. Όπου σημαίνει ότι στην Ιθάκη μπήκε κάτι που δεν είχε ελεγχθεί.
1: Ναι, όπως έγινε στην Κεφαλονιά που τα κρύψανε, που τα κρύψανε πίσω. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Θα κρύψανε πίσω από ζωοτροφές. Mm-hmm. Ναι.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Γνωρίζετε αν υπάρχει κάποιος έλεγχος σε αυτά τα φυτά που μπαίνουν μέσα στο νησί, στη Ζάκυνθο? Γιατί έχει παρατηρηθεί πάρα πολύ Ρωμά να φέρουν εδώ στο νησί καλοπιστικά φυτά και να τα πουλούν μέσα στους δρόμους, στα χωριά. Αυτά δεν θα πρέπει να ελέγχονται?
1: Κοιτάξτε να δείτε, λογικά πρέπει να ελέγχονται, λογικά. Αλλά δυστυχώς αυτή τη στιγμή η υπηρεσία, η δική μας τουλάχιστον, η γεωπόνη δηλαδή, είναι υποστελεχωμένες υπηρεσίες, δεν προλαβαίνουν να κάνουν τέτοιους ελέγχους. Κάνουν ό,τι μπορούν δηλαδή οι άνθρωποι, αλλά δυστυχώς υπάρχουν και ανεξέλεγκτες καταστάσεις, οι οποίες δυστυχώς περνούν έτσι.
0: Ναι. Ωραία, έχετε περιφερειακό το Σαββατοκύριακο στην Κεφαλονιά.
1: Κεφαλονιά, ναι, Κεφαλονιά, ναι, ναι, ναι.
0: Τα θέματα είναι πολιτιστικά από ό,τι είδα τα περισσότερα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Το επόμενο περιφερειακό θα γίνει εδώ στο νησί μας, αν γνωρίζετε.
1: Πιθανόν. Μάλλον θα ανακοινωθεί τώρα το Σαββατοκύριακο αυτό. Α. Μάλλον θα είναι σάγητο, ναι.
0: Mm-hmm. Είναι και το πιο σωστό για να
1: ναι, ναι,
0: μην
1: ναι.
0: πηγαίνετε πάντα στην Κέρκυρα ή σε...
1: Βέβαια,
0: να
1: βέβαια.
0: Και εδώ.
1: Ναι.
0: Ωραία. Δεν ξέρω, θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε, κύριε Τσιριγότη? Υπάρχει κάποιο
1: άλλο? Όχι, όχι,
0: θέμα.
1: Δεν έχω κάτι. Δεν έχουμε κάτι άλλο.
0: Κάτι τελευταίο για το ελαιοκομικό μητρό. Τι γίνεται
1: ναι.
0: εκεί?
1: Με το ελαιοκομικό μητρό. Ναι. Μπορεί ο καθένας να πηγαίνει να έρχεται δηλαδή στην περιφέρεια,
0: ναι.
1: πάνω στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, να κάνει μια αίτηση, θα παίρνει αριθμό πρωτοκόλλου
0: ναι.
1: για να είναι κατοχυρωμένος στην περίπτωση ελέγχου όταν θα είναι από πρώτη δεκάτου του 27
0: mm-hmm.
1: που θα γίνονται οι έλεγχοι, ούτως ώστε στην περίπτωση που δεν θα έχει ολοκληρωθεί το δικό του ελαιοκομικό μητρό
0: ναι.
1: θα έχει την αίτηση η οποία θα είναι πρωτοκολλημένη από την υπηρεσία εδώ
0: ναι.
1: και θα είναι σαν να έχει κάνει κλιματολόγιο. Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Δηλαδή, ο καθένας να πάει πάνω στην υπηρεσία.
1: Μπράβο,
0: στο κτίριο της αντιπεριφέρειας.
1: Το δεύτερο όροφο, στο δεύτερο όροφο της περιφέρειας.
0: Ωραία, και να πάρει το ραντεβού του, να πούμε, το χαρτάκι να καθορίσει το ραντεβού.
1: Να πάρει την αίτηση με αριθμό πρωτοκόλλου.
0: Μάλιστα.
1: Θα μαζέψει φυσικά τα χαρτιά τα οποία θα του υποδείξουν εκεί πέρα
0: mm-hmm.
1: και θα είναι σε αναμονή.
0: Μάλιστα. Ωραία. Υπάρχει προσωπικό για να εξυπηρετήσει όλους αυτούς τους αγρότες?
1: Υπάρχει προσωπικό αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα, υπάρχει. Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Ποταμίδη. Ευχαριστώ και εγώ.
0: Ευχαριστώ. Γεια σας. Καλή συνέχεια.
1: Καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

Ακούσαμε λοιπόν από τον τον κύριο Κωνσταντίνο Αντιπεριφερειάρχη, κύριο Κωνσταντίνο Τσιριγότη, για το ελαιοκομικό μητρό. Μας ρωτάνε αρκετοί πώς γίνεται, τι μπορούν να κάνουν. Υπάρχει, είπε, προσωπικό στην Διεύθυνση Γεωργίας. Όποιος από εσάς μας ακούει και είναι αγρότης, μπορεί να πάει χωρίς κανένα πρόβλημα να πάρει αριθμό πρωτοκόλλου και κάποια και να μαζέψει τα απαραίτητα έγγραφα για να τα καταθέσει όταν τον καλέσουν από την Διεύθυνση Γεωργίας. Τον Οκτώβριο του 27 κλείνει το ελαιοκομικό μητρό και αν μέχρι τότε δεν τον έχουν καλέσει για να καταθέσει τα έγγραφα, δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα, τουλάχιστον θα έχει αριθμό πρωτοκόλλου. Λοιπόν, πάμε να δούμε στο Αργάσι. Εχθές οι κάτοικοι είχαν μαζευτεί εκεί, προσπάθησαν για να δουν τι θα γίνει με το θέμα του έργου, όπου περνάνε τις οπτικές ίνες από την περιοχή. Πραγματικά σταμάτησαν σε ένα συγκεκριμένο δρόμο το έργο. Από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστεί τον Οκτώβριο, όμως να πούμε ότι ο εργολάβος του έργου έχει αφήσει πάρα πολλές ατασταλίες στον κεντρικό δρόμο. Κοντά στο ξενοδοχείο Μιμόζα, εδώ και ένα μήνα περίπου, υπάρχει ανοιχτό ένα φρεάτιο και με μια μικρή ταμπελίτσα που έχει πέσει και κάτω η ταμπέλα και δεν φαίνεται από τους τουρίστες. Είναι πολύ επικίνδυνο εκείνο το φρεάτιο. Θα πέσει κάποιος άνθρωπος μέσα και θα χτυπήσει. Εάν μας ακούνε εκεί οι επιχειρηματίες στην περιοχή, να επισημάνουν στον εργολάβο που κάνει το έργο να το κλείσει. Είναι ένα μήνα περίπου ανοιχτό μπροστά στο ξενοδοχείο Μιμόζα.

Και ένα άλλο θέμα που μας καταγγείλανε σήμερα το πρωί, κυρίες και κύριοι, είναι δυνατόν να κλέβουν συμπολίτες μας τα δολώματα που βάζει ο Δήμος για τη μειοκτονία και να τα μεταφέρουν σε δικούς τους κήπους στο σπίτι τους? Υπάρχει ένα πρόγραμμα και ο Δήμος ή η περιφέρεια που κάνει τη μειοκτονία βάζει σε συγκεκριμένα σημεία τα δολώματα για τα ποντίκια. Δεν είναι σωστό να πηγαίνει ο καθένας να κλέβει τα δολώματα. Σήμερα το πρωί πήραμε μία καταγγελία. Το συγκεκριμένο άτομο εντοπίστηκε από κάμερες γειτονικών σπιτιών, όπου έκλεψε τα δολώματα που είχε βάλει ο Δήμος, μάλλον για να τα πάει σε δικούς τους χώρους.

0: Για να δούμε μία είδηση έτσι που της τελευταίας στιγμής που διαβάσαμε. Λοιπόν, ένα ελληνόκτητο τάνκερ που μετέφερε ιρακινό πετρέλαιο πέρασε με κλειστούς πομπούς στα στενά του Ορμούς. Λοιπόν, εδώ επιβεβαιώνεται ότι οι Έλληνες πλειοκτήτες είναι οι καλύτεροι. Συνολικά λέει τρία τάνκερ ελληνικών συμφερόντων που μετέφεραν 6 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου από το Ιράκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πέρασαν τα στενά του Ορμού σύμφωνα με στοιχεία ναυτιλιακών βάσεων δεδομένων. Είναι τρία δεξαμενόπλια έχοντας τι έκαναν, απενεργοποίησαν τα συστήματα εντοπισμού τους σε μια προσπάθεια αποφυγής πιθανών ιρανικών επιθέσεων και έτσι κατάφεραν να περάσουν τα στενά χωρίς να γίνουν αντιληπτοί και τα τρία πλοία ανήκουν στον πολύ γνωστό εφοπλιστή Θανάση Μαρτίνο, τα οποία μετέφεραν από 2 εκατομμύρια βαρέλια ιρακινού αργού πετρελαίου το καθένα και κατάφεραν με αυτόν τον τρόπο να βγουν από τα στενά του Ορμού στην Κυριακή.
1: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Υφαντής πάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάθης πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλάδιο που κυκλοφορεί. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: 90 και 2.
1: Do you know what I'm after?
2: You want to be the biggest star in the world.
3: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8. Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
4: Magic. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις την πως είσαι.
5: Άσε μαζένουμπα.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Και δύο. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
10: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας, με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Ανακαλύψτε τα είδη ταξιδιού και είδη σπιτιού στα νέα τμήματά μας. Βαλίτσες τρόλι σε 4 χρώματα από 26,99. Απλόστρα μπαλκονιού, μόνο 8,90. Φαναράκι κήπου με μπαταρία, μόνο 2,49. Οδοντόγουρτσα Colgate, μόνο 59 λεπτά. Νεομάτ τζελ πλυντηρίου 38 μεζούρες, μόνο 3,74. XBC, κρέμα ενυδάτωσης 500 ml, μόνο 1,79. Λιμπρές, σερβιέτες, 10 τεμάχια, 1,60. Μεγάλες προσφορές στα ψυγεία, στα είδη παντοπολίου, στην Κάβα, παντού. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Μια πάρα πολύ άσχημη είδηση διαβάζουμε πριν. Αυτό έγινε πριν από λίγο στην Ηλιοούπολη. Δύο 17χρονα κορίτσια έπεσαν στο κενό μετά από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας. Χωρίς τις αισθήσεις της είναι η μία από τα δύο κορίτσια, σε πάρα πολύ κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται το δεύτερο κορίτσι, ενώ οι γιατροί δίνουν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή. Συγκεκριμένα, αυτό το απίστευτο περιστατικό έγινε σήμερα το μεσημέρι με τραγικές πρωταγωνίστρες, δύο νεαρές κοπέλες οι οποίες έπεσαν στο κενό από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας. Όλα έγιναν σε πολυκατοικία στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη, όπου σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι στιγμής αυτά τα δύο, όπως είπαμε πριν, κορίτσια 17 ετών για άγνωστους μέχρι στιγμή λόγους ανέβηκαν στον έκτο όροφο, κλείδωσαν την πόρτα της ταράτσας και έπεσαν στο κενό. Στο σημείο έφτασαν αμέσως ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που παρέλαβαν τα κορίτσια και τα μετέφεραν στο νοσοκομείο. Σύμφωνα λοιπόν με τις τελευταίες πληροφορίες, το ένα κορίτσι είναι χωρίς τις αισθήσεις του και το άλλο, το οποίο έχει μεταφερθεί στο Ασκληπείο της Βούλας, είναι σε πάρα πολύ κρίσιμη κατάσταση, με τους γιατρούς να προσπαθούν να την κρατήσουν στη ζωή.

0: Πάμε παρακάτω, συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Πολύ τραγική η προηγούμενη είδηση. Λοιπόν, πάμε Τσιλιβή. Έχουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Τσιλιβή, Πλάνου και Ανατολικής Ζακύρθου για δεύτερη φορά πρόεδρο, τον κύριο Νίκο Γκλαβά. Καλό μεσημέρι, κύριε Γκλαβά.
1: Καλό μεσημέρι και εσάς, αν μου επιτρέπετε,
0: ναι,
1: γιατί δεν πρόλαβα, ποια ήταν η τραγική είδηση προηγούμενη.
0: 2 17χρονα κορίτσια πριν από λίγο στην Ηλιούπολη, στην Αθήνα, ανέβηκαν στον έκτο όροφο της πολυκατοικίας, κλείδωσαν την πόρτα που οδηγεί στον πάνω στην ταράτσα και έπεσαν στο κενό, με αποτέλεσμα μια να έχει θανατωθεί και η άλλη να νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση στο Ασκληπείο της Βούλας.
1: Τραγικότατο.
0: Ναι. Μάλιστα. Και,
1: ναι, δεν ξέρω λεπτομέρειες, αλλά γενικά το μοναδικό σχόλιο.
0: Ναι.
1: Ζούμε σε κοινωνίες μεγάλης υπερέντασης, οι οποίες ζορίζουν όλους μας ασχέτως ηλικίας.
0: Ναι.
1: Ακόμα και να φτάνουμε στο απονενωμένο διάβολο. Τώρα δεν ξέρω.
0: Ναι, και βλέπουμε και νέα παιδιά να έχουν φοβερά ψυχολογικά προβλήματα από
1: τις αυτές. Οι πιέσεις είναι τεράστιες και δεν ξέρω πώς θα τις διαχειριστούν στα κοινωνία αυτές.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, συγχαρητήρια για την επανεκλογή σας. Πολλά τα θέματα είναι που έχετε και εκεί στην περιοχή, γιατί υπάρχει, δεν είναι μόνο το Τσιλιβή ο Πλάνος, είναι και οι Αλικές και γενικότερα και η Ορεινή Ζάκυρθος, όλη αυτή η περιοχή.
1: Έτσι ακριβώς, κύριε Παδαμίδη, τα θέματα είναι πολλά. Θεωρώ εγώ ότι είναι διαχειρίσιμα όσον αφορά την πλευρά μας σαν συνδικαλιστικό όργανο και επαγγελματικό κλάδο. Μετά τις τελευταίες αρχαιρεσίες πλέον, και αυτό θα πρέπει να υπερθεματίσω, ότι υπάρχει μια υπόσταση στο Σύλλογο η οποία είναι ρητή και ισχυρή και δεν μπορεί πλέον κανείς, όχι ότι το έχει κάνει στο παρελθόν, αλλά δεν θα μπορούσε και στο μέλλον κανείς να απαξιώνει τον φορέα σαν συνομιλητή εκεί προβλέπεται.
0: Ναι.
1: Η διάθεση είναι να αγκαλιαστούν όλοι όσοι παρέχουν την υπηρεσία της ξενοδοχείας, ασχέτως αν είναι μεγάλα ριζόρτ ή μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις. Κάτι που πρέπει να τονίσω και είμαι εξαιρετικά χαρούμενος γι' αυτό και θέλω και να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που προσήλθαν και συμμετείχαν σε εκλογικές διαδικασίες του Συλλόγου, είναι ότι το 50% ακριβώς των συμμετεχόντων στις τελευταίες αρχαιρεσίες αφορούσε καταλήμματα έως 60 με 70 κλίνες. Δηλαδή μιλάμε για καταλήμματα των 30 δωματίων, τα οποία ως επιτοπλίστων είναι οικογενειακές επιχειρήσεις από τις πρώτες που στήριξαν το τουριστικό προϊόν του νησιού κάποιες δεκαετίες πίσω και οι οποίες κατά τη γνώμη μου έχουν και τη μεγαλύτερη ανάγκη να ακουστεί η φωνή τους αλλά και να ενημερώνονται για τις εξελίξεις, με το σκεπτικό ότι οι μεγάλες μονάδες και τα μεγάλα ριζόρτ έχουν συνεργάτες και την υποδομή έτσι ώστε να έχουν πληροφόρηση για τις παγκόσμιες εξελίξεις αλλά και για τις εξελίξεις σε επίπεδο Ελλάδας, νομοθετικές αλλαγές κτλ. Θέλει κατά τη γνώμη μου και υπάρχει ανάγκη και ο μικρότερος επιχειρηματίας ξενοδοχειακός να έχει μια εκπροσώπηση και να διεκπεραιώνονται και τα θέματα του. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε στην επόμενη μέρα του Συλλόγου. Αυτό συζητήσαμε μετά την εκλογή όταν συστάθηκε σε σώμα το Συμβούλιο, το Δεκαμελές, και πριν ακόμα αναθέσουμε και ψηφίσουμε αρμοδιότητες στα πρόσωπα Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και Ταμεία, καταλήξαμε και συμφωνήσαμε ποιες θα είναι οι προτεραιότητες για τα επόμενα 3 χρόνια και ποιες είναι οι άξονες πάνω στους οποίες θα πρέπει να κινηθούμε. Έχει προκύψει ένα καινούριο Διοικητικό Συμβούλιο στο Σύλλογο με ευρύτερη εκπροσώπηση μεγάλων, μικρών, μεσαίων, παλιών, καινούριων, το οποιοδήποτε άλλο ξεχνάω. Υπάρχει μια ταύτιση απόψεων σε μεγάλο βαθμό, για να είμαι δίκαιος, όχι στο 100%, κάποιοι έχουμε διαφορετικές γνώμες στα επιμέρους, αλλά η γενική ιδέα είναι η ίδια και πλέον εκπροσωπούνται και στο ζωό και δηλαδή για άνθρωποι που πραγματικά είναι η εικόνα του επιχειρήν της περιοχής μας. Θα το πω και θα μου το επιτρέψουν και οι υπόλοιποι να το ξεχωρίσω από τους υπόλοιπους. Για παράδειγμα, έχουμε πλέον, που ήταν πάντα μέλος στο Συμβουλίο μας και πλέον έχει αναλάβει κρατή ταμεία, τον κύριο Διονύση Στραβοπόδη, και όπως είναι γνωστός, Ανέτης. Όταν η εγκατάσταση Ανέτης Hotel ήταν η πρώτη εγκατάσταση στην παραλιακή ζώνη της Ζακύνθου, όταν ήταν μόνο ανεμοκούλου με εκεί γύρω.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Εντάξει. Το πρώτο που έφτιαξε ποτέ στην Παραλία τουριστικό ακίνητο.
0: Μάλιστα.
1: Που αυτό και για μένα έτσι, συνειδημικά να το πω έτσι, και για χάρη ηθικούς έχει μια αξία.
0: Mm-hmm. Ναι, βέβαια. Τώρα, δεν θα το συζητήσουμε σήμερα αυτό, αλλά άκουγα και τις δηλώσεις της κυρίας Χριστίνας Τετράδης το πρωί στο ραδιοφωνικό σταθμό Στίγμα. Θα πρέπει το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό είναι αυτό που θα σας απασχολήσει το επόμενο χρονικό διάστημα της Ενώσης Ξενοδόχων εδώ στο νησί μας. Αλλά αυτό είναι αργότερα, όχι αυτή την περίοδο.
1: Αν θέλετε να σας πω και γι' αυτό, θα απασχολήσει την Ενώση Ξενοδόχων γνωμοδοτικά.
0: Γνωμοδοτικά βέβαια, εννοείται.
1: Δεν ξέρω σε τι βαθμό μπορούμε να επηρεάσουμε τον νομοθέτη και για να μην δαιμονοποιούμε τα πάντα, έχουμε ήδη στείλει από πέρυσι σύλλογο δηλητήριο τις προτάσεις μας γι' αυτό. Mm-hmm. Αυτό που θέλω εγώ να προκρίνω είναι ότι στα λίγα που πρόλαβα να διαβάσω και να ενημερωθώ σχετικά με τη χθεσινή παρουσίαση του ειδικού χωροταξικού για τον τουρισμό είναι ότι και τα ίδια τα κυβερνητικά στελέχη έχουν μια λίγο εν μέρη διαφορετική προσέγγιση στο τι πάει να γίνει.
0: Ναι.
1: Και το πόσο αυτό που θα ψηφιστεί πολύ πολύ σύντομα, πιθανόν και μέχρι στον Ιούνιο-Ιούλιο, θα είναι δεσμευτικό για πάντα ή θα έχει κάποιες βλέψεις υπό συγκεκριμένες συνθήκες να μπορεί να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό είχαμε συζητήσει και πριν ένα χρόνο όταν είχαμε μαζευτεί στην περιφέρεια με τον αντιπεριφερειάρχη και τους συλλόγους μηχανικών και όλους τους εμπλεκόμενους.
0: Ναι.
1: Ότι ποιος θα κρίνει τον κορεσμό και τον υπερκορεσμό. Εγώ λοιπόν να σας πω ότι στεκόμενο στη μεριά του νομοθέτη και της κυβέρνησης αν θέλετε, mm-hmm. είναι δεδομένο ότι πρέπει να υπάρξει ένας ξεκάθαρος κανόνας για το πώς λειτουργούν κάποια πράγματα και για να μπορεί και ο επιχειρηματίας που θέλει να επενδύσει σε κάποιο κλάδο τέτοιο να ξέρει πού θα βρεθεί την επόμενη μέρα και ποιες διαδικασίες θα πρέπει να ακολουθήσει για να κρίνει αν η επένδυσή του είναι βιώσιμη. Αλλά αντίστοιχα η ύπαρξη κανόνων και η εφαρμογή τους επιφέρει και κοινωνική ειρήνη. Η οποία κοινωνική ειρήνη δυστυχώς τα τελευταία χρόνια δεν πολύ έχουμε στις κοινωνίες μας, ειδικά στις κοινωνίες τις τουριστικά αναπτυσσόμενες. Βλέπετε προσφάτως ήρθε στο Συμβούλιο της Λογοδοσίας ένα θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με πολεοδόμηση συγκεκριμένης περιοχής που ανήκει και στα όρια του Σιλιβή.
0: Ναι.
1: Απαντήθηκαν τα πάντα και την επόμενη μέρα συνεχίζει ένας διάλογος. Συνεχίζει ένας διάλογος που κατά τη γνώμη μου είναι για δημιουργία εντυπώσεων και μόνο. Μάλιστα. Εδώ λοιπόν θέλουμε να ξέρουμε το εξής. Θέλουμε ο νομοθέτης να μας ορίσει ένα ισχυρό νομικό πλαίσιο βάσει του οποίου γίνονται κάποια πράγματα. Όταν όμως εφαρμόζεται το νομικό πλαίσιο αυτό που ισχύει σήμερα, αμφιβάλλουμε για το κατά πόσο θα πρέπει να εφαρμοστεί. Δεν γίνεται αυτό. Θα πρέπει σαν κοινωνίες να αποφασίσουμε ποιος θα μας ορίζει την νομιμότητα. Γιατί εδώ βλέπετε ότι και σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο, στην κεντρική πολιτική σκηνή του τόπου της Ελλάδος, υπάρχει μια διαμάχη έντονη στους τελευταίους μήνες αν η δικαστική εξουσία λειτουργεί αυτόνομα και αν οι αποφάσεις είναι ισχυρές ή όχι.
0: Εντάξει,
1: λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν να συνεννοηθούμε κάποια στιγμή τι αποδεχόμαστε και τι δεν αποδεχόμαστε. Απ' τη μία λοιπόν, δεδομένα θα έπρεπε και έχει αργήσει 10 χρόνια να ισχύσει ένα τέτοιο ειδικό πολεοδομικό χωροταξικό σχέδιο, το οποίο για να μην το λέμε ότι είναι για τον τουρισμό, έχει γίνει ταυτόχρονα και για τις βιομηχανίες
0: και για την αγροτική.
1: Έχει, δηλαδή είναι πολυεπίπεδη η προσπάθεια του νομοθέτη. Το αν εμείς έχουμε υστερήσει για να δώσουμε προτάσεις μας ή αυτές τις προτάσεις που δώσαμε, αν εν τέλει δεν εισακούστηκαν, κατά κάποιο τρόπο είναι και ευθύνη δικιά μας.
0: Ναι.
1: Από εκεί πέρα όμως, και επειδή ζούμε στην Ελλάδα και έχουμε τις παραδοχές το πώς λειτουργεί η δημόσια δίκη στην Ελλάδα, εάν κάτι οριστεί αυστηρά σε συγκεκριμένα πλαίσια, αυτό που έχουμε ζητήσει κατά καιρούς είναι να μπορεί η τοπική κοινωνία, οι φορείς δηλαδή του νομού, όχι ο Νίκος και η Μαριέτα, να το πω έτσι, να μπορούν, εάν στην εφαρμογή του γενικότερου χωροταξικού του τουρισμού, να κρίνουν αν σε κάποια εξαίρεση ή σε κάποια περιοχή εδώ πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις έτσι ώστε να γίνουν πιο... Είμαι στο ραδιόφωνο, θέλει να κάνει μια δήλωση ρεπορτάζ.
0: Παρακαλώ, ναι.
1: Συγγνώμη κύριε Παταμίτη, γιατί μιλάω από το φουαγί της πολεοδομίας ακίνητου.
0: Α, μάλιστα.
1: Και περνάει κόσμος.
0: Μάλιστα.
1: Υπό αυτό το πρίσμα λοιπόν, αυτό θα πρέπει ο νομοθέτης να σχεδιάζει το γενικό κανόνα, αλλά να δίνεται και η δυνατότητα στις τοπικές υπηρεσίες να τον εφαρμόζουν κατά περίπτωση εκεί που υπάρχει η ιδιαιτερότητα. Καταλάβατε, δηλαδή
0: μάλιστα.
1: Θα βγάλουμε υπερχωρισμένη μια περιοχή, το Δήμο Ζακυνθίων ας πούμε, το Δημοτικό Διαμέρισμα Ζακύνθου,
0: ναι.
1: Ζακυνθίων, το Δημοτικό Διαμέρισμα Ζακυνθίων έχει την Μπόχαλη, έχει το Γαϊτάνι, έχει ναι. το Αργάσι, έχει το Βασιλικό, έχει το Ρόιδο.
0: Ποιο, τι από αυτά είναι χωρισμένο? Πρέπει να δει ο νομοθέτης για ποια περιοχή.
1: Ναι. Για πείτε μου κι εσείς.
0: Γιατί έτσι όπως είναι, δηλαδή το Ρόιδο,
1: Βασιλικό. Για να το κάνω ναι. και ακόμα και πιο ιδιαίτερο, mm-hmm. η μαγευτική κοινότητα Μπόχαλης, για παράδειγμα,
0: ναι.
1: έχει μια ιδιαιτερότητα, όχι την ιστορία.

0: Γαϊτανίου.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ο κάμπος, ο λόγος μπορεί να μην είναι κορεσμένη τουριστικά, είναι κορεσμένη βιομηχανικά. Έχει τον πιο εμπορικό δρόμο της Ζακύνθου,
1: στον Τουρέικα.
0: Ναι, και έχει κάμπους δίπλα κτλ. Εκεί θα μπορούμε, δηλαδή, αυτό είναι το θέμα. Ο νομοθέτης καλά κάνει και σχεδιάζει κεντρικά. Θα δούμε πώς μπορούμε να είμαστε ευέλικτοι, να μπορούμε να υπάρχει η δυνατότητα. Εάν πληρούνται οι προδιαγραφές, και όχι χαριστικά, εάν πληρούνται οι προδιαγραφές, αν υπάρχουν υποδομές, αν υπάρχουν δρόμοι, αν υπάρχουν δίκτυα, να γίνονται οι επενδύσεις και η χωροθέτηση τέτοιων είδους επενδύσεων, όχι μόνο τουριστικών και μηχανικών, αυτά, όπου εκεί δύναται να γίνονται.
1: Να.
0: Καταλάβατε, μάλιστα. Αυτό θα μας απασχολήσει, θεωρώ εγώ. Δεν σας κρύβω ότι από την παρουσίαση η κυρία Κεφαλογιάννη, λόγω του ότι είναι και υπουργός τουρισμού, άφησε κάποια υπονοούμενα και προς αυτό το παιδί, και θα σταθόμουν στη φράση που είπε ότι είναι όλα υποδιαβούλευση και είναι όλα συζητήσιμα. Βέβαια, τι διαβούλευση να είναι όταν στις 26-27 Μαΐου θα πρέπει να κλείσει αυτό.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει λοιπόν αυτό που υπάρχει διάθεση να είναι σε διαβούλευση κάποια πράγματα να ενσωματωθεί και στην νομοθεσία.
1: Να σας ρωτήσω, εχθές που μιλήσαμε για να κανονίσουμε το ραντεβού για σήμερα, είσαστε στην περιοχή εκεί που θα περάσει ο κεντρικός αγωγός.
0: Που θα γίνει,
1: ναι.
0: Είμαστε στην περιοχή του πλάνου
1: ναι.
0: και στο σημείο του κεντρικού αντλιοστασίου και λίγο πιο πριν και λίγο μετά, που έχουμε το εντέλεσθε του κυρίου Εισαγγελέα για να αποκαταστήσουμε την αστοχία που έχει υπάρξει εκεί στο υλικό, έτσι ώστε να μην ξαναυπάρξει πλημμύρα.
1: Μάλιστα.
0: Και από τη μία μεριά, και από την άλλη έχουμε και την εγκεκριμένη μελέτη και ψηφισμένη από το Διοικητικό Συμβούλιο των επεμβάσεων που πρέπει να γίνουν στην ευρύτερη περιοχή του πλάνου Θρακακίου και γενικά εκεί στην παραλιακή ζώνη της περιοχής του Αρκαδίων, έτσι ώστε να συνεχίσουμε και την επόμενη μέρα λειτουργίας των δικτύων της αποκέντρωσης.
1: Έχουν ξεκινήσει εκεί οι επεμβάσεις.
0: Εάν δεν αστοχήσουμε χρονικά σε κάποιους στο συντονισμό των υπηρεσιών, αύριο θα στήσουμε το εργοτάξιο της περιοχής που πρέπει να γίνει η διευθέτηση.
1: Ωραία. Ωραία, κύριε Γκλαβά, να σας ευχαριστήσουμε, να αφήσουμε στη δουλειά σας. Είστε εκεί στην πολεοδομία. Ευχαριστούμε πάρα
0: πολύ. Ήρθα και εγώ μία και μου το λέτε, να δηλώσω και εγώ την αίτηση εποχικότητας για τα δημοτικά μου τέλη.
1: Α, ωραία, ωραία.
0: Να την επικαιροποιήσω και μία και το λέμε από το ραδιόφωνο σας.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει να πω σε όλους τους επιχειρηματίες ότι δεν αρκεί η αίτηση που είχαμε κάνει πέρυσι.
1: Α, ναι.
0: Γιατί έχει αλλάξει η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, πήραμε καινούρια. Οπότε θέλει νέα αίτηση με επικαιροποίηση των στοιχείων.
1: Ωραία, για αυτούς που μας ακούνε.
0: Για να μην έχουν στενοχώρηση και παρακολουθήσει.
1: Ναι, θα πρέπει να έρθουν να κάνουν νέα αίτηση. Ωραία, μάλιστα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ωραία.
0: Τουλάχιστον στο Σύλλογο Ξενοδόχων την έχουμε κοινοποιήσει σε όλους.
1: Ναι. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας, καλή συνέχεια. Πρίσμα 90 και 2.

Λοιπόν, πάμε να δούμε μία άλλη είδηση σχετικά με τον Χανταϊό στο κρουαζερόπλιο. Έγινε λάθος διάγνωση σε μία γαλίδα επιβάτης και αυτή την ώρα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο της Γαλλίδας. Όλα αυτά τα στοιχεία τα δήλωσε η Υπουργός Υγείας της Γαλλίας, Στεφανή Ρίστ. Η κατάσταση της γυναίκας επιδεινώθηκε ραγδαία. Νόμιζαν ότι αυτά τα συμπτώματα βαπτίστηκαν ως αγχώδης νόσος όταν βγήκε από το κρουαζιερόπλιο και τώρα δίνει τη ζωή της σε νοσοκομείο του Παρισιού, όπου βρέθηκε θετική στο Χανταϊό και επιδεινώθηκε η κατάστασή της. Αυτά λοιπόν για μία λάθος διάγνωση που έγινε όταν την εξέτασαν πάνω στο πλοίο και την διαβεβαίωσαν ότι δεν έχει χανταϊό, παρά όλα αυτά τα συμπτώματα οφείλεται σε κρίση άγχους εξαιτίας της κατάστασης που είχε δημιουργηθεί μέσα στο κρουαζιερόπλιο. Όταν βγήκε η γυναίκα, αποβιβάστηκε και γύρισε στη χώρα της, εκδηλώθηκαν τα συμπτώματα και τώρα νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση σε νοσοκομείο της Γαλλίας.

Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας, με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Ανακαλύψτε τα είδη ταξιδιού και είδη σπιτιού στα νέα τμήματά μας. Βαλίτσες τρόλεϊ σε 4 χρώματα από 26 και 99. Απλόστρα μπαλκονιού μόνο 8 και 90. Φαναράκι κήπου με μπαταρία μόνο 2 και 49. Οδοντόβουρτσα Colgate μόνο 59 λεπτά. Νεομάτ τζελ πλυντηρίου 38 μεζούρες μόνο 3 και 74. XBC κρέμα ενυδάτωσης 500 ml μόνο 1 και 79. Λιμπρές σερβιέτες 10 τεμάχια 1 και 60. Μεγάλες προσφορές στα ψυγεία, στα είδη παντοπολίου, στην Κάβα, παντού. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: και 2.
1: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
2: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
1: Μπορείς να ξεφύγεις.
2: Κανείς δεν ξεφεύγει.
1: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
2: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
1: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
2: Ήρθε η ώρα.
1: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
3: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μένουν μόνο στην ιστορία, αλλά τη διαμορφώνουν. Η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου, μια σπουδαία προσωπικότητα της Ζακύνθου. Μια διαδρομή συνώνυμο του πολιτισμού και της προσφοράς. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου, στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου, ένα σημαντικό συνέδριο ιχνηλατεί τη ζωή και το έργο της. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί την ξεχωριστή προσωπικότητα και την πνευματική πορεία της. Ένα ταξίδι γνώσης, μνήμης και έμπνευσης. Έναρξη 15 Μαΐου, 6.30 το απόγευμα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου.
4: Super Mario Galaxy!
5: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
6: Ήρθατε!
7: Λοιπόν, ποιος σωλήνας χάλασε?
5: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
8: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Ρίσμα 92.
9: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
10: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

Πάμε παρακάτω, φτάσαμε ήδη στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Να δούμε κάποιες ειδήσεις που αφορούν το reality survivor. Σοκ έχει προκαλέσει ο σοβαρός τραυματισμός του παίκτη. Νομίζω ήταν ο πιο μικρός σε ηλικία παίκτης, ένα παιδί μιας πολυμελούς οικογένειας. Ακροτηριάστηκε το αριστερό του πόδι από το γόνατο και κάτω και έχει τραυματιστεί στο άλλο στον αστράγαλο. Μία είδηση που προκάλεσε σοκ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που διαβάζουμε από την αρχή, ήταν κατανοητό ότι ήταν ένας σοβαρός τραυματισμός και μία δύσκολη κατάσταση. Ο παίκτης είχε βγει για ψαροντούφεκο όταν ένα τουριστικό σκάφος κατά λάθος πέρασε από πάνω του. Η κατάσταση του παίκτη είναι πάρα πολύ σοβαρή, αλλά ευτυχώς σύμφωνα με τις πληροφορίες μέχρι τώρα δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του, ενώ η μητέρα του μίλησε για τον βαρύτατο τραυματισμό του παιδιού της, όπως και ο πατέρας του νεαρού, και όπως είπαν, ο γιος τους έχει υποστεί ακροτηριασμό από το γόνατο και κάτω στο ένα πόδι, ενώ έχει τραυματιστεί σοβαρά και στον αστράγαλο στο άλλο του πόδι. Αυτό τώρα που επισημαίνουν οι δύο γονείς είναι ότι ο νεαρός είχε πάρει κανονικά τα μέτρα που απαιτούνται, δηλαδή οι γονείς λένε ότι είχε σημαδούρα, άλλο ρεπορτάζ λέει ότι δεν είχε σημαδούρα, δεν ήταν μόνος του αλλά με έναν άλλον συμπαίκτη. Πήγε ένα σκάφος, τον χτύπησαν, πανικοβλήθηκαν όλοι, έτρεξαν εκεί οι παίκτες του τουρκικού survivor που γυρίζεται στην ίδια περιοχή, λίγα μέτρα πιο κάτω κατάλαβαν ότι κάτι πάρα πολύ σοβαρό συνέβη, του έδωσαν τις πρώτες βοήθειες, ενώ ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος ενημέρωσε ότι εξαιτίας της κατάστασής του που είναι πάρα πολύ σοβαρή, ο παίκτης δεν μπορεί να διακομιστεί για την ώρα τουλάχιστον στην Ελλάδα. Έχει ζητήσει ο Υπουργός να του κάνουν ενημέρωση και όταν καταστεί αυτό δυνατό, δηλαδή μεταφορά του στην Ελλάδα, θα επιστρέψει γρήγορα. Η κατάστασή του πάντως είναι σοβαρή, όμως έχει περάσει το πρώτο 24ωρο και για την ώρα δεν διατρέχει λόγω η υγεία του, όμως ο τραυματισμός που έχει υποστεί είναι πάρα πολύ σοβαρός.

Μένουμε λίγο στο θέμα, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές και το ψυχολογικό βάρος πλέον είναι πάρα πολύ σοβαρό στον Άγιο Δομήνικο. Μετά λοιπόν τις σοκαριστικές διαστάσεις που πήρε το ατύχημα του νεαρού Σταύρου Φλόρου, ο Sky πήρε την σωστή και σύμφωνα με το ρεπορτάζ ανθρώπινη απόφαση, βάζοντας οριστικό τέλος στο φετινό Survivor. Οι παίκτες, όντως σε κατάσταση σοκ, μαζεύουν ήδη τα πράγματά τους για να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Όπως όμως τα όσα εξελίχθηκαν εκείνη τη στιγμή είναι ανατριχιαστικά, όπως έγινε γνωστό, ο άλλος παίκτης, Μάνος Μαλιαρός, που βρισκόταν μαζί του και τον έβγαλε από τη θάλασσα, δεν άντεξε το θέαμα και τις σκληρές εικόνες διάσωσης. Ο παίκτης υπέστη νευρικό κλονισμό και οδηγήθηκε στο νοσοκομείο, όπου του χορηγούνται ηρεμιστικά, ενώ την ίδια ώρα και οι υπόλοιποι παίκτες αλλά και ο παρουσιαστής, ο Γιώργος Λιανός, κατέρευσαν όλοι και είναι σε πάρα πολύ δύσκολη και άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Έτσι όπως είναι αναμενόμενο, δεν μπορεί να συνεχιστεί το παιχνίδι.

Λοιπόν, να δούμε τις εκδηλώσεις που θα γίνουν για τον εορτασμό της Ένωσης των Επτανήσων με την Μητέρα Ελλάδα την 5η 21 Μαΐου. 10:30 θα γίνει επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό της Αναλήψεως. 11 η ώρα επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Ιερό των Πεσόντων. Και 11:30 στο χώρο μπροστά από την περιφέρεια θα πραγματοποιηθεί παρέλαση των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ενώ 1 η ώρα θα έχουμε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφανιών στο μνημείο του Γιάννη Κλαβδιανού στο παλιό δημοτικό σχολείο Φιολιτίου. Ενώ στις 9 η ώρα, στις 7 η ώρα το απόγευμα, απόδοση φόρου τιμή στο ενετικό κάστρο της πόλης στα κελιά των φυλακών θα τελεστεί τρισάργιο με τη δύση του ηλίου θα γίνει υποστολή της σημαίας. Αυτά λοιπόν με τους επίσημους εορτασμούς της Ένωσης των Επτανήσων με τη Μητέρα Ελλάδα την 5η 21 Μαΐου.

φτάσαμε κυρίες και κύριοι σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής μας και σήμερα. Θα δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις από το όχι από τοπική επικαιρότητα από τη χώρα μας. Πάμε να δούμε τι δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας για το ντρόουν που βρέθηκε στην Λευκάδα. Ανακοίνωσε ότι το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα είναι ουκρανικό. Δήλωσε ότι η παρουσία του επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης χαρακτήρισε την εξέλιξη ιδιαίτερα σοβαρή και προανήγγειλε αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης μετά βέβαια από την ολοκλήρωση της έρευνας. Δηλαδή έχει ξεκαθαριστεί ότι αυτό το ντρόουν είναι ουκρανικό, όμως από πού ήρθε? Ήρθε πάνω από την Αλβανία, όπως λέγεται, κάτω από την Λιβύη, από κάποια άλλη περιοχή της χώρας. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα και μάλιστα, όπως είπε και ο κύριος Δένδιας, θα ενημερώσει τους συναδέλφους του παρουσία μέσω βιντεοκλήσης του Ουκρανού Υπουργού Άμυνας για τα δεδομένα σχετικά με αυτό το ντρόν που ψαρέψαμε συσσαγωγικά στην Ελλάδα, το οποίο είναι ουκρανικό, και ξανατόνισε ότι το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό.

Πάμε να δούμε μια ευχάριστη είδηση για αγροτοκτηνοτρόφους. Η ΑΔΕ σχεδιάζει πληρωμές άνω των 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ σε περίπου 600.000 αγρότες και κτηνοτρόφους εντός του 2026. Τον Μάιο και τον Ιούνιο θα καταβληθούν συνολικά 807 εκατομμύρια ευρώ σε περίπου 618.000 δικαιούχους για διάφορες ενισχύσεις, ενώ το πρώτο εξάμηνο κλείνει με 1,65 δισεκατομμύρια ευρώ. Η ΑΔΕ υιοθετεί την λογική «ελέγχουμε και πληρώνουμε», με τους ελέγχους να συνεχίζονται κανονικά και μετά την καταβολή των ενισχύσεων, ενώ οι ανακτήσεις θα συψηφίζονται με μελλοντικές πληρωμές. Τώρα, αναπτύσσεται το νέο Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, είναι το σύστημα ΜΙΔΑ, για πλήρη γεωχωρική εικόνα των αγροτικών εκτάσεων, αξιοποιώντας και δορυφορικά δεδομένα, αλλά και την τεχνητή νοημοσύνη. Και η ΑΔΕ εφαρμόζει τον νόμο και αναμένει την ολοκλήρωση της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τυχόν πειθαρχικές και άλλες έτσι ενέργειες σχετικά με υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξεκινούν λοιπόν οι πληρωμές σε 600.000 αγρότες και κτηνοτρόφους εντός του 2026. Πραγματικά είχαν καθυστερήσει έτσι οι πληρωμές και υπήρχε έτσι μια έντονη ανησυχία μεταξύ των αγροτών και των κτηνοτρόφων, οι οποίοι δεν είχαν κανένα πρόβλημα με τους ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ και περίμεναν να πάρουν τα χρήματά τους για να προχωρήσουν περαιτέρω τις επιχειρήσεις τους.

5 λεπτά πριν τις 2, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής μας. Θα τα ξαναπούμε αύριο. 12 η ώρα το μεσημέρι, 12 με 2 είναι εκπομπή μας, 8 η ώρα ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος θα είναι μαζί σας. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα, να προσέχετε τους εαυτούς σας και τις οικογένειές σας. Γεια σας.

Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

0: 90 και 2.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
3: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Prada 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Prada 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πρίσμα 90 και 2.
5: Φορίες στο dei.gr.
6: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη, 12 Μαΐου σήμερα, με την έρευνα για τις διασυνδέσεις των 8 συλληφθέντων που εμπλέκονται στην ένοπλη ληστεία της Τηθωρέας και με την απάνθρωπη μεταχείριση ασθενών με ψυχικές διαταραχές σε οικοτροφείο της Ηλίας. Είναι δύο ακριβώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής κρατούνται οι 8 συλληφθέντες, ανάμεσά τους και 2 γυναίκες, για την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω Τηθωρέα με λία 200.000 ευρώ. Μέσα σε λίγες ώρες η αστυνομία έφτασε στα ίχνη τους, ενώ όπως δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, το ελληνικό FBI τους παρακολουθούσε εδώ και καιρό. Έφεραν πάνω τους βαρύ οπλισμό και εξετάζεται η συμμετοχή τους σε άλλες ληστείες και ανατινάξεις σε ATM. Αναζητούνται άλλα 2 άτομα.
0: Σε επιφυλακή, υγειονομικές αρχές παγκοσμίως για τον Χανταϊό. 2 αεροπλάνα με 28 επιβαίνοντες από το κρουαζιερόπλοιο προσγειώθηκαν στην Ολλανδία. Στο νοσοκομείο της πόλης Ναϊμέγγεν, όπου νοσηλεύεται ένας ασθενής, 12 εργαζόμενοι τέθηκαν σε καραντίνα.
1: Συνελήφθησαν στα Χανιά 2 αγόρια 17 και 16 ετών που φέρονται να διακινούσαν ποσότητες κάναβης χρησιμοποιώντας ηλεκτρικά πατίνια. Χειροπέδες πέρασαν οι αρχές έναν ακόμη 20χρονο, αλλά και στους γονείς των ανήλικων.
0: Σε μηχανική υποστήριξη έχει τεθεί η εκεχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, όπως δήλωσε ο Τραμπ. Φέρεται να εξετάζει την επανέναρξη μεγάλων στρατιωτικών επιχειρήσεων. Είναι μονόδρομος για την Ουάσιγκτον η αποδοχή του σχεδίου που κατέθεσε η Τεχεράνη, υποστήριξε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου.
1: Ανεβαίνουν και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να αγγίζει τα 107 δολάρια το βαρέλι. Αν ο πολεμός συνεχιστεί μέχρι τον Ιούνιο, το χρηματοπιστωτικό σύστημα θα φτάσει πολύ κοντά στα όρια του, είπε στον Real FM ο καθηγητής οικονομικών και διευθυντής στο ΙΟΒΕ Νίκος Βέτας.
0: Διπλωματική διάσταση λαμβάνει το θέμα με το οπλισμένο θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Έχουμε τη βεβαιότητα ότι είναι ουκρανικό, δήλωσε ο Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στη συνάντηση των Ευρωπαίων Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες. Έκανε λόγο για εξαιρετικά σοβαρό θέμα που επηρεάζει, όπως είπε, την ασφάλεια της ναυσιπλοείας.
1: Τα πιο περιζήτητα επαγγέλματα της επόμενης δεκαετίας στην Ελλάδα, στην κορυφή ο κλάδος της πληροφορικής και των συμβουλευτικών υπηρεσιών, οι κατασκευές και η βιομηχανία. Σε ποιους τομείς οι μισθείς πάνε το φράγμα των 2.000 ευρώ, αναλυτικό ρεπορτάζ.
0: Πανελλαδική απεργία αύριο των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα, με αίτημα αυξήσεις στις αποδοχές και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Προγραμματίζουν συγκέντρωση διαμαρτυρία στο κέντρο της Αθήνας και κινητοποιήσεις σε όλες τις μεγάλες πόλεις. Τι θα γίνει με τα μέσα μεταφοράς.
1: Σοκ στην Ηλιούπολη. 2 17χρονες έπεσαν από τα ράτσα πολυκατοικίας. Η μία διακομίστηκε βαριά τραυματισμένη στο Ασκληπείο Βούλας, ενώ η δεύτερη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις της.
0: Πρώτος ημιτελικός της Eurovision απόψε με τη συμμετοχή και της Ελλάδας. Ο Ακύλας με το Φέρτο θα διεκδικήσει μια θέση στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Τι δείχνουν τα τελευταία προγνωστικά.
1: Στα αθλητικά δεν θα είναι διαθέσιμο στον Ολυμπιακό για το αυριανό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό για τα play-off της Super League ο Ντανιέλ Ποντένσε, που τραυματίστηκε στον κυριακάτικο αγώνα με τον ΠΑΟΚ.
0: Η αναμέτρηση του Αστέρα Τρίπολης με τον Πανσεραϊκό δεσπόζει στο σημερινό πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής στον play-out της Super League. Ακόμη παίζουν και Φυσιά Ατρόμητος και Πανετολικός Λάρισα, σέντρα στις 7 το απόγευμα και στις 3 αναμετρήσεις.
1: Και γενικά εθρίος ο καιρός, με τοπικές βροχές στα βορειοορεινά, άνεμοι νοτιοδυτικοί έως 7, μποφόρ, ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς, στους 28 στη Θεσσαλονίκη. Πτώση του υδραργύρου και τοπικές βροχές από αύριο.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Με τον Παναγιώτη Βολάνιο θα δούμε τώρα πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται ανατμήματα στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Γάλεο, από Σεπόλια μέχρι Άνω Πατήσια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κοκκινομήλο. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εσόδου στο ύψος του Εγάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας, στις Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, στην άνοδο της Βασιλίσσης Αμαλίας και σε σταδίου Πατησίων στην Ομόνια. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Ουρές οχημάτων στις δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού και στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από την παραλία Καλαμακίου μέχρι τη συμβολή με τη Λεωφόρο Αλίμου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής μεταφέρθηκαν οι 8 συλληφθέντες της ένοπλης ληστείας που έγινε σε υποκατάστημα τράπεζα στην Τιθωρέα, μιλία περίπου 200.000 ευρώ. Οι αρχές έδρασαν άμεσα, καθώς 5 από τους συμμετέχοντες συνελήφθησαν λίγες ώρες μετά την εισβολή. Επάνω τους βρέθηκαν 2 χειροβομβίδες και το χρηματικό ποσό που είχαν αφαιρέσει. Άλλοι 3 δράστες, οι οποίοι κατήχαν βαρύ οπλισμό, συνελήφθησαν σε Αττική και Βιωτία. Εξετάζεται η συμμετοχή των 8 και σε άλλες ένοπλες ληστείες, ενώ ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο εμπλοκής ορισμένων και σε επιπλέον άλλες έκνομες ενέργειες. Ακούμε τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη που μίλησε στη δημόσια τηλεόραση και επιστρέφουμε.
4: Το ελληνικό FBI, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, παρακολουθούσε τη συγκεκριμένη ομάδα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είχαν διαπράξει και άλλες ληστείες και μία πολύ μεγάλη και άλλες μικρές. Οργανώθηκαν. Αυτό είναι ένα συμπέρασμα για το πώς πρέπει να δουλεύουν οι υπηρεσίες μας. Όταν έχουν καλή οργάνωση, έχουν ικανό προσωπικό, όταν έχουν εξοπλισμούς και τεχνολογία και βεβαίως όταν συγκροτούν ομάδες στο πλαίσιο των υπηρεσιών, οι οποίες τελικώς έχουν ένα αποτέλεσμα καλό και ωφέλιμο για την κοινωνία. Αλλά σίγουρα αυτή η ομάδα, η οποία ήταν πάρα πολύ ικανή και πολύ δραστήρια, κάνοντας ληστείες, τελικώς έπεσε στην παγίδα της υπηρεσίας και συνελήφθησαν.
0: Ο Θεοδόσης Πάνου τώρα έχει αναλυτικό ρεπορτάζ για το πώς έφτασαν οι αστυνομικοί στα ίχνη των σκληρών κακοποιών και τι εντόπισαν στα κρυσφύγετά τους.
5: Ακριβώς, βαρύ οπλισμό είχαν στην κατοχή τους, σφαίρες, πάρα πολλά φυσίγγια αλλά και πυροκροτητές εντοπίστηκαν στα σπίτια που μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί οι έρευνες. Τώρα πρέπει να σας πω ότι ήδη οι αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας του ελληνικού FBI έχουν ταυτοποιήσει τους 8 συλληφθέντες σε τουλάχιστον 11 ληστείες τραπεζών από την Πελοπόννησο μέχρι και την Στερεά Ελλάδα, ενώ έχουν καταφέρει να ταυτοποιήσουν οι αστυνομικοί και μια απόπειρα ανατίναξης ATM επίσης σε περιοχή της Στερεάς Ελλάδας. Τώρα το πιο σοβαρό κομμάτι είναι ότι οι 6 από τους 8 συλληφθέντες είναι γνωστοί στην κρατική ασφάλεια. Είναι γνωστοί γιατί συμμετείχαν σε καταλήψεις, κινούνται στις παρεφές συγκεκριμένου εξοκοινοβουλευτικού πολιτικού χώρου, φέρεται να έχουν πάρει μέρος σε επεισόδια κατά τη διάρκεια ποριών αλλά και διαδηλώσεων, και όλο αυτό το σκηνικό δημιουργεί και συνειρμούς. Εξού βεβαίως και η δήλωση του κυρίου Χρυσοχοίδη που έλεγε ότι μάλλον θα περνούσαν σε κάποιο άλλο επίπεδο. Μέχρι στιγμής πάντως και παρά τις εντατικές έρευνες δεν έχει διαπιστωθεί σχέση τους τουλάχιστον σε αυτή τη φάση των ερευνών με λεγόμενες ένοπλες οργανώσεις. Συγγνώμη, τώρα δεν ξέρουμε αν θα περνούσαν στην συνέχεια σε αυτό το τομέα, γιατί αυτό το θέμα το αφήνουν ανοιχτό, αυτό το ενδεχόμενο το αφήνουν ανοιχτό οι πληροφορίες που μας έρχονται από την ελληνική αστυνομία. Τώρα στις 4 το απόγευμα θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα όλοι οι συλληφθέντες. Λογικό είναι ότι θα πάρουν προθεσμία τουλάχιστον 48 ώρων, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς στα πλαίσια αυτά αναζητούνται και άλλες 2 γυναίκες εκτός από τις 2 που έχουν ήδη συλληφθεί. Σχεδόν από αυτό φόρο τους έπιασαν οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης εγκλημάτων κατά ιδιοκτησίας του ελληνικού FBI, καθώς βρίσκονταν στην περιοχή πέριξ της Θωρέας για να πραγματοποιήσουν έρευνες. Πραγματοποιούσαν έρευνες για περιπτώσεις εκρήξεων σε ATM, ενώ παραλλήλως πρέπει να σας πω ότι κάποιοι από τους ήδη συλληφθέντες ήδη βρίσκονταν στο μικροσκόπιο του ελληνικού FBI, της Διεύθυνσης του Οργανωμένου Εγκλήματος, δηλαδή από πέρυσι τον Απρίλιο του 25. Γιατί? Διότι εκεί πραγματοποίησαν μια πραγματικά εντυπωσιακή ληστεία σε υποκατάστημα, σε τραπεζικό υποκατάστημα στην κατοχή Έτωλο Ακαρνανίας. Είχε προηγηθεί η αποτυχημένη ληστεία, επίσης όμως εντυπωσιακή, στην Δάφνη Καλαβρίτων, όπου εκεί οι κάμερες είχαν πιάσει 2 συγκεκριμένα άτομα, το ένα μάλιστα με καρό που κάμισο και γι' αυτό τον ονόμαζαν ο οπλοφόρος με το καρό, έτσι ήταν το προσωνύμιο που του είχαν δώσει οι ερευνητές του ελληνικού FBI. Άμεσα ειδοποιήθηκαν αμέσως μετά τη ληστεία οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος και σαν να γνώριζαν την διαδρομή κατάφεραν στο Ζενέο ευγειοτίας να εντοπίσουν το αρχικό αυτοκίνητο διαφυγής, το οποίο το είχαν
0: εγκαταλείψει
5: από τον Πειραιά. Ναι. Αμέσως κατάφεραν να εντοπίσουν την διαδρομή και στο Αλεποχώρι να στήσουν μπλόκο, διότι προφανώς έγινε αντιληπτό ότι έφυγαν με άλλο αυτοκίνητο που το οδηγούσε γυναίκα. Δηλαδή είχαμε τους τέσσερις ληστές της τράπεζας στην Τιθωρέα, ο ένας από αυτούς έπαιζε το ρόλο του οδηγού, τους ανέμενε στο αυτοκίνητο το κλεμμένο από τον Πειραιά. Ο δεύτερος ήταν έξω από το τραπεζικό υποκατάστημα, ουσιαστικά ως φρουρός, παύλα, τσιλιαδόρος, και οι άλλοι δύο περίμεναν μέσα. Σε όλες τις ληστείες που έχουν κάνει, πρέπει να σας πω ότι ήταν αρκετά διαβασμένοι, διότι γνώριζαν τις ώρες του χρονοδιακόπτη που ανοίγει το χρηματοκιβώτιο, γι' αυτά και τα ποσά ήταν μεγάλα. Άλλες φορές 400, άλλες φορές 200, άλλες, σε άλλες περιπτώσεις 300.000 ευρώ. Μόνο σε μία περίπτωση πήραν 1.000 ευρώ στην Δάφνη Καλαβρίτων, εκεί στην πατρίδα μου, και αυτό γιατί μία υπάλληλος κατάφερε 40.000 ευρώ να της λύσει σε ένα κάλαθο απορριμμάτων, το οποίο δεν το κατάλαβαν αυτό οι ληστές. Οι δύο τώρα από τους συλληφθέντες φαίνεται να δραστηριοποιούνται και στην Πάτρα, σε εξοκοινοβουλευτικό πολιτικό χώρο, και οι υπόλοιποι στην Αθήνα. Στις 4 το απόγευμα στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη θα έχουμε και επίσημες ανακοινώσεις από τον διοικητή του ελληνικού FBI, τον υποστράτηγο, τον κύριο Φώτη Ντουίτσι.
0: Εξετάζονται λοιπόν οι διασυνδέσεις και τον 8. Να σε ευχαριστήσουμε, Θεοδόση, και να ακούσουμε στο σημείο αυτό αυτόπτη μάρτυρα που ήταν στο σημείο την ώρα της ένοπλης ληστείας.
6: Περίπου μισή ώρα αυτή, τη μισή ώρα είναι. 200.000 δεν είναι και φορτίο μεγάλο. Μπαμ, τα ρίξανε μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Ήταν δεσμίδα. Δεν υπολόγιζα ότι ήταν. Γιατί το ήρθε από πίσω μου, μέσα σκούξε λίγο και πήγε κατευθείαν εκεί. Μετά το κατάλαβα μέσα, βέβαια, γιατί ήταν σε δίπλωση το κοντάκι από το αυτόματο που ήταν. Τώρα ήταν καλά γύρω. Ήταν και διπλωμένο το κοντάκι. Το ξεδίπλωσε και το πρότερε προ τα ψηλά πάνω. Δεν μίλησε σε κανένα, ούτε εκεί που πήγε αυτό που βγήκε που ήταν απέξω. Μετά από λίγη ώρα βγήκαν και άλλοι δύο και φύγαμε.
1: Στη διεθνή επικαιρότητα και στο μέτωπο του Χανταϊού, το κρουαζιερόπλοιο που έχει πληγεί από τον ιό αναχώρησε από την Τενερίφη με προορισμό το Ρότερνταμ, αφού πρώτα αποβιβάστηκαν και οι τελευταίοι επιβάτες. Ωστόσο, τα κρούσματα αυξάνονται. Ένας Ισπανός που βρίσκεται σε καραντίνα στη Μαδρίτη βρέθηκε θετικός, ενώ ένας δεύτερος Αμερικανός που επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες παρουσίασε ήπια συμπτώματα. Την ίδια ώρα έχει σημάνει συναγερμό στην Ολλανδία, όπου 12 νοσηλευτές έχουν τεθεί σε καραντίνα, καθώς παρέκαμψαν τα υγειονομικά πρωτόκολλα κατά την νοσηλεία. Θα συνδεθούμε τώρα με την Τζέννη Κρυθαρά που έχει και περισσότερες πληροφορίες.
7: Μέχρι στιγμής, Ελισάβετ, έχουν καταγραφεί 3 θάνατοι και αρκετά θετικά κρούσματα μεταξύ επιβατών και πληρώματος του Χόντιους. Μία Γαλλίδα επιβάτητα, η οποία αρχικά ανέφερε συμπτώματα που μοιάζουν με τις γρήπης και είχε ενημερωθεί από τους γιατρούς ότι πιθανότητα επρόκειτο για άγχος, νοσηλεύεται τώρα με Χανταϊό σε πολύ κρίσιμη κατάσταση σε εξειδικευμένη μονάδα νοσοκομείου στο Παρίσι. Ένας από τους 14 Ισπανούς που έχουν τεθεί επίσης σε καραντίνα διαγνώστηκε θετικός στο Χανταϊό, ενώ υπάρχουν και τα 12 κρούσματα νοσηλευτών που παρέκαμψαν τα μέτρα ασφαλείας στο Άμστερνταμ και τώρα έχουν διαγνωστεί επίσης θετικοί σε αυτόν τον ιό. Άλλοι επιβάτες, μεταξύ των οποίων Αμερικανοί και Γάλλοι, βρέθηκαν επίσης θετικοί, με μερικούς να μην εμφανίζουν συμπτώματα ή να έχουν πολύ ήπια συμπτώματα. Να πούμε πως η έλεγχη στο πλοίο ήταν αδύνατη λόγω έλλειψης των ταχύτατων PCR test για τον Χανταϊό, και τα δείγματα αυτά έπρεπε να σταλούν σε ειδικά εργαστήρια στη Μαδρίτη με καθυστέρηση περίπου 24 ωρών. Η εκένωση, όπως είπες, του πλοίου των 120 επιβατών από 23 χώρες ολοκληρώθηκε αργά χθες το απόγευμα. Το πλοίο προχωράει προς το Ρότερνταμ με 28 μέλη πληρώματος και υγειονομικούς για απολίμανση. Και βέβαια, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας διευκρινίζει εκ νέου πως αυτός ο ιός δεν είναι ο νέος κορονοϊός, τονίζοντας ότι μεταδίδεται δύσκολα και απαιτείται παρατεταμένη στενή επαφή.
1: Πάντως, ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να εμφανιστούν και άλλα κρούσματα τις επόμενες ημέρες, ενώ η Γαλλία ζήτησε στενότερο συντονισμό των υγειονομικών πρωτοκόλων που εφαρμόζονται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση αυτού του ιού. Τώρα, για τη συμπεριφορά του Χανταϊού μίλησε ο ευβιοπαθολόγος Γκίκας Μαγιορκίνης στην κρατική τηλεόραση, σημειώνοντας ότι προκαλεί μικροεξάρσεις.
8: Δεν υπάρχει κάποιος λόγος ανησυχίας για το γενικό κοινό. Ο Χανταϊός είναι ένας ιός τον οποίο τον παρατηρούμε εδώ και αρκετά χρόνια. Υπάρχουν μελέτες από το 1998 που δείχνουν πώς μεταδίδεται μεταξύ των ανθρώπων. Η φυσική πηγή βέβαια είναι οι αρουραίοι και τα τροπτικά στη συγκεκριμένη περιοχή, δηλαδή στην Αργεντινή και στη Χιλή. Αυτό που έχουμε δει είναι ότι προκαλεί μικροεξάρσεις, δηλαδή περιορισμένες αλυσίδες μετάδοσης. Μπορεί να φτάσουν και τα 30 και τα 35 άτομα σε αυτά τα γεγονότα που έχουμε δει μέχρι σήμερα. Ο τρόπος με τον οποίο περιορίζεται είναι η εφαρμογή καραντίνας και οι απομονώσεις, προφανώς και είναι δυνατή μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά δεν είναι στο βαθμό που βλέπουμε για παράδειγμα στην COVID ή στην γρήπη.
0: Θα αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Χειροπέδες πέρασαν οι αρχές στα Χανιά σε δύο ανήλικα αγόρια ηλικίας 16 και 17 ετών, τα οποία φέρονται να διακινούσαν ποσότητες κάναβης χρησιμοποιώντας ηλεκτρικά πατίνια. Εκτός από τους δύο ανήλικους, συνελήφθησαν οι γονείς τους και ένας 20χρονος που φέρεται να τους προμήθευε τις ναρκωτικές ουσίες. Λεπτομέρειες έχει η Κασιανή Βραχά.
9: Βασίλειο, οδηγοί ηλεκτρικών πατινιών απασχολούν το τελευταίο διάστημα τις αρχές για τις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Σε αυτή την περίπτωση όμως έγιναν μέσω διακίνησης ναρκωτικών. Αστυνομική πραγματοποίηση. Σαν έλεγχο σε δύο ανήλικα αγόρια 16 και 17 ετών που επέβαιναν σε ηλεκτρικό πατίνι στην περιοχή του Δήμου Χανίων. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου λοιπόν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 10 συσκευασίες με ποσότητα κάναβης, ζυγαριά ακριβίας και τρίφτης κάναβης. Μάλιστα, ο ένας εκ των ανηλίκων επέδειξε στους αστυνομικούς πλαστό έγγραφο ταυτοποίησης. Τα στοιχεία αυτά οδήγησαν τις αρχές στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Από τις έρευνες στη συνέχεια προέκυψε ότι οι δύο ανήλικοι προμηθεύτηκαν την ποσότητα ναρκωτικών από τον 20χρονο, ο οποίος συνελήφθη στη συνέχεια αφού εντοπίστηκαν στο σπίτι του αντίστοιχα ευρήματα. Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι μητέρες των παιδιών 43 και 45 ετών για παραμέληση εποπτείας των ανήλικων. Προανάκριση διενεργείται τώρα από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Χανίων προκειμένου να εξακριβωθεί αν υπάρχει μεγαλύτερο κύκλωμα διακίνησης πίσω από τους τρεις συλληφθέντες.
1: Αλλάζουμε κλίμα. Σε τεντωμένο σκηνή κρέμεται η κυχηρία στη Μέση Ανατολή μετά το αδιέξοδο στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Τραμπ δηλώνει ότι η κυχηρία παραμένει μεν σε ισχύ, αλλά είναι πλέον σε μηχανική υποστήριξη, ενώ σύμφωνα του εξετάζει την επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων. Την ίδια ώρα αίσθηση προκαλεί δημοσίευμα της Wall Street Journal ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έχουν πραγματοποιήσει ήδη στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Σύνδεση με τον Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
10: Ναι, καλό μεσημέρι. Στα πρόθυρα κατάρρευσης βρίσκεται η έφτρα στην κυχηρία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, με τον Αμερικανό πρόεδρο να είναι και πιο εξοργισμένο από τον τρόπο που η Τεχεράνη διαχειρίζεται τις διαπραγματεύσεις. Σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN, οι στενοί του συνεργάτες δηλώνουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει σοβαρά την επανεκκίνηση των επιχειρήσεων, οργισμένος για το συνεχόμενο κλείσιμο του στενού του Ορμούζ και την ανόητη και εντελώς απαράδεκτη αντιπρόταση του Ιράν, όπως δήλωσε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μέσα στην Αμερικανική κυβέρνηση διαμορφώνονται δύο στρατόπεδα, ένα υπερστοχευμένων χτυπημάτων για να εξαναγκαστεί η Τεχεράνη να επιστρέψει στο τραπέζι και ένα υπέρ της διπλωματικής λύσης. Αρκετοί αξιωματούχοι αμφισβητούν ακόμα και το αν οι Πακιστανοί μεσολαβητές μεταφέρουν επαρκώς τη δυσαρέσκεια του Τραμπ, πιστεύοντας ότι μοιράζονται μια πιο θετική εκδοχή της Ιρανικής θέσης. Ο Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε χθες βράδυ εκ νέου με την ομάδα Εθνικής Ασφαλείας, ωστόσο οι αποφάσεις δεν αναμένονται πριν την αναχώρησή του για την Κίνα, όπου θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομόλογό του. Από το Βάλε γραφείο, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την κατάσταση απίστευτη αδύναμη, ενώ από την πλευρά της Τεχεράνης ο πρόεδρος της Βουλής Γκαλιμπάφ απάντησε ότι το Ιράν είναι έτοιμο για κάθε ενδεχόμενο, ενώ ο εκπρόσωπος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας Εμπραχήμ Ρεζάι κλιμάκωσε τη ρητορική, προειδοποιώντας ότι σε περίπτωση νέας επίθεσης το Ιράν μπορεί να εμπλουτίσει ουράνιο έως και 90% επίπεδο κατάλληλο για την κατασκευή πυρηνικών όπλων. Την ίδια ώρα αποκάλυψη της Wall Street Journal φαίνει στο φως ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα πραγματοποίησαν μυστικές στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν με βασικότερο στόχο το δηλητήριο πετρελαίου στην Ίσο Λαβάν στις 8 Απριλίου την ίδια μέρα που ο Αμερικανός πρόεδρος

0: Παύρο Χρυσού τις τελευταίες ώρες λόγω της αβεβαιότητας, όπως ακούσαμε, που επικρατεί για το μέλλον της πολεμικής σύραξης στη Μέση Ανατολή. Το αδιέξοδο στις συζητήσεις ΗΠΑ Ιράν πυροδοτεί το κύμα ανατιμήσεων. Το μάρμαρο καλούνται όπως πάντα να πληρώσουν οι πολίτες, Δημήτρη Χριστούλια, που βλέπουν τις τσέπες τους να αδειάζουν με ηλικιώδη ταχύτητα. Η σημερινή ακτινογραφία της αγοράς τι δείχνει?
1: Βασίλειο, όπως όλα δείχνουν, αναπόφευκτες πλέον θα είναι οι ανατιμήσεις στα καύσιμα, νέες αυτές στα καύσιμα τις επόμενες μέρες, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο το κόστος μετακίνησης των πολιτών. Τα τελευταία 24 ώρα καταγράφεται νέα άνοδο στη τιμή του πετρελαίου Brent μετά το νέο αδιέξοδο, όπως είπες και εσείς, διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο Ιράν. Η τιμή του πετρελαίου Brent κινείται πλέον σταθερά πάνω από τα $100 το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή πλησιάζει τα 108, πάμε για $110 το βαρέλι, Βασίλη, καταγράφοντας άνοδο της τάξης του 5%. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα να παραμένει σταθερά η αμόλυβη βενζίνη, η τιμή της αμόλυβης βενζίνης κοντά στα 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο, συγκεκριμένα είναι στα 2 ευρώ και 9 λεπτά το λίτρο σήμερα, ενώ αυξημένη είναι και η τιμή στο πετρέλαιο. Μάλλον στα ίδια επίπεδα είναι από ό,τι βλέπω αυτή τη στιγμή και το τι τιμή στο πετρέλαιο κίνησης στο 1 ευρώ και 85 λεπτά το λίτρο. Να θυμίσω όμως, Βασίλη,
0: Σωτήριο, είναι η επιδότηση, Δημήτρη, και πρέπει να το θυμίσουμε, των 20 λεπτών.
1: Πολύ σωστά, αν δεν υπήρχε η επιδότηση και το πετρέλαιο κίνησης θα ήταν πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, θα ήταν 2 ευρώ και 5 λεπτά. Και όπως όλα δείχνουν, είναι μονόδρομος για να παραταθεί το μέτρο της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία και για τον μήνα Ιούνιο, να θυμίσω ότι λύγει στα τέλη Μαΐου. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους μεταφοράς, όχι μόνο για τους πολίτες, Βασίλη, αλλά και για τις επιχειρήσεις, με έναν πληθωρισμό που είναι ήδη υψηλά, από τους ψηλότερους στην Ευρώπη.
0: Ένα κόστος, Δημήτρη, αν μου επιτρέπεις, που μετακυλίεται και σε προϊόντα και σε υπηρεσίες.
1: Πολύ σωστά. Το ενεργειακό θέμα, το θέμα της ενέργειας, το θέμα των καυσίμων είναι πολύ σημαντικός και εδώ βλέπουμε ότι όσο δεν δίνεται ένα οριστικό τέλος στην εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, όσο κυριαρχεί αυτή αβεβαιότητα, το πετρέλαιο Brent κινείται συνεχώς πάνω από τα 104, 105, 106 δολάρια το βαρέλι και αυτό δημιουργεί πρόβλημα σε όλη την αλυσίδα τη διατροφική των προϊόντων, από την παραγωγή και την εμπορία μέχρι την τελική κατανάλωση. Μένει να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες μέρες και με τις τιμές των προϊόντων. Ο πληθωρισμός ήδη είναι ψηλά και σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά προϊόντα. Να θυμίσω ότι και το φυσικό αέριο, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, η άνοδος ήταν κοντά στο 20% τον Απρίλιο και στο πετρέλαιο κίνηση πάνω από 30%. Άρα λοιπόν έχουμε πολύ υψηλές τιμές. Όλα αυτά πολύ σωστά ανέφερες και κλείνω με αυτό. Μετακυλίονται στις τιμές των προϊόντων και θα μείνω και στα κρέατα, Βασίλη, διότι εκεί πραγματικά υπάρχουν, εντοπίζονται, καταγράφονται οι αυξήσεις των τιμών, οι οποίες φτάνουν έως και το 20%, όπως το μοσχάρι 19,2%, αρνίκι κατσίκι 13,3% και 4% τα πουλερικά, Βασίλη.
0: Το κλίμα βεβαιότητας, να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη, επιτείνει την ανησυχία. Ο πληθωρισμός είναι πρόβλημα για την Ευρώπη αλλά και για την Ελλάδα και εντείνεται όσο διαρκεί ο πόλεμος, δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, Νίκος Βέτας, στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
2: Ο υψηλός πληθωρισμός που είπατε αξίζει από μόνος του μια ξεχωριστή συζήτηση, γιατί είναι ένα ιδίωμα της ελληνικής οικονομίας που μας ταλαιπωρούσε και παλιότερα. Τα δύσκολα είναι ότι ακόμη και αύριο το πρωί να υπήρχε μια μαγική λύση, η οποία μεταξύ μας δεν ξέρω πώς τι ήταν καλύτερη από αυτό το οποίο ίσχυε πριν ξεκινήσουν οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, από μόνο του κάτι παράδοξο, αλλά και αύριο το πρωί να σταματούσε, το θα έχει προκαλέσει μια επιβράδυνση των οικονομιών όσον αφορά το ρυθμό αύξησης των εισοδημάτων, κυρίως μέσα από δύο κανάλια. Αύξηση τιμών ενέργειας, η οποία διαχέεται σε ευρύτερο κόστος στην οικονομία και πληθωρισμό, αλλά και αβεβαιότητα, η οποία αντιστρατεύεται τις επενδύσεις. Αυτά και τα δύο επηρεάζουν και την Ευρώπη βέβαια και εμάς, ίσως ακόμη περισσότερο.
3: Πάμε τώρα στη νέα τουρκική πρόκληση. Την επιστολή που απέστειλε η Άγκυρα στον

0: ΙΕ, επιδιώκοντας να επιβάλλει τη δική της ονοματολογία για τα διεθνή περάσματα της περιοχής. Το κείμενο αυτό αποτελεί την αντίδραση της γειτονικής χώρας στην ελληνική ένσταση που διατυπώθηκε στα τέλη Απριλίου στη χρήση του όρου τουρκικά στενά. Τι λέει η άλλη πλευρά, Νίκο Νανούρη?
1: Η τουρκική πλευρά, Ελισάβετ, χαρακτηρίζει την ελληνική παρέμβαση ως ατυχή, υποστηρίζοντας πως απέσπασε την προσοχή από τα ουσιαστικά ζητήματα και ότι εξυπηρετεί περισσότερο εσωτερικές σκοπιμότητες παρά τους στόχους της συζήτησης. Ήταν η αντίδραση της τουρκικής αντιπροσωπείας στον ΟΗΕ με αφορμή την ελληνική παρέμβαση. Παράλληλα, να πούμε ότι η Άγκυρα δηλώνει ότι απορρίπτει σταθερά και πλήρως τους αβάσιμους ισχυρισμούς της Ελλάδας και επισημαίνει πως ο όρος τουρκικά στενά αποτελεί την καθιερωμένη γεωγραφική έκφραση που χρησιμοποιείται συλλογικά για τα στενά της Κωνσταντινούπολης και το στενό των Δαρδανελίων, τα οποία, όπως σημειώνει, βρίσκονται εντός και υπό την κυριαρχία της Δημοκρατίας της Τουρκίας, ενώ καταλήγει λέγοντας ότι η ελληνική επιχειρηματολογία δεν έχει καμία βάση στο γράμμα, το πνεύμα ή το σκοπό της σύμβασης και προσθέτει ότι η Τουρκία εφαρμόζει τη συμφωνία σχολαστικά και αμερόληπτα επί 9 δεκαετίες.
0: Πάντως, Νίκο, η στάση αυτή ερμηνεύεται από αναλυτές ως μια προσπάθεια της Άγκυρας να απαγιώσει έναν όρο που περιέχει στοιχεία εθνικής κυριαρχίας πάνω σε διεθνή περάσματα, παρακάμπτοντας τις ιστορικές ονομασίες που αναγνωρίζει η διεθνής διπλωματία. Και όλο αυτό στον απόϊχο της πρωτοβουλίας της Τουρκίας να δρομολογήσει νομοσχέδιο περί γαλάζιας πατρίδας.
1: Ένα νομοσχέδιο, Ελισάβετ, το οποίο φαίνεται πως θα έρθει τις επόμενες ημέρες στο τουρκικό κοινοβούλιο, στην τουρκική εθνοσυνέλευση, σύμφωνα με πληροφορίες φιλοκυβερνητικών μέσων ενημέρωσης της Τουρκίας, καθώς αναφέρουν με το νομοσχέδιο που γαλάζια πατρίδα, έτσι θα ονομάζει το νομοσχέδιο, έχει στόχο να θωρακίσει νομικά το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, να θεσπίσει τα όρια της Τουρκίας, στα αγορικά ύδατα της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο στα 12 ναυτικά μίλια και στο Αιγαίο στα 6 ναυτικά μίλια. Ο στόχος, σύμφωνα με πάρα πολλούς αναλυτές, είναι να εμποδίσει οποιαδήποτε ενέργεια της Ελλάδας να επεκτείνει τα αγορικά της ύδατα πέρα των 6 ναυτικών μιλίων και να θωρακίσει νομικά το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας.
0: Η αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης ήταν έντονη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι τέτοιες μονομερείς ενέργειες στηριγμένες σε εθνική νομοθεσία δεν έχουν απολύτως καμία αξία από άποψη διεθνούς δικαίου. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο. Εν τω μεταξύ, για την καταγγελία που έκαναν οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά του Ερντογάν, διότι θέλει να κάνει νόμο τη γαλάζια πατρίδα, μίλησε ο Γιάννης Μανιάτης από το ΠΑΣΟΚ στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
2: Εμείς πριν τρεις μέρες οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ καταγγείλαμε ότι η τουρκική εθνοσυνέλευση, ο πρόεδρος Ερντογάν, ετοιμάζεται να κάνει νόμο
3: για τα 6 μίλια του γαλάζια πατρίδα.
2: Της γαλάζιας πατρίδας. Και μάλιστα είναι η πρώτη φορά που ζητούμε ευθέως, σε περίπτωση που αυτός ο νόμος, αυτό το σχέδιο, το κάνουν εισήγηση κάποιοι υπουργοί της κυβέρνησης Ερντογάν και αυτά τα πρόσωπα να υπάρξουν κυρώσεις σε βάρος τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η πρώτη φορά που ευθέως θεσμικό όργανο. Και εγώ μάλιστα και ως αντιπρόεδρος των σοσιαλιστών που είναι αρμόδιος για τα διεθνή. Άρα έχει και μια ιδιαίτερη βαρύτητα. Όταν λοιπόν έγινε γνωστό αυτό στην Τουρκία, είμαι βέβαιος το είδατε κι εσείς και η Μιλιέτη και μια σειρά από εφημερίδες αντέδρασαν έντονα και ενοχλημένοι.
0: Αξιέπαινη χαρακτήρισε την πρωτοβουλία της Ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας στην ίδια εκπομπή. Ωστόσο, επισήμανε ότι θα χρειαστεί να δώσουμε μάχη για να επιβληθούν κυρώσεις στην Τουρκία.
4: Ναι, είναι μια αξιέπαινη πρωτοβουλία. Μακάρι να έχει καλό αποτέλεσμα.

0: Πρίσμα 92.
1: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Υφαντής πάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάθης πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλάδιο που κυκλοφορεί. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Stop! Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
3: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Dinosaurus. Δινόσαυρο, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
5: Εμάς vegan.
6: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: 92.
7: Εμείς αυτό λένε ακριβώς οι πληροφορίες. Προφανώς όλα δείχνουν συνθήκες αυτοχειρίας. Θα δούμε όμως τι θα δείξουν και οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας που είναι σε πλήρη εξέλιξη. Τώρα, η μία 17χρονη επισκέφτηκε την έτερη 17χρονη, συμμαθήτριες και οι δύο, και φίλες, κολλητές. Στη συνέχεια, χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος, πήγαν μέχρι την διαχειρίστρια, ζήτησαν τα κλειδιά της ταράτσας. Μάλιστα είχαν και τα ακουστικά μαζί τους, αυτά τα μεγάλα ακουστικά που φορούν τα παιδιά για να ακούν μουσική. Ανέβηκαν στην ταράτσα, άνοιξαν την πόρτα, την έκλεισαν, την κλείδωσαν την πόρτα για να μην υπάρχει πρόσβαση και στη συνέχεια βρέθηκαν στο κενό. Μάλιστα εκείνη την ώρα στο διαμέρισμα δευτέρου ορόφου που διαμένει μία από τις 17χρονες ήταν και ο αδελφός, ο οποίος αμέσως κατέβηκε κάτω και το θέμα που αντίκρισε προφανώς το έχει σοκάρει το παιδί. Η μία κοπέλα μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της και όλα δείχνουν ότι δυστυχώς έχει φύγει από την ζωή, κατέληξε δηλαδή, ενώ για την άλλη δίνουν μάχη οι γιατροί για να την κρατήσουν στη ζωή. Δυστυχώς όμως δεν είναι ιδιαίτερος αισιόδοξη, καθώς τα κατάγματα και οι ακρανιοεγκεφαλικές κακώσεις είναι πάρα πολύ σοβαρές. Οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη, δυστυχώς όμως όλα δείχνουν αυτοχειρία και το ζητούμενο είναι ένα γιατί.
8: Δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά, Θεοδόσιας. Ελπίσουμε ότι τουλάχιστον το δεύτερο κορίτσι θα τα καταφέρει στη μάχη που δίνει. Σε ευχαριστούμε πολύ. Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Τα πιο περιζήτητα επαγγέλματα της επόμενης δεκαετίας στην Ελλάδα. Σε ποιους τομείς οι μισθείς πάνε το φράγμα των 2.000 ευρώ.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.
5: www.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
14: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
15: Καλημέρα.
16: Καλώς τον.
15: Θα ήθελα ένα...
16: Έφτασε.
15: Α, και...
16: Εννοείται.
15: Με...
16: Ξέρω.
15: Χωρίς...
16: Βεβαίως.
17: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Προτέργεια Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
18: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
19: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες

φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνει υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο.

0: έκανες δώρο. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Η αυξημένη ζήτηση για εξειδικευμένο προσωπικό σε συνδυασμό με την τεχνητή νοημοσύνη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό δημιουργούν πλέον νέα δεδομένα στην αγορά εργασίας. Σύμφωνα με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, η κλάδη με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη είναι αυτός της πληροφορικής και των συμβουλευτικών υπηρεσιών, όπου η απασχόληση αυξήθηκε κατά 100,7%. Στην κορυφή της λίστας των επαγγελμάτων τώρα του μέλλοντος βρίσκονται επίσης οι κατασκευές και η φαρμακοβιομηχανία. Ενώ καλύτερα αμοιβόμενοι είναι όσοι ασχολούνται με χρηματοοικονομικά επαγγέλματα. Η Σοφία Γαλάνη μίλησε με τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς και μας αναλύει στο ρεπορτάζ το νέο τοπίο που διαμορφώνεται στην αγορά εργασίας.
2: Σύμφωνα με την έρευνα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, λοιπόν, τα επαγγέλματα του μέλλοντος στην Ελλάδα δεν καθορίζονται απλώς από τίτλους και πτυχία, αλλά από εξειδικευμένες δεξιότητες σε συγκεκριμένους τομείς, όπως η τεχνολογία, η πράσινη μετάβαση, η πληροφορική και ο τουρισμός. Πιο συγκεκριμένα, ο τομέας της πληροφορικής και των συμβουλευτικών υπηρεσιών παρουσιάζει αύξηση απασχόλησης κατά 107%, με το τελευταίο διάστημα να έχουν δημιουργηθεί περισσότερες από 27.000 νέες θέσεις εργασίας. Ακολουθούν οι κατασκευές με συν 88% και σχεδόν 50.000 θέσεις εργασίας, η φαρμακοβιομηχανία με συν 61%, τα logistics με επιπλέον 34% και οι υπηρεσίες υγείας με επιπλέον 32%. Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η συμβολή της βιομηχανίας με περισσότερες από 66.000 νέες θέσεις εργασίας να έχουν δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα. Οι ίδιοι κλάδοι διαμορφώνουν και το νέο μισθολογικό τοπίο. 5 βασικοί τομείς καταγράφουν μέσες αποδοχές άνω των 2.000 ευρώ, σημαντικά υψηλότερες από τον μέσο μισθό των 1.516 ευρώ, όπως εξήγησε στον Real FM ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Βασίλης Κορκίδης.
3: Ανεξάρτητα αν έχει κάποιος διδακτορικό ή απλό πτυχίο ή αν θέλετε εμπειρία, εμείς θα πρέπει να εστιάσουμε τη δεξιότητα την οποία έχει και στην εμπειρία την οποία έχει αποκτήσει. Δηλαδή, επιδιώκουμε την κυκλική απασχόληση. Μπορεί κάποιος να έφυγε από την Ελλάδα, να πήγε στο εξωτερικό, να απέκτησε εμπειρία, γνώση και δεξιότητες που εδώ είτε υπάρχουν σχολές είτε δεν υπάρχουν, λίγη σημασία έχει, και να γυρίσει στην Ελλάδα να δώσει αυτή την υπεραξία, αν θέλετε, στην απασχόληση και στην αγορά εργασίας. Άρα, για μας, ειδικά τους μικρομεσαίους εργοδότες, ο τίτλος σπουδών δεν έχει κανένα έτσι, ιδιαίτερη αξία ή παραπάνω νόημα από έναν εργαζόμενο με υψηλές δεξιότητες. Είναι 5 οι βασικοί κλάδοι, είναι και τα χρηματοοικονομικά, είναι το IT, είναι η τεχνητή νοημοσύνη με την οποία πρέπει να μάθουμε να συνεργαζόμαστε, κάτι που στο εξωτερικό είναι σε πολύ υψηλότερο επίπεδο και σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό χρησιμοποιείται στην επιχειρηματικότητα. Και επίσης μην ξεχνάμε και τη γαλάζια οικονομία, που η χώρα μας είναι πάρα πολύ δυνατή με το πρώτο στόλο στον κόσμο, όπου εκεί υπάρχουν τουλάχιστον 4 επαγγέλματα, 4 κλάδοι με μεγάλη, αν θέλετε, έτσι, προσδοκία ότι θα δημιουργηθούν πολλές θέσεις εργασίας το επόμενο διάστημα και με αύξηση της ζήτησης πάνω από 50%.
2: Μέχρι βέβαια να φτάσουμε στα επαγγέλματα του μέλλοντος, ας δούμε τι συμβαίνει με τα επαγγέλματα του παρόντος. Καθώς αύριο οι εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα προχωρούν σε πανελλαδική απεργία. Προγραμματίζουν μάλιστα συγκέντρωση διαμαρτυρία το πρωί στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και κινητοποιήσεις σε μεγάλες πόλεις της χώρας. Αυτό σημαίνει, Αργυρό Μαυρούλη, κλειστές δημόσιες υπηρεσίες, όχι όμως και αλλαγές στα μέσα μεταφοράς.
4: Τα μέσα μεταφοράς ξεκαθάρισαν με ανακοίνωση μάλιστα και της ΑΔΔ ότι δεν συμμετέχουν στην αυριανή κινητοποίηση, καθώς οι εργαζόμενοι αυτοί δεν υπάγονται συνδικαλιστικά στην ΑΔΔ. Ανήκουν οι εργαζόμενοι λοιπόν στα μέσα μεταφοράς, λεωφορεία, τρόλεϊ, μετρό, ηλεκτρικός, ανήκουν στη ΓΕΣΕ, οπότε θα κινηθούν κανονικά χωρίς αλλαγές στα δρομολόγια. Τώρα όμως δεν φαίνεται το ίδιο η κατάσταση στους δρόμους, γιατί στις 10.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία.

0: πλάθη μόνο στη συγκέντρωση και την ίδια στιγμή έχουν προγραμματιστεί και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας, όπου οι δημόσιοι υπάλληλοι θα διεκδικήσουν αυτή την απεργιακή κινητοποίηση, αυξήσει τους μισθούς, μέτρα αντιμετώπισης ακρίβειας, επαναφορά εργασιακών παροχών, ενίσχυση των δικαιωμάτων τους. Παράλληλα, εκφράζουν την αντίθεσή τους στο νέο πειθαρχικό δίκαιο, σε συζητήσεις για άρση της μονιμότητας στο δημόσιο, αλλά και σε σχεδιαζόμενες συνταγματικές αλλαγές, όπως επισημαίνουν. Ιδιαίτερη έμφαση δίνουν οι συνδικαλιστικές φορείς στις πιέσεις, όπως υποστηρίζουν, που δέχονται βασικές δημόσιες υπηρεσίες, όπως η υγεία, η παιδεία, λόγω υποστελέχωσης και έλλειψης επενδύσεων.
1: Μένουμε αργυρό σε εργασιακά θέματα, γιατί με απόφαση της Υπουργού Εργασίας επεκτείνονται σε όλους τους εργαζόμενους των κλάδων του επισιτισμού και των ζαχαροδών προϊόντων δύο νέες συλλογικές συμβάσεις. Αφορούν συνολικά πάνω από 400.000 υπαλλήλους.
0: Ναι, οι οποίοι με τις δύο αυτές συμβάσεις θα δουν αυξήσεις σε μισθούς και ημερομίσθια έως και 20% θα είναι οι αμοιβές τους υψηλότερες από τον κατώτατο μισθό που ισχύει σήμερα, και έτσι ενισχύεται το εισόδημά τους σε αυτούς τους δύο πολύ μεγάλους κλάδους, όπως είπες και εσύ, της οικονομίας. Η πρώτη κλαδική σύμβαση αφορά τον επισιτισμό και καλύπτει περισσότερους από 400.000 εργαζόμενους σε τουριστικά και επισιτιστικά καταστήματα σε ολόκληρη τη χώρα. Η σύμβαση θα ισχύσει από την 1η Απριλίου και μέχρι τις 31 Μαρτίου του 2028 και προβλέπει βασικούς μισθούς, Ελισάβετ, από 930 ευρώ, οι οποίοι φτάνουν μέχρι και τα 1.100 ευρώ. Προς αυξήσεις λοιπόν 19,6% σε σχέση με το νόμιμο κατώτατο. Αν δεν επεκτείνονταν η κλαδική σύμβαση, αυτό θα έπαιρναν οι εργαζόμενοι. Τώρα, όσον αφορά τους εργαζόμενους ταυτόχρονα και στα ζαχαρόδι, θεσπίζεται το επίδομα γάμου με προσάυξη 10%, επίδομα τουριστικής εκπαίδευσης που φτάνει μέχρι και 15%, αλλά και επίδομα εποχικής απασχόλησης.
1: Ακούμε τη δήλωση για το θέμα στην εκπομπή του Μανού Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου, ο Νίκος Μιλαπίδης, Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων.
2: Υπήρξε συμφωνία εργοδοτών και εργαζομένων, αίτηση στο Υπουργείο για επέκταση, επεκτάθηκε συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβούλιο Εργασίας, διαπιστώνοντας ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου, και η Υπουργός, η κυρία Κεραμέως, με υπουργική απόφαση επέκτηνε τις συλλογικές συμβάσεις και στην εστίαση, όπως και στους εργαζόμενους στα βιομηχανικά ζαχαρόδια. Η συλλογική σύμβαση της εστίασης προβλέπει από 930 έως 1.100 ανάλογα με την ειδικότητα. Θα ισχύσει μέχρι το 2028. Προβλέπει μια σειρά από επιδόματα απασχόλησης. Το βασικό στοιχείο είναι ότι προσφέρει εργασιακή ασφάλεια, αυξημένες αμοιβές και βέβαια μια προβλεψιμότητα και στις επιχειρήσεις του κλάδου.
3: Κόλαφος η έκθεση των ελεγκτών που αποκάλυψε η Real News για όσα συνέβαιναν σε οικοτροφείο στην Ηλία, στο οποίο φιλοξενούνται ασθενείς με ψυχιατρικές διαταραχές και Αλτσχάιμερ. Καταγράφει περιστατικά παράνομων καθυλώσεων, οικονομική εκμετάλλευση, ακόμη και υπεξαιρέσεις συντάξεων, ενώ εγείρονται ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες θανάτου ορισμένων ασθενών. Ο επικεφαλής του ελεύθερου ρεπορτάζ της Real News, Αλέξανδρος Κόντης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή με περισσότερες λεπτομέρειες.
4: Ναι, η Real News αποκάλυψε τι περιλαμβάνει το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Επισημαίνω ότι είναι η αρχή η οποία έχει αντικαταστήσει τον πρώην Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης. Μιλάμε για ένα πόρισμα για τα όσα συνέβαιναν σε μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης στην Ηλία, όπου φιλοξενούνται ευάλωτοι ηλικιωμένοι που υποφέρουν, που πάσουν από Αλτσχάιμερ, άνοια και συναφείς διαταραχές. Η έρευνα της ΕΑΔ έγινε στη συγκεκριμένη δομή μετά από καταγγελία πρώην υπαλλήλου της για παράνομο περιορισμό ηλικιωμένων. Δηλαδή, ουσιαστικά το προσωπικό της δομής έδαινε κάποιους ηλικιωμένους. Όταν όμως ξεκίνησε ο έλεγχος, βρέθηκαν και μπροστά σε οικονομικά ζητήματα, πάρα πολλά οικονομικά ζητήματα. Το προσωπικό της δομής φαίνεται ότι έπαιρνε μέρος των συντάξεων των ηλικιωμένων. Με αυτό κάλυπτε ουσιαστικά κάποιες ανάγκες από τις που είχε η δομή και έπειτα ουσιαστικά υπεξαιρούσε τη χρηματοδότηση που λάβανε από το Υπουργείο Υγείας. Να πούμε ότι η συγκεκριμένη δομή λειτουργεί από αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας και στην αρμόδια υγειονομική περιφέρεια και αποσπά κονδύλια από το δημόσιο. Τώρα, όλα τα ευρήματα της ΕΑΔ από τη συγκεκριμένη δομή έχουν καταγραφεί στο συγκεκριμένο πόρισμα, το οποίο έχει μεταβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα και αναμένονται διώξεις το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
3: Η έκθεση λοιπόν προκαλεί σοκ και αποτροπιασμό. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αλέξανδρε.

0: Μέχρι να τα φτάσω. Θέλω ένα θέμα και ένα
1: θρόνο να κάτσω. Πρώτος ημιτελικός της Eurovision απόψε και ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο ρίχνεται στη μάχη διεκδικώντας μια θέση στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Όσοι είδαν την τελική πρόβα μιλούν για κινηματογραφική σκηνοθεσία, εκπλήξεις και αισθητική video game. Με αγωνία περιμένουμε να δούμε λοιπόν την ελληνική αποστολή, Νίκη Κότσου.
2: Έτοιμοι να φορέσουμε το σκουφάκι του Ακύλα είμαστε, Ελισάβετ, στον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, στον πρώτο ημιτελικό. Ο Ακύλας λοιπόν θα εμφανιστεί στην τέταρτη θέση στη σκηνή του Wiener Stand Halle, διεκδικώντας μια θέση στο μεγάλο τελικό με το εκρηκτικό Φέρτο. Το κοινό στην Ελλάδα θα έχει τη δυνατότητα να στηρίξει τα αγαπημένα του τραγούδια ψηφίζοντας με τηλεφωνική κλίση μέσω SMS ή online στο www.esc.vote. Στον πρώτο ημιτελικό συμμετέχουν με σειρά εμφάνισης οι εξής χώρες: Μολδαβία, Σουηδία, Κροατία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Γεωργία, Ιταλία, Φινλανδία, Μαυροβούνιο, Εσθονία, Ισραήλ, Γερμανία, Βέλγιο, Λιθουανία, Άγιος Μαρίνος, Πολωνία, Σερβία. Οι συντελεστές του τραγουδιού είναι στη σύνθεση, όπως είπαμε, ο Ακύλας, ο Τέο X3 και ο Πάπα Τάνης. Τους στίχους έγραψαν ο Ακύλας και ο Ορφέας Νόνης, ενώ ο Creative Director είναι ο Φωκάς Ευαγγελινός, που έχει κάνει πολλές εκπλήξεις που έχει ετοιμάσει. Όπως είπες, θα είναι, είδαμε λίγο την πρόβα, θα είναι με δωμάτια διάφορα που θα δείχνει τα στάδια της ζωής του, αφιερωμένο στη μητέρα του, σαν video game man. Και επιστρέφει ο Φωκάς Ευαγγελινός με τη λύρα της Έλενας Παπαρίζου. Κάτι που προμηνεί πολύ ωραία πράγματα. Στη σκηνή της Eurovision τον Ακύλα πλαισιώνουν επίσης 4 χαρακτήρες: Παρθένα Χοροζίδου, Μιχάλης Μιχαηλίδης, Χρήστος Νικολάου, Κωνσταντίνος Μακρυπίδης. Το Φέρτο είναι ένα τραγούδι που μιλά για την απληστία, τον υπερκαταναλωτισμό, τη διαρκή ανάγκη του ανθρώπου να θέλει όλο και περισσότερα, προσπαθώντας να καλύψει τα κενά. Είπαμε, η σκηνική εμφάνιση του Ακύλα φέρει την υπογραφή του Φωκά Ευαγγελινού μέσα από πληθωρικά visuals, κωμική θεατρικότητα, νεανική ορμητικότητα και συναισθηματική ευαλωτότητα. Ο Φωκάς Ευαγγελινός μετά από 21 χρόνια επανασυστήνει στο κοινό της Eurovision τη λύρα της Έλενας Παπαρίζου, καθώς πιστεύει πως η μουσική, όπως ακριβώς και οι χορδές της λύρας, ακόμα μπορούν να ενώσουν τους ανθρώπους.
1: 10 το βράδυ λοιπόν, στην τέταρτη θέση κατά σειρά αγωνίζεται ο Ακύλας και μένει να δούμε αν όντως συγκαταλέγεται στα φαβορί, όπως λένε πολλοί της διοργάνωσης. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην Ελλάδα.
0: Αθλητικά.
3: Να δώσουμε το λόγο στον Δημήτρη Σταυρακάκη. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι για τη Βαλένθια. Ταξιδεύει ο Παναθηναϊκός, όπου αύριο στις 10 το βράδυ αντιμετωπίζει την Ισπανική ομάδα στο 5ο και τελευταίο αγώνα για τα play-off στην Ευρωλίγκα, που θα κρίνει και την είσοδο στο Final Four της Αθήνας. Μοναδική απουσία του πράσινου ο Κώστας Λούκας, ο Γερμανός Νέτορ Μόζεκ, ο Κροάτης Γιαβόρ και ο Σλοβένος Νέτοβιτ είναι οι τρεις διαιτητές του αγώνα. Ο Γερμανός είχε σφυρίξει το παιχνίδι. Το δεύτερο παιχνίδι της σειράς, ενώ ο Κροάτης με τον Σλοβένο είχαν σφυρίξει το πρώτο και τρίτο παιχνίδι της σειράς. Τώρα, σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα την Μάρκα, η Βαλένθια δεν θα επιτρέψει την είσοδο στο γήπεδο του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ο οποίος είναι τιμωρημένος από την Ευρωλίγκα με τρεις αγωνιστικές αποκλεισμό για όσα συνέβησαν στο δεύτερο αγώνα. Και αύριο θα εκτίσει την τρίτη αγωνιστική της ποινής του. Όμως ζήτησε από την ισπανική ομάδα, από τη Βαλένθια, να είναι στο γήπεδο, κάτι που δεν έχει γίνει δεκτό από την αντίπαλο του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ποδόσφαιρο, χωρίς τον Ντανιέλ Ποντένσε, που είχε τραυματιστεί στο κυριακάτικο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Θα αγωνιστεί αύριο ο Ολυμπιακός στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, στο Γεωργίου Καραϊσκάκης, για την πρώτη τελευταία αγωνιστική των play-off της Super League. Το Παναθηναϊκό Ράφα Μπενίτεθ υπολογίζει τον Ερνάντεφ που εξέτησε την ποινή της τιμωρίας του. Επιστρέφει στην αποστολή και ο Πέδρο Τσίρι Βέγια. Έχει εκτός αρκετούς, 8 άτομα είναι εκτός οι τραυματίες: Σάντσες, Κάτρις, Μπακασέτα, Σίγκασον, Πελίστρι, Γετβάη, Ντρέσερ και Τισοκό. Δεν είμαστε μια ομάδα που έχουμε συνηθίσει να μην διεκδικούμε πρωτάθλημα. Ωστόσο, πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχει και ένας δεύτερος στόχος, ένας δεύτερος δρόμος μπροστά μας. Δήλωσε χθες ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο προπονητής της ομάδας του Ολυμπιακού, ενώπιση του αυριανού παιχνιδιού με τον Παναθηναϊκό και σχετικά με την διεκδίκηση της δεύτερης θέσης στην τελική κατάταξη της Super League. Γιατί ο Ολυμπιακός μαζί με τον ΠΑΟΚ, που μέχρι στιγμής ο ΠΑΟΚ έχει πλεονέκτημα στην υπόθεση της δεύτερης θέσης, οδηγεί σε έξοδο στο Champions League. Το ΠΑΟΚ υπολογίζεται κανονικά για Κουμάκι Στάντσες για το αυριανό παιχνίδι με την ΑΕΚ στην Τούμπα. Σήμερα έχουμε δράση 7 το απόγευμα όλα τα παιχνίδια. Την 8η αγωνιστική, τον play out, ντέρμπι στην Τρίπολη, ο Αστέρας παίζει με τον Πανθεραϊκό, ο Πανετολικός υποδέχεται την Ουραγό Λάρισα και η Κηφισιά παίζει με τον Ατρόμητο. Θυμίζω τα play out. Ο Ατρόμητος 40, η Κηφισιά 37. Ατρόμητος και Κηφισιά έχουν κλειδώσει την παραμονή. Πανετολικός 34. 12ος ο Αστέρας με 29. 13ος ο Παναθηναϊκός 28. 14η Λάρισα με 26. Υποβιβάζονται η 13η και η 14η ομάδα στην τελική κατάταξη που βάζονται στο Super League 2. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Taekwondo που γίνεται στο Μόναχο στην κατηγορία των γυναικών. Μεγάλη επιτυχία από την Στέλλα Μαρεντάκη. Πήρε το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των γυναικών στα μείον 67 κιλά. Τέλος, την προεπιλογή της Εθνικής Αργεντινής. Εν ώψη του Μουντιάλ είναι όπως είναι τον φυσικό Λιονέλ Μέση. Την προεπιλογή της Εθνικής Ομάδας της Βραζιλίας είναι ο Νέιμαρ και Ελισάβετ η Βασίλη. Αν έχετε δίπλωμα προπονητή, υπάρχει μια θέση καινή, γιατί το Κουρασάο, η χώρα της, το νησί της Καραϊβικής, που θα κάνει την παρθενική του παρουσία στο Μουντιάλ, στην ιστορία του θεσμού, είναι σε αναζήτηση προπονητή, καθώς ο Φρέτ Ρούτεν παραιτήθηκε από τη θέση του προπονητή 4 μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Θυμίζω ότι η χώρα αυτή, το νησί αυτό, έχει πληθυσμό μόλις 150.000 κατοίκους και είναι η πιο μικρή χώρα σε πληθυσμό που θα μετάσχει την ιστορία του Μουντιάλ που αρχίζει 11 Ιουνίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και στο Μεξικό.
3: Η Ελισάβετ ψάχνει ήδη εισιτήρια. Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη.
0: Ο καιρός.
1: Στα ύψη, η θερμοκρασία αγγίζει σε ορισμένες περιοχές τους 33 βαθμούς Κελσίου. Τι αλλάζει από αύριο, θα μας πει τώρα ο Τάσος Αρνιακός.
5: Πράγματι, η Ελισάβετ άγγιξε τους 33 βαθμούς Κελσίου και τους πέρασε λιγάκι. Στη Λακωνία, τις Θερμοπύλες, τους 32 στην Καρδίτσα, τα Φάρσαλα, τον Οροπό, την Αυλώνα, εδώ στους Αγίους Θεοδόρους, 31 στην Παλίνη, στην Εμαία, στη Μεσσηνία και τη Λιβαδιά, 30 στην Κρήτη, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας αυτή τη στιγμή έχουμε 30 βαθμούς. Έτσι αύριο περιμένουμε γενικά εύθυο ουρανό στις περισσότερες περιοχές της χώρας το πρωί, αλλά στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και σταδιακά στη Μακεδονία και τη Θράκη θα αναπτυχθούν εφόσεις με τοπικές βροχές και μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα. Και κυρίως στην Μακεδονία και τη Θράκη, στα ορεινά, θα έχουμε και εκεί κάποιες καταιγίδες που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αρχίσουν να επηρεάσουν και τα βουνά όμως της Θεσσαλίας. Στις υπόλοιπες νοτιότερες περιοχές, καλός ο καιρός. Δυτικούς ανέμους 3-5 στα νότια εξυμποφόρ που καθαρίζουν την αφρικάνικη σκόνη από την ατμόσφαιρα. Θερμοκρασία αύριο θα υποχωρήσει λίγο. Στα βόρεια 24-25 η μέγιστη, στις υπόλοιπες περιοχές 26-28. Στα ανατολικά, υπηρετικά και την Κρήτη τους 29-30. Στην Αττική περιμένουμε καλό καιρό με δυτικό ρεύμα μέχρι 5-6 υποφόρ. Θερμοκρασία από 14 έως 29-30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγα σύννεφα με το μεσημέρι και το απόγευμα πιθανές μπόρες ψηλά στο Χορτιάτι. Βορειοδυτικούς ανέμους στο θερμαϊκό 3-4 και θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
3: Ο Παναγιώτης Βολάνιος μας ενημερώνει για την κίνηση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
6: Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Εγάλεως, στο ύψος των Άνω Πατησίων και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Πυκνίνει η ροή στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών, στο ύψος Ασπροπύργου και του Εγάλεω, αλλά και στο ρεύμα εξόδου στην Ακαδημία Πλάτωνος. Με τεμποδιών διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων σταδίου στην Ομόνια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Ψυχικό.
3: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Τραγωδία στην Ηλιούπολη. Δύο 17χρονες έπεσαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας νεκροί. Μία μάχη για τη ζωή της δίνει η δεύτερη.
1: Και στο ενικός.gr, εκτός από την τραγωδία στην Ηλιούπολη, διαβάζουμε Ηράκλειο. Προθεσμία να απολογηθεί αύριο, έλαβε ο 30χρονος. Δεν θα πάμε με τα κουτσομπολιά και τις οικογενειακές σύντρικες, λέει ο δικηγόρος του.
3: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο ως αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη. Τον ήχο ρυθμίζαν Λάσκαρης Αγοραστός και Γιώργος Δαβαρίνος.
1: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
0: Real FM.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
9: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
10: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
8: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
11: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες, από 9 έως 23 Μαΐου, δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
12: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
13: Αχα.
12: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
13: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
12: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
14: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα.

0: 92.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μένουν μόνο στην ιστορία, αλλά τη διαμορφώνουν. Η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου, μια σπουδαία προσωπικότητα της Ζακύνθου. Μια διαδρομή συνώνυμο του πολιτισμού και της προσφοράς. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου, στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου, ένα σημαντικό συνέδριο ιχνηλατεί τη ζωή και το έργο της. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί την ξεχωριστή προσωπικότητα και την πνευματική πορεία της. Ένα ταξίδι γνώσης, μνήμης και έμπνευσης. Έναρξη 15 Μαΐου, 6.30 το απόγευμα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου.
2: Do you know what I'm after?
3: You want to be the biggest star in the world.
4: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8.
5: Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
6: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
7: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζένουπα.
7: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
8: Σε λιώνω με μια πουνιά.
9: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
10: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα. 92. It's your delight. Give me the passion you're burning my heart. Gonna rock you till you drop.

0: θυμάσαι.
1: Αυτό το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Ρουβάς. Και χαίρομαι πάρα πολύ που μου βάλε σουρβά σήμερα και δεν μου άρχισε τα τζάλα.
0: Κάτσε να ακούσουμε το ρεφρέν και θα σου πω.

0: Λοιπόν, επειδή είμαστε σε εβδομάδα Eurovision, καταλαβαίνετε.
1: Σήμερα είναι και ο ημιτελικός.
0: Είναι ημιτελικός, θα σου πω γιατί είναι ημιτελικός. Σάκη Ζουρβά, γυρίζουμε 22 χρόνια πριν. Είναι η χρυσή χρονιά για την Ελλάδα. Το έπος του Euro λίγο καιρό μετά. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες και είμαστε στην Κωνσταντινούπολη, Μάιος 2004. Σάκη Ζουρβά, Shake It. Ανεβαίνει στο βάθρο, παίρνει τρίτη θέση με το τραγούδι. Την επόμενη χρονιά ήταν η Παπαρίζου που ήρθε πρώτη.
1: Που ήρθε πρώτη, ακριβώς.
0: Με τη λύρα.
1: Είχαμε στείλει τα βαριά μας πυροβολικά, αλλά.
0: Μουσική, ναι. Μουσική Νίκος Τερζής.
1: Ο Σάκης βγήκε τρίτος.
0: Μουσική Νίκος Τερζής, ο αρχιτέκτονας των επιτυχιών, στίχη Νεκτάριος Τυράκης και ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Μια εξαιρετική παρουσία του Σάκη Ρουβά. Εξαιρετική. Να σου πω και την πλάκα το πρωί που το παίζαμε στο Open, τα κορίτσια στο Control.
1: Ναι, το πάθανε, άρχισαν να λένε Σάκη.
0: Όχι, περίπου. Αυτό σε κάποια στιγμή του σκίζουν την μπλούζα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό είναι στο τέλος του τραγουδιού όμως. Ναι. Λοιπόν, πάμε να βγούμε. Περίμενε, λέει,
1: να
0: σκίσω την μπλούζα.
1: Περίμενε. Έμα λοιπόν, και εσύ τα καλύτερα αυτό. Τα έκοψες.
0: Είναι όλο, ξέρεις, εγώ είμαι με μια γυναική ομάδα.
1: Το ξέρω.
0: Ναι, παντού.
1: Παντού σε κυνηγάνε γυναίκες εσένα.
0: Ναι, φούλε, εκεί είναι 7-8 γυναίκες. Ναι. Δηλαδή, όλοι οι γυναίκες. Όλες γυναίκες
1: εδώ σήμερα
0: κοντρό.
1: Εντάξει, κάπως μοιράζεται. Έχεις,
0: έχουμε το λάσκαρι αγοραστό.
1: Έχεις το λάσκαρι σήμερα. Κάπως έτσι γλίτωσες.
0: Γιατί επιλέξαμε Σάκη Ρουβά, γιατί είναι μέρα Eurovision στις 10 το βράδυ. Η μάχη του Ακύλα στην τέταρτη θέση.
1: Γύρω... Να σου πω, βλέπω εδώ μια εικόνα που δεν θα σ' αρέσει.
0: Και πες.
1: Τον βλέπω πάνω σε πατίνι.
0: Όχι, όχι,
1: στη
0: όχι,
1: σκηνή.
0: Λοιπόν, κοίταξε, θα σου πω καταρχήν πριν ακούσουμε. Λάσκαρη, βάλει λίγο να ακούσουμε Ακύλα με το φέρτο και θα σας πω.

0: πάλι δεν θα χορτάσω. Real estate, φέρτο, θα σημειτού να φέρτο.
1: Λοιπόν, ο Ακύλας είναι στην τέταρτη θέση, άρα γύρω στα και τέταρτο τον δούμε.
2: Εκεί θα τον δούμε.
1: Και πρέπει να σου πω ότι έχω τις κριτικές για τη θεσινή γενική δοκιμή που έχει παίζει το ρόλο της για τις επιτροπές.
2: Εγώ από αυτό που βλέπω πάντως εδώ φαίνονται πολύ, μ' αρέσει.
1: Λοιπόν, θα σου, πω, το
2: είναι
1: ρεπορτάζ.
2: Είναι εφευρετικό, έτσι είναι ωραίο.
1: Θα σου πω το ρεπορτάζ από τη χθεσινή.
2: Είναι διαφορετικό.
1: Να σου πω το ρεπορτάζ.
2: Τα βλέπω κιόλας, αλλά θέλω να
1: βραδιά,
2: ναι.
1: Που ήταν η γενική πρόβα, είναι οι επιτροπές εκεί. Εκεί λοιπόν ο μεγάλος αντίπαλος που διαγωνίζεται επίσης απόψε η Φιλανδία στον πρώτο ημιτελικό δεν τα πήγε καλά.
2: Α, δε, γιατί δεν τα πήγε
1: ναι,
2: καλά.
1: Γιατί ο τραγουδιστής τα χάσε στην κορώνα.
2: Αχ, εκείνη με, με το βιολί. Εκεί με το βιολί που είναι πόπο τι πάθανε.
1: Εκεί λέει ότι ο Ακύλας καταχειροκροτήθηκε, έκλεψε την παράσταση. Το κορυφαίο είναι Φωκάς Ευαγγελινός, ότι έχει ξαναφέρει ο Φωκάς τη λύρα της Έλληνας Παπαρίζου του 2005.
2: Τώρα γιατί, συγγνώμη, δεν μπορούμε να βρίσκουμε να βρίσκουμε κάτι καινούριο τη λύρα.
1: Αυτό
2: να
1: είναι συμβολικό, βέβαια. Παραπέμπει στην πρωτιά. Λοιπόν, ξεκινάει.
2: Πού κολλάει η λύρα με τον Ακύλα.
1: Κολλάει μια χαρά. Σε εκείνο το σημείο, βέβαια. Ξεκινάει σαν βίντεο παιχνίδι.
2: Παίξει λύρα, δηλαδή.
1: Πάει στη λύρα, ακριβώς. Συναντάει τρεις χαρακτήρες. Στο τέλος κατεβαίνει από ένα στήλο pole dancing.
2: Το πατίνι το δε.
1: Το είδα. Είναι όλο μέρος του παιχνιδιού. Είναι μια εξαιρετική παρουσία. Ξαναλέω, το τραγούδι δεν μου αρέσει, το έχω πει. Όμως. Εγώ ελπίζω, επειδή βλέπω
2: και
1: στα στοιχήματα, βλέπω ότι ανεβαίνει συνεχώς από το 17% πιθανότητες που είχε πήγε στο 21 να πάρει την πρώτη θέση.
2: Και είναι σαν τιγράκι, να τον πούμε έτσι. Είναι, σαν τίγρης είναι. Πορτοκαλομαύρος.
1: Είναι λίγο πίσω από τη Φιλανδία που είναι πρώτη. Είναι σε μεγάλη απόσταση από τις άλλες χώρες που ακολουθούν. Εγώ θα έλεγα ότι αν δεν αλλάξει
2: έχουμε
1: πιθανότητες το Σάββατο.
2: Και εγώ έτσι λέω.
1: Και είμαστε 50-50 για την πρωτιά. Σίγουρα έχουμε την.
2: Και με βάση αυτά που έχουμε δει. Καλά, μην βάζει και εσύ σίγουρα. Και
1: δεύτερη
2: εσύ
1: θέση,
2: τώρα.
1: Σίγουρα.
2: Θα το θεωρεί σίγουρο.
1: Ναι. Είναι η
2: κοίτα τι, πότε είναι ο τελικό τέτοιο, το Σάββατο. Κοίτα τη Δευτέρα, άμα δεν είμαστε δεύτερη, θα σου πω.
1: Μπορεί να είμαστε και πρώτοι.
2: Λες.
1: Ναι.
2: Η πρώτη, η δεύτερη δηλαδή τα προγνωστικά σου.
1: Αν θέλει, έχουμε και ανθρώπου εκεί να βγούμε, να έχουμε ρεπορτάζ.
2: Αυτό εννοείται πώ δεν θα. Τα πάντα.
1: Λοιπόν, είπαμε ότι είναι εβδομάδα Eurovision. Προλαβαίνω τα μηνύματα. Ξέρω, υπάρχουν άνθρωποι
2: που λένε εσεί ασχολείστε με την Eurovision. Ναι, και εδώ ο κόσμο καίγεται και αυτό και εσεί ασχολείστε με την Eurovision. Σα προλαβαίνουμε. Είπαμε να ξεκινήσουμε λίγο χαλαρά σήμερα. Θα πάμε και στα βαριά.
1: Κάθε μέρα χαλαρά.
2: Ναι, είπαμε.
1: Και μετά λέμε για τον κόσμο που καίγεται.
2: Θα πάμε στα βαριά σε λίγο.
1: Θα πούμε σε λίγο για τον κόσμο που καίγεται. Θα πούμε για πάρα πολλά θέματα τη επικαιρότητα. Να σου πω ότι νομίζω ότι σήμερα είναι η πιο ζεστή μέρα σε μέσο όρο πανελλαδικά.
2: Δεν υπάρχει αυτό. Πάλι καλά που έχουμε ανοιχτά τα air condition εδώ.
1: Το πρόβλημα είναι η μετεωρολόγια ότι ήταν η πιο ζεστή μέρα. Έξω είχε 32 τώρα.
2: Άγκο, είναι για τάσο... καλοκαιρινά. Πρέπει να βγάλουμε τα καλοκαιρινά. Εγώ αυτό σκέφτομαι.
1: Τάσο Αρνιακό,
2: με τον πόνο
1: πριν
2: του.
1: Στο δελτίο να λέει ότι στην Ομόνια είχε 30. Είναι η πιο ψηλή φετινή θερμοκρασία. 31 στην Παλίνη. Τώρα έχει 33,3 στον Αυλώνα Αττικής, άρα η πιο πολύ ζέστη τώρα δεν είναι στην Κρήτη, είναι Αυλώνας Αττικής
2: 33,3. Αυλώνας πέρασε Κρήτη.
1: Ναι, Σκάλα Λακωνίας 33,3, Γήθιο 33,2, Φθιώτα 33,2. Είναι πολύ πιο κάτω.
2: Πάντως είμαστε κοντά στο 30 κάτι. Αυτό είναι
1: είμαστε
2: για την εποχή.
1: 30.
2: Ναι, αυτό θέλω να πω. Είμαστε πάνω από 30.
1: Λοιπόν,
2: από τώρα άρχισαν οι ζέστες, έχουν σφίξει και οι ζέστες γενικώς και πολιτικά.
1: Ζορίζομαι
2: λίγο.
1: Τι λέει η πρόγνωση? Η πρόγνωση λέει ότι θα πάμε έτσι και αύριο με λίγο πιο χαμηλά. Αύριο θα είμαστε γύρω στους 28, δεν θα πάμε 32-33. Από την Πέμπτη, στα κεντρικά και βόρεια έρχονται βροχές, τοπικές βροχές. Όχι λασποβροχές, επιτέλους δεν έχει αφρικανική
2: σκόνη. Εντάξει, άρα να το πλύνω το αυτοκίνητο.
1: Ναι. Δεν θα πιάσει την Αττική.
2: Όχι, να
1: μην
2: το πλύνω, γιατί δεν θα την πιάσει.
1: Όχι,
2: okay.
1: όχι. Δεν φαίνεται για Πέμπτη Παρασκευή να πιάνει την Αττική.
2: Συγγνώμη. Διαβάζω ένα μήνυμα ενός εδώ του Βαγγέλη που λέει: καλησπέρα και καλή εκπομπή. Η γυναίκα μου έφτιαξε προχθές μια πίτα υπηρώτικη και της έλεγα φέρτο, αλλά δεν μου το έφερε το ταψί.
1: Λοιπόν, πρέπει να πω ότι θα έχουμε ένα δεκαήμερο αστάθειας του καιρού, δηλαδή ξεκινάει ανάποδα ο Μάιος. Ξεκίνησε καλοκαιρινά και μετά θα έχουμε συνήθως μεσημέρι, συννεφιά, απόγευμα, βροχούλα. Έτσι. Για ένα δεκαήμερο, ξεκινώντας από την Πέμπτη, δεν ξέρω ποιες μέρες θα πιάσει την Αττική. Πάντως αυτό θα είναι το κλίμα. Και αν θέλετε, κατεβάσετε τα καλοκαιρινά,
2: τα
1: καλοκαιρινά, να βγάλετε τα
2: χαλιά. Αυτό είναι το θέμα. Μήπως το Σαββατοκύριακο κατεβάσω τα καλοκαιρινά.
1: Να ξέρετε ότι η θερμοκρασία θα πέσει κάπως από
2: άρα
1: την Πέμπτη.
2: Άρα να τα κατεβάσω ακόμα.
1: Και θα μείνει εκεί μέχρι το τέλος της μεθεπόμενης εβδομάδας. Κάπως. Μην φαντάζεστε ότι θα κάνει ψύχρα. Η άνοιξη μπήκε, το καλοκαίρι είναι εδώ.

0: Λοιπόν, καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Είμαστε εδώ και σήμερα 11 λεπτά μετά τις 3.
1: Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης. Εδώ μαζί σας, Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Δήμητρα Πανανού επίσης κοντά μας στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Και η φράση παράσχει στο τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200. Τα τηλεφωνήματά σας τα περιμένουμε και τα email σας στο στούντιο papakirialfm.gr. Μέχρι τις 5 εδώ.
0: Πριν πάμε στις ειδήσεις ημέρας, να πω κάτι χρηστικό, ότι αύριο έχει απεργία η ΑΔΔΗ. Πανελλαδική απεργία οι δημόσιοι υπάλληλοι. Όμως, δεν συμμετέχουν στην πανδημόσιο υπαλληλική απεργία οι εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς. Άρα, επειδή έχουμε πολλά ερωτήματα,
1: δεν
0: για τον κόσμο.
1: Ναι, καλά, σαφώς, βέβαια.
0: Ότι δεν θα ακινητοποιηθεί κανένα μέσο μεταφοράς αύριο. Λέω για τους Αθηναίους οι οποίοι θα θέλουν να μετακινηθούν στο κέντρο. 10.30 είναι η κεντρική συγκέντρωση στην πλατεία Κλαθμόνος και θα έχει συγκεντρώσει όλες τις μεγάλες πόλεις των δημοσίων υπαλλήλων που απεργούν. Λοιπόν, αναμφισβήτητα γεγονός της ημέρας είναι οι εικόνες της ντροπής που είδαμε για μια ακόμα φορά στο Αριστοτέλειο.
1: Στο Απιθύτα, ναι, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ακόμη μια φορά.
0: Μιλούμε για την
1: εκεί δεν ήταν που είχαμε δει τον που είχαν χτίσει τον Βρήτανη.
0: Τον είχαν από χρόνια.
1: Λοιπόν, που το θυμήθηκα, ναι.
0: Σήμερα λοιπόν έχουμε φοιτητικές εκλογές αύριο. Μπήκαν αντιεξουσιαστές.
1: Μερόπαλα.
0: Και ξυλοκόπησαν με άγρια εικόνα, σοκάρει, γιατί υπάρχει πίσω από τα τζάμια, έχει και ένα σαν φωτοβολίδο, οπότε φαίνεται η σκιά. Είναι ναι. Ένας ο οποίος κοπανάει το κεφάλι φοιτητή 5, 6, 7, 8 φορές.
1: Αυτό.
0: Εισέβαλαν
1: φοβερές
0: μέσα.
1: Φοβερές εικόνες.
0: Έτσι. Επιτέθηκαν με ρόπαλα και κράνη σε φοιτητές του Αριστοτελείου που είναι αριστεριστές.
1: Ναι.
0: Έχουμε 7 τραυματίες με κακώσεις και στο κεφάλι.
1: Κακώσεις κρανοεγκεφαλικές και χτυπήματα ναι. Στο κεφάλι.
0: Ο ένας είναι τόσο σοβαρά που πρέπει να μην νοσηλευτεί, άλλοι θα βγουν από το νοσοκομείο. Είναι και αγόρια και κορίτσια. Είναι αριστεριστές, μέλη των λεγόμενων ΕΑΚ τα θύματα.
1: Ακριβώς.
0: Μου λένε, δεν το έχω καθαρό, ότι μεταξύ των συλληφθέντων
1: είναι
0: μόνο
1: η μέσα. Βαρμένη.
0: Όχι, είναι η μέσα.
1: Η
0: δεν
1: μέσα.
0: Είναι η έξω.
1: Ναι, ναι, ναι. Πώς όχι αυτοί που μπήκαν. Αυτό που μου φαίνεται πολύ περίεργο.
0: Καλό, δεν είναι, ωραία.
1: Πολύ
0: είναι.
1: Περίεργο. Ωραία. Δηλαδή, συγγνώμη, αντί να συλλάβουμε αυτούς που επιτέθηκαν και μπήκαν μέσα τους απ' έξω, συλλάβαμε τους μέσα.
0: Βλέπω εικόνες.
1: Γιατί 40 προσαγωγές, στις 40 προσαγωγές είναι και οι απ' έξω.
0: Ναι.
1: Έχω ένα ερωτηματικό εκεί.
0: Βλέπω εικόνες με τα ΜΑΤ μέσα στο Πανεπιστήμιο.
1: Μέσα στο Πανεπιστήμιο, ναι.
0: Βλέπω τις εικόνες.
1: Εγώ τις βλέπω να κοιτάνε ένα παράθυρο προς το παρόν.
0: Ναι, αλλά δεν ξέρω. Αυτό που είχα νωρίτερα, δεν έχω ξανά επικοινωνήσει, είναι ότι δεν έχουν συλληφθεί κάποιοι από τους δράστες. Θα το ξανακοιτάξω.
1: Θα το δούμε.
0: Σε κάθε περίπτωση πάντως η αστυνομία έδωσε ρέστα στην περίπτωση της ληστείας της Τιθωρέας, που είναι πολύ σοβαρή η ιστορία.
1: Ναι, είναι αλλά αυτό το θέμα όμως συζητάμε για τα πανεπιστήμια. Δηλαδή κάποτε πρέπει να λήξει όλο αυτό το έργο.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται άλλο. Δηλαδή πόσα χρόνια.
0: Έτσι.
1: Πόσα χρόνια θα το λέμε. Θυμάμαι από όταν ήμουν φοιτήτρια. Τα ίδια πράγματα γινόντουσαν.
0: Βλέπω στα Θεσσαλονικιά μέσα ενημέρωσης ότι οι φοιτητές έτρεχαν να κρυφτούν, ούρλιαζαν, έριχναν η εισβολή στο πανεπιστήμιο καπνογόνα, τους κυνηγούσαν για να τους σπάσουν στο ξύλο. Είναι όλα καταγεγραμμένα σε βίντεο. Φαίνονται οι κρανοφόροι εισβολής να κρατούν ρόπαλα και πυρσούς και να χτυπούν άλλα άτομα, ενώ ακούγονται φωνές και υβρίς.
1: Προφανώς σημείο καμπής ήταν οι φοιτητικές εκλογές.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Γιατί τα επεισόδια σημειώθηκαν μια ημέρα πριν. Αλλά δηλαδή ούτε αυτό δεν μπορούμε να διεξάγουμε. Φοιτητικές εκλογές με ηρεμία. Πρέπει να πέφτει ξύλο.
0: Και οι 39 προσαχθέντες έχουν αφαιθεί ελεύθεροι. Κοιτάξτε, θα σου πω το εξής, Λουκία. Η κατάσταση, η εικόνα στα ελληνικά πανεπιστήμια έχει βελτιωθεί τελευταία. Όμως, πρέπει να πω ότι είναι ελληνικό φαινόμενο να έχουμε τόσο συχνά εισβολή αντιεξουσιαστών. Θυμάσαι πόσες φορές.
1: Αυτό, πόσες φορές. Δηλαδή,
0: ορμητήριο
1: και γέρασα.
0: Το Αριστοτέλειο, ως ορμητήριο για να μπουν, για να βγουν
1: ειδικά
0: από μέσα.
1: Αυτό το πολύπαθο Αριστοτέλειο.
0: Να ρίξουν μολότοφ, να χρησιμοποιήσουν αυτά, ό,τι έχουν μέσα στις κρυψώνες του Αριστοτελείου για να επιτεθούν στους αστυνομικούς και μετά να ξαναμπούν μέσα. Όμως, πόσο καιρό έχεις να θυμηθείς αντίστοιχες εικόνες που βλέπαμε κάθε βράδυ εδώ στο Μετσόβιο? Πάρα πολύ καιρό.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και στο Μετσόβιο και στο νομίζω και στο στο Καποδιστριακό.
0: Και στο Καποδιστριακό. Έχει βελτιωθεί. Βέβαια, θέλεις να μου πεις.
1: Αλλά περιμένουμε ακόμα αυτά τα περίφημα, τα τουρνικέ που θα βάζανε, τις κάρτες. Ακόμα τα περιμένουμε αυτά. Δεν έχουν γίνει.
0: Τι πανεπιστημιακές.
1: Τις ψηφιακές κάρτες. Καλά, η πανεπιστημιακή αστυνομία πήγε για βρούβες, να το πω έτσι. Πάει, πήγε και ήρθε. Περιμένουμε ακόμα τα τουρνικέ, τις ψηφιακές κάρτες για να μπαίνουν μέσα. Ακόμα. Να δω πόσα χρόνια θα τα περιμένουμε.
0: Θα αρχίσει πάντως να σου λέω ότι η αστυνομία του εξετάσει και πήρε άριστα στη ληστεία που έγινε στη Λιθωρέα στη Φθιώτιδα με λίγα 200.000 ευρώ. Εκεί ήταν 5 οι δράστες, πάνωπλοι με χειροβομβίδες, με όπλο, πολυβόλα. Μπήκαν μέσα, περίμεναν μισή ώρα να ανοίξει ο συναγερμός, πήραν 200.000, τους έπεσαν και μερικά κάτω και έτρεχαν να τα μαζέψουν. Αλλά κινητοποιήθηκε άμεσα πρώτη η τοπική αστυνομία και μετά συνολικά σήμανε συναγερμός. Και τους απέκλεισαν στο αλεποχώρι τους 5. Εκεί βγήκαν με καλά σνίκο αυτό το αυτοκίνητο και απείλησαν τους αστυνομικούς. Θα είχαμε μακελιό εκεί.
1: Ναι.
0: Σταμάτησαν,
1: και,
0: τους πιάσανε.
1: Και το καλό είναι ότι, όπως είπε ο κ. Χρυσοχοίδης, τους παρακολουθούσαν καιρό τους ληστές στην κάτω τη Θωρέα.
0: Τους πιάσανε και άλλους 3 εφόδους σε Αθήνα και σε Λουτράκι.
1: Ναι, και θα κάνει ανακοινώσεις η Ελλάδα στις 4. Σε λίγο θα έχουμε ανακοινώσεις.
0: Πρέπει να σου πω ότι αυτοί οι οποίοι συνέλαβαν έχουν επαφή και με τον αντιεξουσιαστικό χώρο και με χούλιγκανς. Δεν είσαι σημασμένοι όμως. Δεν υπάρχει θέμα τρομοκρατίας δηλαδή. Πολλές φορές λέμε «Α, με γλυστία
1: ναι,
0: τρομοκρατία».
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όχι, είναι του αντιεξουσιαστικού χώρου, παιδιά, πιτσιρίκια είναι. Και πρέπει να σου πω επίσης ότι οι συγκεκριμένοι θα γίνουν ανακοινώσεις σε λίγο, συμμετείχαν και σε άλλες ληστείες στην περιοχή και ανατείνασαν και έκαιγαν ATM. Ναι. Γι' αυτό και βρέθηκαν στην κατοχή τους καμένα χαρτονομίσματα από προηγούμενες επιθέσεις σε ATM. Πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία.
1: Άρα καλό είναι ότι βρέθηκε στα ίχνη της η αστυνομία και τους παρακολουθούσε καιρό τους ληστές.
0: Έτσι, πολύ άμεση παρέμβαση της αστυνομίας, μπράβο της. Τώρα, η άλλη ιστορία που έβλεπε στη Λουκία και συμφωνώ ότι είναι συγκλονιστική στην Κρήτη. Mm. Επειδή το κοίταξα μετά
1: στην
0: και
1: Κρήτη,
0: το ρώτησα.
1: Στην Κρήτη, ναι, δεν υπάρχει αυτό.
0: Μιλάμε για έναν 30χρονο παρελθόν ενδοοικογενειακής βίας.
1: Ακριβώς.
0: Ο οποίος.
1: Καταγεγραμμένο.
0: Είχε μέσα, βέβαια, είχε μέσα στο βαν την 28χρονη σύζυγό του και 3 παιδιά, ένα βρέφος 4 και 7 ετών.
1: Ναι, 4 και 7 ετών ακριβώς.
0: Η γυναίκα, θα δεις που θα καταλήξω, πέφτει από το αυτοκίνητο, γυρίζει πίσω και την πατάει. Και είναι πολύ βαριά τραυματισμένη.
1: Αυτό έλεγα χθες, γιατί το διάβασα και συγκλονίστηκα. Ότι και την πέταξε έξω από το αυτοκίνητο και την πάτησε κιόλας μετά.
0: Ο ίδιος, για να είμαστε σωστοί, επειδή οδηγήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα και του απαγγέλθηκε κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, θα απολογηθεί αύριο μεθαύριο. Πρέπει να σου πω ότι είπε στην αρχή ότι η ίδια δεν ήταν καλά κλεισμένη πόρτα, την ακούμπησε και έπεσε. Όμως υπάρχει μαθητή του παιδιού.
1: Το παιδί είπε ότι τσακωνόταν και ότι την πέταξε έξω.
0: Την πέταξε έξω, άνοιξε την πόρτα, την πέταξε έξω.
1: Και ένα παιδί 7 χρονών μπορεί να είναι μάρτυρας, μπορεί να λέει. Δεν λέει ψέματα, θέλω να πω.
0: Γύρισε και την πάτησε. Είναι ένα τριχιαστικό αυτό.
1: Αυτό δεν σου έλεγα χθες.
0: Είναι συγκλονιστικό αυτό.
1: Αυτό δεν σου έλεγα χθες. Ότι είμαστε στο 2026 και ακόμα υπάρχουν εκεί έξω τέτοιοι άνθρωποι, τέτοιοι άντρες που θεωρούν ότι οι γυναίκες τους είναι κτήμα τους.
0: Εντάξει, δεν είναι θέμα κτήματος.
1: Ότι μπορεί να τους φέρονται σαν να είναι τσουβάλι που δεν σέβονται ούτε τα παιδιά τους.
0: Είναι ανατριχιαστικό, Λουκία. Τώρα, θέλω να πάμε και στο. Πριν πάμε. Α, θες να πάμε στον πόλεμο πρώτα. Πάμε στον πόλεμο.
1: Πάμε στον πόλεμο. Στον εκεί πόλεμο, πάλι μία από τα ίδια.
0: Ο τίτλος είναι πάρα πολύ απλός. Ανταλλάσσουν απειλές ποιος θα ξαναξεκινήσει πρώτος στον πόλεμο.
1: Πολύ ωραία.
0: Εκεί βρισκόμαστε. Ξαναπήγαμε στο σημείο 0. Δυστυχώς είπε για αλήτες, τρελούς, ηλίθιους ο Τραμπ τη νύχτα.
1: Είπε ότι η κατάπαυση του πυρός είναι σε μηχανική υποστήριξη αναπνοής. Όπως όταν έρχεται ο γιατρός και σας λέει, κύριε αγαπημένος, έχει ακριβώς 1% πιθανότητα να σας πω πόσο κοινικό.
0: Να σου πω.
1: Έτσι. Εμένα μου φαίνεται κοινική αυτή η δήλωση. Είναι. Πόσο πιο κοινικός.
0: Έτσι. Δεν θα κάνει τίποτα ο Τραμπ γιατί έπρεπε να πάει στην Κίνα. Άρα έχουμε την πολύ αναμενόμενη επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου.
1: Μπα και βγει τίποτα από εκεί πάντως. Δεν ξέρω. Θα μιλήσουμε και αργότερα με τον κύριο Δεσποτόπουλο. Μπας και βγει κάποιο αποτέλεσμα. Έχουμε κανένα καλό νέο από εκεί.
0: Αυτή τη στιγμή χωρίζει τον Τραμπ και τους Ιρανούς Ιρανός με τη γη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει σημείο σύγκληση, ειδικά στα πυρηνικά.
1: Ναι, μα το Ιράν είπε ότι θα γίνει εμπλουτισμός ουρανίου στο 90% σε περίπτωση νέας επίθεσης.
0: Που επιτεθούν οι Αμερικανοί, ναι.
1: Δηλαδή αυτό είναι σοκαριστικό.
0: Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το πετρέλαιο να έχει ανέβει τώρα στα 108 δολάρια το βαρέλι. Δυστυχώς.
1: Το πετρέλαιο, λέει, των αεροσκαφών είναι στα 200 δολάρια.
0: Τι κύριο είναι. Κοίταξε, εδώ η κατάσταση είναι η εξής. Θυμίζω, γιατί και αυτά είναι και σήμερα παγκοσμίως τα πρώτα θέματα, αυτά που σου λέω χθες. Πρώτον, η Morgan Stanley που λέει ότι αν πάμε έτσι και έχουμε κλειστά τα στενά του Ορμούς και τον Ιούνιο, θα δούμε πετρέλαιο.

0: με δεδομένη αυτή την κατάσταση δεν προκύπτει κανένα φως για την κυροζήνη, άρα αν δεν ανοίξουν τα στενά του Ορμούς
1: κυροζήνη γιοκ,
0: παγκόσμιο πρόβλημα με τα αεροπλάνα.
1: Ακριβώς.
0: Από τέλος Ιουνίου. Είναι η τουριστική περίοδος μπροστά μας. Τι θα γίνει, Λουκία, με το κόστος των εισιτήριων?
1: Τίποτα, δεν θα
0: με
1: βγάζει πτήσεις. Κανένας θα δεν θα κινηθούν αεροπορικός.
0: Με
1: εγώ
0: βιωσιμότητα...
1: αυτό πιστεύω. Ποιος θα πάει τώρα να βγάλει εισιτήριο
0: περίμενε.
1: Για το καλοκαίρι?
0: Με βιωσιμότητα αεροπορικών εταιριών. Και επίσης υπάρχουν καταγγελίες ότι έρχονται σε κλεισμένα εισιτήρια.
1: Ναι, και δίνουν παραπάνω. Ποιος μας το έλεγε? Χθες δεν μας το λέγανε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, δεν θυμάμαι. Ο κύριος Χατζηθεοδοσίου νομίζω μας το έλεγε. Μπράβο. Ότι ακόμα και οι ελληνικές εταιρείες και η ελληνική εταιρεία ότι ζήτησε παραπάνω σε κλεισμένο εισιτήριο.
0: Βεβαίως. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, λοιπόν, πρέπει να σου πω ότι έχει κοιμάνει συναγερμό στα οικονομικά επιτελεία όλων των χωρών του κόσμου, γιατί ετοιμάζουν, και ας μην το λένε Plan B και Plan C, αν αυτό συνεχιστεί.
1: Το οποίο ποιο είναι όμως?
0: Εάν αυτό συνεχιστεί, εάν το πετρέλαιο φτάσει 150, δεν υπάρχει προϋπολογισμό, είναι όλα από την αρχή.
1: Ναι.
0: Άρα θα πρέπει να δουν ξανά τα μεγέθη, τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, τα μαξιλάρια, τι περισσεύει, διότι θα απαιτηθούν νέα μέτρα. Και τα μέτρα ενίσχυσης με το πετρέλαιο στα $150 δεν φτάνουν τα 200 εκατομμύρια που υπάρχουν διαθέσιμα αυτή τη στιγμή.
1: Ακριβώς. Και δεν φτάνουν τα fuel pass.
0: Φαντάζομαι θα δεήσει η Ευρώπη
1: τώρα.
0: Να ενεργοποιήσει την ρήτρα διαφυγής,
1: ναι,
0: η οποία προβλέπει ότι μπορείς να ξοδέψεις χωρίς να μετράεις τα πάνες, γιατί διαφορετικά δεν γίνεται, δεν βγαίνει λογαριασμός. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα του πολέμου. Και σήμερα είχαμε και ανακοινώσεις από την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, του κ. Σκηνά, η Μαργαρίτη Σκηνά και τον κύριο Πιτσιλή, για το τι κάνει η ΑΔΕΟΣ διάδοχος του ΠΚΠ και πώς θα μοιράσει περίπου 2 δις φέτος το 26 στους αγρότες. Υπάρχουν πολλά παράπονα ότι δεν έχει ανοίξει ακόμη πλατφόρμα για τα λοιπάσματα.
1: Βέβαια.
0: Και λοιπόν,
1: υπάρχουν και φαίνεται ότι επιβεβαιώνονται και κάποιες κασάνδρες που λέγανε ότι η ΑΔΕ είναι δύσκολο να το κάνει το έργο.
0: Είναι πολύ δύσκολο. Ναι. Είναι πολύ δύσκολο. Τώρα. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Εκεί προφανώς κυριαρχεί ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Ακριβώς.
0: Ο οποίος
1: με τη χθεσινή του ομιλία.
0: Παρουσία 10 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στην
1: μόνο
0: Ρεματιά.
1: 10. Νομίζω ήταν παραπάνω.
0: 10
1: ήταν. Γιατί κάτι μου λέγανε για το όλον του ΣΥΡΙΖΑ χθες. Εκτός πλην Φάμελου.
0: Ήταν 10.
1: Πώς είναι όλοι και όλοι, κάτσε. Όλοι και όλοι είναι.
0: Πάντως ήταν 10. Ρώτησε τον κύριο Ζαχαριάδη που ήταν εκεί.
1: Ο κύριος Ζαχαριάδη λέει μόνο 10.
0: Πρόσεξε. Εδώ. Ο κύριος Τσίπρας στο καινούριο στοιχείο καταρχήν η πρώτη πολιτική ομιλία.
1: Ναι.
0: Ήταν σε ένα πυκνό ακροατήριο.
1: Ήταν και... τύπου TEDx να πούμε. Ήταν όρθιος με μικρόφωνο και τέτοια.
0: Είχε δώσει το στίγμα στον Νίκο Χατζηνικολάου, πρώτο του πιστώσουμε τον Νίκο αυτό. Ο
1: φυσικά.
0: Κύριος Τσίπρας είπε ότι ο καλύτερος μήνας είναι ο θεριστής.
1: Έτσι.
0: Ο Ιούνιος δηλαδή.
1: Ήρθε
0: για το κόμμα.
1: Να θερήσει τώρα.
0: Αλλά η πολιτική δήλωση ότι δεν έρχομαι να κάνω αντιπολίτευση, αλλά να κερδίσω το Μητσοτάκι.
1: Έτσι. Άρα, μα ναι, το αντίπαλο δέος του Μητσοτάκη.
0: Να κερδίσω το
1: ωραία,
0: Μητσοτάκη.
1: Ωραία, γι' αυτό πλακώνεται τώρα Ανδρουλάκης Τσίπρας. Είναι το νέο, η νέα πίστα.
0: Ζαχαριάδης, που τον είχα το πρωί στο Open, λέει χθες, ο Τσίπρας επιστρέφει λόγω ανικανότητας και ανεπάρκειας του Ανδρουλάκη να συσπυρώσει την αντιπολίτευση.
1: ΣΥΡΙΖΑ με ΠΑΣΟΚ. Ποιος θα είναι δεύτερος?
0: Νομίζει ότι
1: Τσίπρας ΠΑΣΟΚ.
0: Αν κάποιος νομίζει ότι τσιμπολογώντας πρόσωπα από το άλλο κόμμα, εννοεί το ΠΑΣΟΚ, δημιουργεί πλειοψηφικό ρεύμα, κάνει λάθος. Και απαντάει το ΠΑΣΟΚ ως εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ που τελεί υποδιάλυση με τις ευλογίες Τσίπρα, έκανε σαφές ότι αντιπολιτεύονται την αντιπολίτευση δίνοντας σωσίβιο στον καταραίοντα Μητσοτάκη. Πώς το βλέπεις αυτό?
1: Εγώ βλέπω τώρα να αρχίζουν τα όργανα ανάμεσα σε Τσίπρα μάλλον και ΠΑΣΟΚ. Αυτό που λέγαμε χθες.
0: Λοιπόν,
1: ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ο νέος Τσίπρας που λέει Νέα Δημοκρατία.
0: Κοίταξε, ρώτησα σήμερα τον κύριο Ζαχαριάδη. Λέω, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Τα λέτε αυτά. Εσείς είστε εκπρόσωπος του Τσίπρα
1: ή
0: του ΣΥΡΙΖΑ? Μου λέει, σας παρακαλώ, και του Κουνδούρου έβγαινε. Είμαι εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μέχρι πότε? Αυτό δεν μας είπε.
0: Λέω, να πάτε, θα πάτε με τον Τσίπρα. Λέει συντεταγμένα. Και ένα μεγάλο πλειοψηφικό ρεύμα το οποίο.
1: Α,
0: άφησε...
1: είπε συντεταγμένα.
0: Ναι, ναι, ναι. Και λέω με αρχηγό τον Τσίπρα, λέει αυτό το οποίο. Αυτό που έδωσε την απάντηση είναι με αρχηγό τον Τσίπρα. Καταβάλει, λέει ο κύριος Φάμελος, φιλότιμες προσπάθειες. Λέω, συγγνώμη. Ο αρχηγός σας καταβάλει φιλότιμες προσπάθειες. Αλλά θα πάτε με τον Τσίπρα που είναι ο άλλος ο.
1: Κοίταξε,
0: το μάζεψε. Πρέπει να είναι ο κύριος Ζαχαριάδης πολύ έντυπος συνομιλητής. Σαφώς,
1: ναι, μα δεν μπορώ, δεν πήγαινε στον κύριο Ζαχαριάδη. Πήγαινε στο όλον του ΣΥΡΙΖΑ. Τι γίνεται, τι λένε. Δηλαδή αυτό που δεν παραδέχονται. Χθες είχα τον κύριο Κόκαλη στο πάνελ. Του λέω, τι γίνεται, θα πάτε? Για πού ήσασταν στην ομιλία? Όχι, λέει, δεν ήμουν, γιατί ήμουν σε ένα άλλο κανάλι. Αλλιώς, του λέω, θα ήσασταν. Δηλαδή παίζουμε την Κολοκυθιά τώρα.
0: Η μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κινείται συντεταγμένα προς το να πάει στον Αλέξη Τσίπρα. Ρώτησα, συγγνώμη,

0: Ο Τσίπρας δεν είναι που σας είπε παραιτηθείτε και ελάτε, λέει σας παρακαλώ τι είναι αυτά που λέτε.
1: Ναι.
0: Ωραία. Άρα εδώ, εάν ο κύριος Τσίπρας θα τους δεχθεί, θα πάνε εν συνόλο. Άρα ναι, το ερώτημα είναι γιατί έφυγε ο κύριος Τσίπρας από τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και γιατί δεν καθόταν εκεί να αλλάξει το κόμμα, να το πει άλλο όνομα, να τελειώνουμε.
0: Ναι.
1: Γιατί γίνανε όλα αυτά. Έπρεπε να κάνει τη book tour. Τη Νιθάκη και αυτά.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Επίσης ρώτησα τον κύριο Ζαχαριάδη για αν συμφωνούν όλοι στον ΣΥΡΙΖΑ με αυτό. Ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπάς.
1: Ο κύριος Πολάκης θα μείνει να κρατήσει τη σημαία, νομίζω. Ναι. Θα κρατήσει το ΣΥΡΙΖΑ,
0: ναι,
1: ο κύριος Πολάκης.
0: Και πώς θα το ξαναϊδρύσει. Θα
1: κρατήσει τα μπόσικα, ξέρω εγώ. Ναι, είναι και κριτικός έτσι.
0: Έχει ενδιαφέρον. Εγώ επιμένω.
1: Σιγά μην πάει ο κύριος Πολάκης στον Τσίπρα.
0: Ο Τσίπρας θέλει εν συνόλο τον ΣΥΡΙΖΑ, του θέλει όλους.
1: Δεν νομίζω.
0: Και αν δεν τους θέλει, πώς θα πάνε. Παρετούμενοι, μισή-μισή, ένας-ένας.
1: Ένας-ένας. Το χώρο του Ζαλόγκου.
0: Δεν θέλει ο κύριος Ζαχαριάδης να πάνε ένας-ένας. Λοιπόν,
1: ο κύριος Ζαχαριάδης τους θέλει συντεταγμένους.
0: Ο κύριος Ζαχαριάδης λέει θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ ολόκληρο.
1: Συντεταγμένο. Ο κύριος Πολέξ τον ρώτησε, τον κύριο Πολάκη.
0: Λοιπόν, προλαβαίνω, Λάσκαρη, να πω κάτι ακόμα. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα στα ελληνοτουρκικά. Διότι οι Τούρκοι το εννοούν να φέρουν.
1: Γιατί το λες αυτό καθόλου.
0: Να φέρουν νόμο στην Εθνοσυνέλευση με τον οποίο στην πραγματικότητα χωρίζουν το Αιγαίο στη μέση, δηλαδή. Λένε ότι αυτές είναι οι περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας μας, άρα βαφτίζουν περιοχές τουρκικής δικαιοδοσίας τις αμφισβητούμενες περιοχές
1: πολύ
0: του Αιγαίου.
1: Πολύ καιρό μην ανησυχεί,
0: Περίμενε, δεν μας αφήνουν να ασκήσουμε κυριαρχικά δικαιώματα, λένε, αν ψηφιστεί ο νόμος πάνω από τα 6 μίλια, θα ρωτάτε για ό,τι κάνετε, και το τερμάτισαν φιλοκυβερνητικά κανάλια, λένε. Για πόλεμο Τουρκία-Ελλάδα Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, βύθιση πλοίων.
1: Έχουμε εκλογές, δεν μπορούμε τότε.
0: Βύθιση πλοίων. Η Κρήτη κατά τα 3/4 είναι δική μας και 1/4 δική σας.
1: Θα τους πεις ότι έχουμε εκλογές και δεν μπορούμε
0: και
1: τότε.
0: Και θα μοιραστούμε και το Αιγαίο. Εμείς παίρνουμε Ανατολικό Αιγαίο από πάνω.
1: Δεν μπορούμε
0: δηλαδή,
1: τότε, έχουμε εκλογές.
0: Λίμνο, Μυτιλίνη, Χίο, οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι.
1: Ωραία,
0: και εμείς είμαστε από τις Κυκλάδες τις δυτικές και πέρα. Την Εύβοια μας την αφήνουν.
1: Εντάξει, εμείς κάνουμε εκλογές τότε,
0: ναι,
1: δεν μπορούμε.
0: Μην γέλα. Κοίταξε, θα ρωτήσω τον κύριο Σποτόπουλο, είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Πάρα πολύ σοβαρό. Και ο Υπουργός Παιδείας νωρίτερα μίλησε για τη θάλασσα των νήσων, όχι θάλασσα του Αιγαίου. Πάμε. Τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε τον κύριο Σποτόπουλο.
2: Real FM.
3: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
2: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 92.
1: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Υφαντή πάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάθης πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλάδιο που κυκλοφορεί. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Super Mario Galaxy!
3: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
4: Ήρθατε!
5: Λοιπόν, ποιος σωλήνας χάλασε?
3: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
6: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.
7: Συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας, συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
9: Μήπως λεφτά?
8: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Πάμε!
12: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
13: Μπορεί να τρέξει.
14: Παίζει να βγει και πρώτος.
15: Μπράβο πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
14: Ενισχυτικό και φυσικό.
15: Osteomove!
16: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα Public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
18: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
19: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
20: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Ακούγοντας ένα καταπληκτικό τραγούδι, Λουκία, τι θυμάσαι αυτή την εικόνα?
22: Show must go on.
21: Τι σου δείχνω? Αυτός είναι ο πρώην Πρίτανης του Εικονικού Πανεπιστημίου. Γελάς, δεν είναι αστείο.
4: Όχι, δεν γελάω, το θυμάμαι.
21: Του είχαν κρεμάσει την πινακίδα.
4: Του είχαν κρεμάσει την πινακίδα.
21: Που έγραφε αλληλεγγύη στους καταληψίες. Γιατί το θυμήθηκα.
4: Γιατί έχει να κάνει τα σημερινά γεγονότα.
21: Ναι, όχι, περίμενα, δεις τη συνέχεια, έχει εξέλιξη σήμερα. Λοιπόν, σήμερα τι λέγαμε. Έχουν προσαχθεί 39, αφέθησαν όλοι ελεύθεροι. Άγριο ξύλο, ένας έχει κατάγματα. Τους τυπούσαν με ρόπαλα στο κεφάλι. Οι αντιεξουσιαστές, τους αριστεριστές, 7 τραυματίες. Και αγόρια και κορίτσια. Θυμάσαι λοιπόν το 2020 τον Οκτώβριο, ομάδα κουλοφόρων είχε εισβάλει στο γραφείο του τότε Πρίτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου στην ΑΣΟΕ, στην Ιπατησίων. Ναι. Ωραία, είχε σπάσει το γραφείο του και τον είχε ξεφτυλίσει. Βάζοντας στο λαιμό του μια πινακίδα αλληλεγγύης στους καταληψίες και φωτογραφίζοντάς τον. Σήμερα έγινε η δίκη. Αποτέλεσμα. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε. Για πες μου.
4: Για λέγε.
21: Τρεις κατηγορούμενοι.
4: Α, αθώοι.
21: Αθώοι,
4: ναι, ναι, ναι. Αθώοι.
21: Ναι. Είχα παραπευθεί για πλημελήματα. Τρεις τώρα μιλάμε για μια ιστορία.
4: Μετά τα βλέπουν αυτά, σου λέει γιατί να μην το κάνουμε ξανά.
21: Είναι μια ιστορία ντροπής. Όταν φωτογραφίζεις ένα πρίτανη με μια πινακίδα στο λαιμό, κρατώντας τον δέσμιο που γράφει ελεγγύη στους καταληψίες.
4: Είναι το σκεπτικό της απόφασης. Είμαι πολύ περίεργη.
21: Η πρόεδρος είπε δεν μπόρεσε να σχηματίσω πλήρη δικανική πεποίθηση για να για να υποστηρίξω την καταδικαστική κρίση. Η εισαγγελέας είχε επίσης ζητήσει την αθώωση των κατηγορουμένων, λέγοντας ότι και για τους τρεις και προανακριτικά και στην ανάκριση, άκου το αυτό, δεν προέκυψε στοιχείο ότι ήταν αυτοί.
4: Συνέλαβαν άλλους στο χώρο. Δηλαδή.
21: Δεν τους αναγνώρισαν ούτε ο αντιπρίτανης, ούτε ο φύλακας της σχολής. Δεν ξέρουμε λέει αν ήταν αυτοί.
4: Αυτό μπορεί να στέκει. Δηλαδή, άμα δεν ήταν αυτοί και δεν τους αναγνώρισε κανείς, ως ελαφρυντικό μπορεί να στέκει.
21: Υπάρχουν στοιχεία από άρση τηλεφωνικών επικοινωνιών που τους τοποθετούν στο χώρο της σχολής και στα εξάρχεια.
4: Αλλά δεν είναι σίγουρο αν ήταν αυτοί.
21: Δεν προέκυψε στοιχείο ότι ήταν αυτοί και απειλάγησαν. Οι τρεις λέει δεν ήμασταν εμείς. Και εγώ ρωτώ, μετά από 6 χρόνια. Έκαναν μια δίκη.
4: Είδες πόσο καιρό κράτησε η δίκη. Να γίνει, όχι κράτησε. Πόσο καιρό έφτασε να γίνει μετά από 6 χρόνια.
21: Οι οποίοι δεν είναι βέβαιοι ότι ήταν αυτοί.
4: Δεν μπορούσαν να έχουν πιάσει τους βέβαιους 6 χρόνια.
21: Πολλές φορές ξέρεις, οι άνθρωποι του Πανεπιστημίου, φοβούμενοι αντίπεινα, φοβούνται να μιλήσουν. Δεν ανοίγουν το στόμα. Δηλαδή δεν ξέρουν τον Λουκέ και ο Νίκος.
4: Γι' αυτό το λόγο θα συνεχίσουν να συμβαίνουν όλα αυτά στα ελληνικά πανεπιστήμια.
21: Άρα, αν ταυτίσουμε, επειδή με ρώτησες πριν, είχε χτιστεί ο τείχος.
4: Θυμάσαι που είχε χτιστεί ο τείχος, θα πειθείτε.
21: Λοιπόν, να, ο κύριος Δεσποτόπουλος, διεθνολόγος και άνθρωπος.
4: Καλησπέρα σας, κύριε Δεσποτόπουλε.
21: Θέλουμε ένα σχόλιο εκτός προγράμματος, κύριε Δεσποτόπουλε. Καλησπέρα σας, Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, διεθνολόγος. Για το γεγονός είστε άνθρωπος της παιδείας συνολικά. Και θέλω να ρωτήσω πώς σας φαίνεται το γεγονός ότι σήμερα είχα μία εισβολή στο Αριστοτέλειο, ότι μπήκαν μέσα αντιεξουσιαστές με κράνη και με ρόπαλα και με πυρζούς, έσπασαν στο ξύλο 7 φοιτητές αριστεριστές, δεν έχει σημασία, άνδρες και γυναίκες, έστειλαν στο νοσοκομείο τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, 39 προσαγωγές όλοι ελεύθεροι, και την ίδια ώρα έφθαινε ρώτησε τιμιγορίες για την εισβολή αντιεξουσιαστών στο γραφείο του πρώην Πρίτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου, το 20 του κ. Μποραντώνη. Του κρέμασαν τότε πινακίδα και τον ξεφτύλισαν. Θυμάστε, μια φωτογραφία που μας έχει μείνει στη μνήμη ως εικόνα ντροπή στα ελληνικά πανεπιστήμια. Και σήμερα είπε το δικαστήριο, δεν ξέρουμε αν είναι αυτοί και τους αθώωσαν.
11: Εγώ θα υιοθετήσω τη λέξη ντροπή. Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω για τους συγκεκριμένους τρεις ανθρώπους, διότι πράγματι μπορεί να
21: αθώοι, ναι, ναι. Ή μπορεί οι αυτόπτες να φοβήθηκαν και να είπαν δεν ξέρω αν ήταν, γιατί θα μου σκάψει το αυτοκίνητο.
11: Αυτό που ξέρω είναι ότι, και μπορώ να σας το πω με τα λόγου γνώσεως και συνομιλώντας με δεκάδες ακαδημαϊκούς,
21: ναι, ναι.
11: Συμμετέχουμε σε προγράμματα, συνεργαζόμαστε.
21: Μα γι' αυτό σα ρωτάω, δεν ξέρω τι ασχολείστε.
11: Οι οποίοι πολλές φορές λένε ότι ζούμε σε καθεστώς τρόμου. Και δεν είναι εύκολο, σας λέω και πάλι δεν αναφέραμε συγκεκριμένη υπόθεση, δεν μπορώ να μιλήσω για τα συγκεκριμένα άτομα. Αλλά είναι δεδομένο ότι ένας άνθρωπος με δυσκολία θα πάει να μαρτυρήσει στη δικαιοσύνη, ότι τον είδα και είναι αυτός.
21: Είναι έτσι.
11: Γιατί πολλές φορές
21: ούτε αντίπεινα, ούτε αστυνομικοί δεν πάνε.
11: Οι ίδιοι οι ακαδημαϊκοί, όταν βλέπουμε ότι μέσα στο πανεπιστήμιο μπαινοβγαίνουν διάφορα στοιχεία από οποιαδήποτε πλευρά, είτε τη λέμε ακροδεξιά, είτε τη λέμε ακροαριστερά, είτε τι λέμε δεν ξέρω πώς, με ρόπαλα και κράνη.
4: Άρα και πώς θα λήξει αυτό, κύριε Δεσποτόπουλε, δηλαδή το συζητάμε τόσα χρόνια και σήμερα είχαμε και άλλα επεισόδια πάλι στο Αριστοτέλειο. Τόσα χρόνια το συζητάμε.
21: Δεν θα λήξει, Λουκία.
4: Πώς θα λήξει. Δηλαδή είναι η λύση όλα αυτά που λένε να βάλουν τα τουρνικέ, να βάλουν την ψηφιακή κάρτα στους φοιτητές, έτσι ώστε να μπορεί να γίνεται ένας έλεγχος στο ποιοι είναι μέσα στο κτίριο. Γιατί όλοι το έχουμε ζήσει, όλοι έχουμε περάσει από πανεπιστήμια και ήταν ξέφραγο αμπέλι, να το πω έτσι.
11: Θα σας δώσω δύο προσεγγίσεις. Η μία προσέγγιση είναι ότι εγώ συνεργάζομαι με το Université Sorbonne Paris Nord, με το παράρτη μας.
4: Μάλιστα.
11: Υπό αδειοδότηση το διευκρινίζω. Όταν πάω στο Παρίσι για να μπω στο κάμπους, ναι, δεν υπάρχει περίπτωση να περάσω. Φέστε αν δεν δείξω το ακαδημαϊκή ταυτότητα.
21: Αλλή, και δεν περνάς από τον Νικέ. Πείτε τα, κύριε Δεσποτόπουλε.
11: Νούμερο 2 όμως, ναι, είναι αυτονόητο. Και αυτό το αντιμετώπισα επειδή σπούδασα στο Λονδίνο. Mm-hmm. Και στο Λονδίνο, στο Πανεπιστήμιο, όταν πήγαινα πάντα με την κάρτα, δεν μπορείς να μπεις αλλιώς.
4: Ακριβώς.
11: Το δεύτερο είναι όμως ότι αν μπει κάποιος ή αν μια ομάδα μπει παρανόμως, το πρώτο που θα κάνουν οι Βρετανικές αρχές είναι να ειδοποιήσουν τις αρχές. Και εδώ, συγγνώμη, έχουν ευθύνη και οι Βρετανικές αρχές μας. Mm.
21: Θα σας πω δύο πράγματα. Το ένα, επειδή λέτε για Βρετανικές αρχές. 40 χρόνια στη δημοσιογραφία, μετά από τέτοια επεισόδια, παίρνω τον κάθε Βρετανή, στο Μετσόβιο, στο Καποδιστριακό, στο Αριστοτέλειο, να μας μιλήσει. Οι 9 στους 10, εξαίρεση πρέπει να πω, ήταν ο σημερινός υφυπουργός, ο κ. Παπαϊωάννου. Πάντα μιλούσε. Στο Αριστοτέλειο, εξαιρετικός. Έλεγαν, φοβάμαι, δεν μιλάω. Μου λέγαν κάποιοι δίπλα μου, στα μέσα ενημέρωση που ήμουν, αν φοβούνται παλαιότεροι δημοσιογράφοι, να πάνε σπίτι τους. Διότι όποιος, κύριε Δεσποτόπουλε, φοβάται να διευθύνει ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα και δεν μιλάει, κρύβεται, μην του κάψουν το αυτοκίνητο ή μην του χτυπήσουν την οικογένεια, πάει σπίτι του. Αν φοβάται, θεμητό να φοβάται, αλλάζει, λέει, δεν θέλω να είμαι Πρίτανης, θέλω να είμαι κάτι άλλο. Όταν είσαι Πρίτανης, πρέπει να σπάσεις αυγά. Γιατί αν φοβάσαι και κρύβεσαι, θα στο ξανακάνουν. Το δεύτερο, βρέθηκα κάποτε σε ένα τραπέζι με έναν ανώτατο δικαστικό και του είπα, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις τις δίκες πάνε και ο αστυνομικός δεν αναγνωρίζει, ο υπάλληλος δεν αναγνωρίζει. Και λέει η γυναίκα του ανώτατου, άκτο και εσύ αυτολικία, του ανώτατου δικαστικού, Γιώργο, ας πούμε ένα υποθετικό όνομα, μην απαντήσεις τον Νίκο, θα το δούμε γραμμένο αυτό, γιατί και εσύ έχεις οικογένεια. Καταλάβατε.
4: Φυσικά.
21: Ποτέ κανείς δεν αναγνωρίζει. Όλοι ξεχνάνε όταν έρθει η ώρα. Δεν ξέρω αν ήταν ο Νίκος. Το ξέχασα. Μοιάζει, δεν ξέρω. Φυσικά υπάρχει φόβος. Αν σου κάψει το αυτοκίνητο, αυτό σου χτυπήσει το παιδί, λες δεν ξέρω, δεν είδα. Άστο.
11: Και θα μου επιτρέψετε να βάλω και άλλη μια διάσταση. Πολλές φορές βλέπουμε μια κακώς νοούμενη διαπλοκή του ακαδημαϊκού προσωπικού με τις φοιτητικές παρατάξεις.
21: Τώρα χτυπήσατε Διάνα. Να τα έχω καλά με αυτόν για να η ομάδα του να ψηφίσει να βγω Κοσμήτωρας. Φυσικά. Φυσικά. Λίμωνο.
11: Σε αυτή την εκπομπή τα λέμε πάντα ανοιχτά.
21: Όλα.
11: Βέβαια.
21: Το έχω ζήσει στο Πανεπιστήμιο, στην νομική, βεβαίως.
11: Είναι και αυτό μία παράμετρος.
21: Βεβαίως.
11: Τα ελληνικά πανεπιστήμια κάνουν σπουδαία δουλειά.
21: Επειδή ρωτάει η Λουκία, τη τα είπατε όλα νομίζω.
4: Ναι, απλά το θέμα είναι, έχετε απόλυτο επίπεδο, δίκιο, κύριε Δεσποτόπουλε, γιατί όντως έχουν εξαιρετικό επίπεδο και είναι πραγματικά κρίμα μετά από τόσα χρόνια να βλέπουμε τις ίδιες εικόνες.
21: Μέτρα,
4: τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου.
21: Μέτρα τα άλλα, τόσα
11: δηλαδή, να σας πω τώρα για να σας κάνω και τη γέφυρα με τον πόλεμο. Διάβασα δεκάδες προσεγγίσεις και έτσι από ακαδημαϊκούς οικονομολόγους σχετικά με τις επιπτώσεις στον πόλεμο. Πιο κοντά, τουλάχιστον από αυτές που διάβασα εγώ, βρέθηκε ο δικός μας ο Έλληνας, ο κύριος Πετράκης, στο ΕΚΠΑ.
4: Δηλαδή, για πείτε μας, γιατί είπε, ας ξεκινήσουμε κιόλας με τον πόλεμο, το τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Ναι, χθες τον είχαμε τον κύριο Πετράκη.
11: Συνεργαζόμαστε, είναι εξαιρετικός. Κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι, το νούμερο ένα πρόβλημα είναι ο πληθωρισμός αυτή τη στιγμή.
21: Τεράστιο.
11: Εδώ με δει ότι αγγίζει το 5% πια, δεν είναι αστείο.
21: Εδώ ξεπέρασε,
4: και μπορεί να το ξεπέρασε, 5,4 σε εμάς.
11: Σωστά, και προσέχτε ποιο είναι το πρόβλημα, ότι τώρα ζούμε υπό το φόβο ότι θα ξεμείνουμε από κάψιμα κίνησης. Mm. Ότι δηλαδή το εμπόρευμα μπορεί να μην φτάσει ή καθυστερεί, είναι πιο ακριβό.
21: Τώρα βλέπω και στην Αμερική ανακοινώθηκε 3,8 πληθωρισμός τον Απρίλιο, υψηλό 2,5 ετών.
11: Βεβαίως. Σκεφτείτε λοιπόν σε 2-3 εβδομάδες από τώρα να πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη δεύτερη φάση που δεν είναι πια ο φόβος, αλλά είναι η ίδια η έλλειψη κυροζήνης για να μεταφέρονται όχι μόνο επιβάτες αλλά και προϊόντα. Και όταν λέμε για την κίνηση, μετακίνηση, μπορεί να μας ακούγεται κάτι φοβερό, ότι τι μας πειράζει αν δεν έρθει κάποιο αγαθό από το εξωτερικό. Σκεφτείτε όμως ότι βενζίνη χρησιμοποιούν με άλλη μορφή όμως και τα πλοία που πηγαίνουν τα προϊόντα στις άγονες γραμμές.
4: Φυσικά. Θα μείνει πάρα πολύ κόσμος που έχει ανάγκη χωρίς τα απαραίτητα, αν συνεχιστεί αυτό.
11: Άρα οι επιπτώσεις είναι κάτι που μας τρομάζει πια, δεν μας προβληματίζει πια, μας τρομάζει και νομίζω ότι οι αντοχές πια έχουν αρχίσει και εξαντλούνται.
21: Και υπάρχει τώρα μια δυσάρεστη εξέλιξη, γιατί όπως είναι γνωστό, όλα ξεκινούν από το γεγονός ότι είχε κλείσει το Ιράν τα στενά του Ορμούς. Πριν από λίγο το Ιράν ανακοίνωσε ότι επεκτείνει τη ζώνη που είναι κλειστά τα στενά του Ορμούς από 20 με 30 μίλια σε 300.
4: Ακόμα περισσότερο δηλαδή.
21: Δηλαδή δεκαπλασιάζει τη ζώνη, άρα κλείνει όλο το πέρασμα για να αποτρέψει, γιατί είπε ο Τραμπ χθες ότι μπορεί να θέσω ξανά σε ισχύ την επιχείρηση ελευθερία. Και όταν λέει την επιχείρηση ελευθερία, δεν εννοεί με την πιο ήπια μορφή, εννοεί με την πιο δυναμική για να περνούν τα πλοία να απεγκλωβιστούν. Πριν φτάσουμε στις επιπτώσεις οικονομικές, κ. Δεσποτόπουλε, τι βλέπετε να γίνεται? Διότι έλεγε προηγουμένως η Λουκία ότι, πώς το είπε, Λουκία, είναι ότι... σε μηχανική υποστήριξη.
4: Ναι, είπε ο Τραμπ ότι είναι σε μηχανική υποστήριξη, σε μηχανική υποστήριξη αναπνοής. Όπως όταν έρχεται ο γιατρός και σας λέει, κύριε, ο αγαπημένος σας έχει ακριβώς 1% πιθανότητες να ζήσει.
21: Το αγαπημένο του Fox λέει ότι ο Τραμπ είναι έτοιμος να ξαναρχίσει τον πόλεμο. Οι Ιρανοί απάντησαν ξανά, μήπως τον ξαναρχίσουμε εμείς πρώτο τον πόλεμο.
4: Και είπαν κιόλας ότι θα γίνει εμπλουτισμός ουρανίου στο 90% σε περίπτωση νέας επίθεσης.
21: Τι βλέπετε να γίνεται, πού οδηγείται το πράγμα, γιατί φτάνουμε στους νέους πολέμους.
11: Με τα σημερινά δεδομένα φοβάμαι ότι είναι πολύ πιθανό να έχουμε επανάληψη νεκροπραξιών. Θεωρώ όμως ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει μια επιχείρηση για να ανοίξουν απλά τα στενά. Εάν φτάσουμε πάλι σε δράση, θα έχουμε κυρίως να κάνουμε με πιθανολογό ότι θα είναι επιχειρησιακά πιο εύκολο να έχουμε χτυπήματα αεροπορικά, χτυπήματα μετρών, με πυράβλους. Και στην πορεία να ακολουθήσει το άνοιγμα των στενών. Ξέρετε, το άνοιγμα είναι πάρα πολύ δύσκολο επιχειρησιακά, διότι θα σημαίνει μεγάλες απώλειες.
21: Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Είναι ένα εφικτό.
11: Πρακτικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλάβουμε, να εξηγήσουμε. Εσείς τα γνωρίζετε βέβαια στους ακροατές.
21: Ναι, βεβαίως.
11: Μιλάμε για ένα πέρασμα που στα στενά του σημεία είναι κάπου 40-45 χιλιόμετρα.
21: Τώρα το κλείσα και αυτό τελείωσε. Είπα 300 χιλιόμετρα, μίλια το κλείσαν όλο.
11: Ναι, αλλά σας λέω το στενό πέρασμα. Το στενότερο σημείο του είναι εκεί, το οποίο έχει γεμίσει σκενάρχες.
21: Και στην κάτω πλευρά έχει ένα κύκλο που είναι αρκοθετημένος. Δεν υπάρχει.
11: Ακριβώς, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο επιχειρησιακά αυτό να το αντιμετωπίσεις. Άρα νομίζω ότι αν έχουμε μια εκ νέου πίεση επιχειρησιακού τύπου, πολεμική δηλαδή, από τις ΗΠΑ, θα γίνει προφανώς σε συνεργασία με το Ισραήλ και θα γίνει πιθανολογό αεροπορικά.
21: Άρα εσείς βλέπετε, αν επαναρχίσουν στρατιωτικές επιχειρήσεις, να είναι όχι αυτής της μορφής που ήταν, δηλαδή να χτυπούν η μία και η άλλη τις χώρες μεταξύ τους.
11: Θα μπορούσε πιθανά το Ιράν να ανταπατήσει χτυπώντας άλλες χώρες.
21: Αυτό θα είναι χειρότερο.
11: Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στοχεύσουν προφανώς στο Ιράν. Και εδώ δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος, γιατί κάθε φορά που έχουμε αυτόν τον κύκλο αίματος, δυστυχώς χάνονται άνθρωποι προφανώς, αλλά χτυπούνται και ενεργειακές υποδομές.
21: Το χειρότερο.
11: Ήδη έχει χτυπηθεί το Μπαχρέιν, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Άρα δεν είναι μόνο δηλαδή ότι έχουμε αυτή την αγωνία του πότε θα ανοίξουν τα στενά για να ομαλοποιηθεί η κατάσταση της ροής πετρελαίου. Κάθε φορά που έχουμε έναν τέτοιο κύκλο πια εκεί, έχουμε ταυτόχρονα και υποδομές να αποτελούν στόχους, που σημαίνει ότι η επιστροφή στην κανονικότητα μετά, ελπίζω να γίνει σύντομα, θα αργήσει ακόμα περισσότερο.
21: Τώρα θέλω να κάνω μια ερώτηση, Λουκία, να μπούμε στα ελληνοτουρκικά.
4: Ναι, να μπούμε στα ελληνοτουρκικά, γιατί εδώ μας κυρίουν να λένε ότι θα έχουν πόλεμο.
21: Έχουμε το σχέδιο το οποίο δημοσιοποίησε η φιλοκυβερνητική Μιλιέτ να φέρει ο Ερντογάν στην Εθνοσυνέλευση νόμο για πρώτη φορά, με το οποίο να περιβάλλει με νομοθετικό μανδύα τις παράνομες διεκδικήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο. Δηλαδή, τι να μας λέει, κόβω το Αιγαίο στη μέση, μετά τα 6 μίλια θα με ρωτάς, κύριε γείτονα, αν κάνεις οτιδήποτε. Ποντίζεις καλώδιο, θες να βγάλεις ναύτεξ, θες να κάνεις άσκηση, οικονομική, ερευνητική δραστηριότητα, θα με ρωτάς. Και αν δεν με ρωτάς, η συνέχεια θα είναι στο πεδίο. Βγαίνουν λοιπόν χθες με μπαράζ αναλύσεων μπροστά σε χάρτες φιλοκυβερνητικά μέσα, κύριε Δεσποτόπουλε, και λένε ότι εάν το κάνουμε αυτό και έχουμε αντίδραση από την Ελλάδα, βλέπουμε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο να πηγαίνουμε σε πόλεμο με την Ελλάδα, με βύθιση πλοίων. Επίσης, μια και βλέπουμε τους χάρτες, τα 3/4 της Κρήτης είναι δικά μας. Και κανονικά πρέπει να είναι δικό μας και το μισό Αιγαίο. Δηλαδή, από Λίμνο και κάτω, δικά μας η ανατολική πλευρά, και να πάρουν οι Έλληνες στη δυτική πλευρά. Από Δυτικές Κυκλάδες και πέρα. Πώς το βλέπετε? Δεν το έχουμε ξανακούσει. Εγώ ομολογώ, μετά τη διακήρυξη των Αθηνών τουλάχιστον, τόσο προχωρημένο ρεπορτάζ δεν έχω ξαναδεί στην τουρκική τηλεόραση.
11: Εγώ δεν νομίζω καταρχάς ότι είμαστε κοντά στο να έχουμε μια πολεμική αναμέτρηση.
21: Ούτε εγώ, αλλά το καλλιεργούν το κλίμα,
11: Βεβαίως το καλλιεργούν, και επίσης μην ξεχνάμε ότι το δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας έχει γίνει και μέρος των σχολικών βιβλίων.
21: Και πριν από λίγο ο Υπουργός Παιδείας είπε να μην γράφουμε στα βιβλία θάλασσα Αιγαίο Πέλαγος, να γράφουμε θάλασσα των νήσων.
11: Ναι. Λοιπόν, εδώ πέρα η Τουρκία λοιπόν προχωράει σε μια αντίδραση βλέποντας ότι τα ενεργειακά σχέδια της Ελλάδας προχωρούν και αντιλαμβανόμενοι ότι έχει δημιουργηθεί ένα μπλοκ Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ και Ελλάδας, Κύπρος ενεργειακά.
21: Σωστά.
11: Θεωρεί ότι αυτό λειτουργεί εναντίον της, κακώς βέβαια, και προσπαθεί με τον δικό της τρόπο να μας υπενθυμίσει τις διεκδικήσεις της. Εδώ όμως θα βρεθούμε σε ένα πρόβλημα. Αυτό που θέλει να κάνει στην ουσία ο Τούρκος πρόεδρος ή του τουρκική κυβέρνηση, τέλος πάντων, είναι να αναθεωρήσει μια νομοθεσία του 82. Και τι θέλει να κάνει? Θέλει στην ουσία τα δικαιώματα που σου δίνει η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης να τα περάσει σε νομοσχέδιο. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Θα πηγαίνει ο Έλληνας ψαράς να ψαρεύει και θα πηγαίνει το τουρκικό τον διώχνει η τουρκική ακτοφυλακή, με συγχωρείτε. Και αυτό είναι κάτι που γίνεται και τώρα σε κάποιο βαθμό, απλά πηγαίνουν οι δικοί μας ακτοφυλακοί και υπερασπίζονται στους ψαράδες μας. Εάν όμως πάμε να ποντίσουμε κάποιο καλώδιο ανάμεσα σε δύο νησιά ή πάμε να έχουμε κάποια άλλη δράση, τότε πιθανά μια αντίδραση των Τούρκων θα πρέπει να δεχτεί και τη δική μας απάντηση, διότι δεν μπορούμε να δεχτούμε εμείς την παρανομία μέσα στο Αιγαίο. Και εκεί μπορεί να μας φέρει κοντά σε ένα θερμό επεισόδιο. Και οι Τούρκοι γενικώς αναζητούν κάθε τόσο ένα θερμό επεισόδιο, διότι θεωρούν ότι με τον τρόπο αυτό θα πιέσουν και θα πείσουν την Αθήνα να κάτσει στο τραπέζι διαπραγμάτευσης και να συζητήσει θέματα που δεν συζητά.
21: Το Χαμπέρ Γκλομπάλ έτσι έφτασε στο σενάριο του πολέμου, ότι ξεκινάει από αλλιευτικά που πάνε να ψαρέψουν, τα σταματάει η Τουρκία ακτοφυλακή, υπάρχει διένεξη και εκεί λέει θα βυθίσουμε ελληνικά το πλοία της ελληνικής ακτοφυλακής.
11: Ναι, εκεί αν βυθιστούν πλοία της ακτοφυλακής, καταλαβαίνετε ότι εμείς δεν μπορούμε να μείνουμε άπραγοι. Θέλω όμως να ελπίζω ότι θα είναι πολύ λελογισμένοι το τι θα κάνουν επί του πεδίου οι Τούρκοι. Διότι γνωρίζουν αυτή τη στιγμή ότι εμείς επιχειρησιακά είμαστε αστακός. Νομίζω ότι είμαστε στην καλύτερη, έχουμε την καλύτερη δυνατότητα αποτροπής από συστάσεις του ελληνικού κράτους, και αυτό νομίζω το αναγνωρίζουν όλοι, και είμαστε σε πιο ισχυρή διπλωματική θέση και με την Ευρώπη και με τις ΗΠΑ και με τις τοπικές μας συμμαχίες από ποτέ. Θα το ζυγίσει πολύ καλά η Τουρκία για να δημιουργήσει ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα που θα αγγίξουμε τον πόλεμο. Εγώ νομίζω ότι θα μείνει σε μικρή ένταση σε επεισόδια τύπου κυνηγάω τους ψαράδες, βγάζω ναύτεξε, όχι όμως σε τέτοιο σημείο που η κλιμάκωση θα είναι τέτοια ή η πρόκληση προς εμάς θα είναι τέτοια.
21: Μάλιστα.
11: Που θα διηγεί σε μια σοβαρή κατάσταση.
21: Μακάρι, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Δεσποτόπουλε.
11: Εγώ θέλω
4: να είναι έτσι, καλό γιατί λέμε ότι έχουμε και εκλογές, κύριε Δεσποτόπουλε, εμείς σε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Δεν μπορούμε να κάνουμε και πόλεμο.
11: Ούτως ή άλλως στο κράτος έχει συνέχεια ο στρατός 24/24.
4: Έτσι, πλάκα κάνω. Να είστε καλά, ευχαριστώ.
21: Ο Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, διεθνολόγος.
1: Real FM Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάμια

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Oh. Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
7: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
6: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
7: Εννοείται, αγάπη μου.
6: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
7: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
6: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
7: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
8: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
9: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
10: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
9: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Λοιπόν, σου έχω μία έκπληξη.
13: Oh.
12: Τι έχεις παγωθεί τόσο καιρό να λες ότι πρέπει να γίνει στα καύσιμα?
13: ΦΠΑ. Ειδικός φόρος κατανάλωσης.
12: Σε άκουσε ο Ντόναλντ.
13: Με άκουσε.
12: Ο Ντόναλντ.
13: Ο Ντόναλντ.
12: Λοιπόν, όπως γράφει σήμερα ο Αμερικανικός τύπος, προσανατολίζεται να παγώσει, να αφαιρέσει δηλαδή όλο το φόρο στη βενζίνη.
13: Είδες. Πρόσεξε, θα το κάνει όμως ο Ντόναλντ και θα το κάνουμε εμείς.
12: Πρόσεξε. Να. Πόσος είναι ο φόρος στη βενζίνη?
13: Πόσος είναι?
12: 18 cents.
13: Εμείς είναι, ο δικός μας είναι περισσότερος.
12: Είναι 1518.
13: Ο δικός μας είναι περισσότερος.
12: Εδώ η μισή τιμή, το 60% των καυσίμων είναι φόρος.
13: Εδώ βάζεις, ας πούμε, 40 ευρώ καύσιμα και ο φόρος είναι
12: 4,
13: πόσο?
12: 4 δολάρια νομίζω.
13: 45.
12: Το γαλόνι πρέπει να είναι 4 λίτρα ή κάτι τέτοιο και έχει 4,20 δολάρια και ο φόρος είναι 18 cents.
13: Έχω ακόμα ένα επιχείρημα,
12: ναι,
13: ότι το μειώνει ο Ντόναλντ.
12: Ο Ντόναλντ.
13: Ακόμα ένα επιχείρημα.
12: Θα, το κύριο,
13: θα έχω όλα τα επιχειρήματα
12: κύριο...
13: τώρα. Μαζεύω χώρε εγώ.
12: Τον κύριο Πετράκη δεν τον έψεστε.
13: Ναι.
12: Ο κύριο Πετράκη το πρωί μου είπε ότι αν πάει πάνω από τα 150 δολάρια του βάλει.
13: Ο κύριο Πετράκη θα περιμένει να πάνε. Α, είπε πάνω από 150. Πάλι καλά, δόξα τω Θεώ. Γιατί μη μα έλεγε ότι και από τα 150 δεν χρειάζονται μέτρο, κύριο Πετράκη. Γιατί χθε λίγο.
12: Όχι, 150.
13: Έχω μαλλιά, μην τα χάσω.
12: Είναι μακριά, είναι Ιούνιο.
13: Ναι.
12: Είναι Ιούνιο, εκεί κοντά, που σταματήσουν
13: κοντοζυγώνει,
12: και
13: κοντοζυγώνει.
12: Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων μουσικά και όταν επιστρέψουμε θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Χιόνι για τα της οικονομίας.
13: Λοιπόν, θα
12: και...
13: κάνω λίστα με χώρες ως το διάλειμμα. Ανυπομονώ. Που έχουν κάνει το μέτρο, έχουν πάρει το μέτρο.
12: Θυμάσαι που ο κ. Μαρκόπουλος έλεγε την προηγούμενη εβδομάδα για κάτι δείπνα με κοτολέτα και ριζότο.
13: Αυτό, στο, ναι, είπαμε και πού. Πού ήταν 5 και γίνανε 25, είμαστε 2, είμαστε 3, είμαστε 1013.
12: Επειδή το πρωί είχα τον κύριο Οικονόμου που δεν δίνει πολλές συνεντεύξεις τελευταία.
13: Ναι.
12: Εγώ του είπα.
13: Το Βασίλη Οικονόμου.
12: Όχι, το Γιάννη
13: Οικονόμου. Γιατί ο Βασίλης δίνει.
12: Το Γιάννη, το Γιάννη. Και του είπα, είστε επικεφαλής του Αντάρτικου. Εγώ δεν είμαι Αντάρτης ούτε επικεφαλής. Λέω το δυσαρεστημένον. Έχω απλώς αγωνία για την παράταξη.
13: Μάλιστα.
12: Και κάνω δημιουργικές προτάσεις. Ναι, λέει, αλλά λέω, εσείς ηγηθήκατε της επιστολής Αντάρτικου κατά σκέρτσου. Δεν υπάρχει Αντάρτικο.
13: Κανένα,
12: δεν
13: τίποτα.
12: Σκέρτσου.
13: Απλά όχι, δυσαρέσκεια.
12: Ναι. Mm. Δεν είμαι δυσαρεστημένος.
13: Δυσαρεστημένος δεν είναι.
12: Όχι.
13: Και τι την έκανε την επιστολή τότε, δεν είναι δυσαρεστημένος.
12: Ήθελε να,
13: έτσι, ήθελε να, κάνει κλίμα. Λέω, ρε παιδί. Όταν γράφει μια επιστολή τέτοια, κάποια δυσαρέσκεια την έχει.

0: 90 και 2.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
3: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4. I'm feeling fab, I'm feeling
4: free, I feel exceptional. Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
5: Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Περισσότερα στο enikos.gr. Ουκρανικό είναι το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, δήλωσε ο Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στη συνάντηση των Ευρωπαίων Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες. Έκανε λόγο για εξαιρετικά σοβαρό θέμα που επηρεάζει την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Άνοδο της τιμής του πετρελαίου Brent πάνω από τα $107 το βαρέλι πυροδοτεί η κατάρρευση των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν. Αν ο πόλεμος συνεχιστεί μέχρι τον Ιούνιο, το χρηματοπιστωτικό σύστημα θα φτάσει πολύ κοντά στα όρια του, είπε στο σταθμό μας ο καθηγητής οικονομικών και διευθυντής του ΙΟΒΕ, Νίκος Βέτας. Σε 24-ωρη απεργία προχωρούν αύριο οι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως ανακοίνωσε η ΑΔΔΗ. Κανονικά θα λειτουργήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη πέρσι τον Απρίλιο, σε κεντρικό δρόμο του Χαλανδρίου. Νέο κύμα φίξεων μεταναστών καταγράφηκε σήμερα νότια της Κρήτης. Συνολικά διεσώθησαν 90 άτομα σε δύο διαφορετικά περιστατικά ανοιχτά του Ηρακλείου. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 39 προσαχθέντες μετά από επίθεση ομάδας ατόμων σε φοιτητές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 7 τραυματίστηκαν ελαφρά.
6: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
7: New York, New York, New York.
8: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
7: Σπάψα, Γιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
8: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
7: Ψώνια στο Fifth Avenue.
8: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
7: Όχι. 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
6: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Συμβουλεύω τους παίκτες μου να έχουν αυτοπεποίθηση, δήλωσε ο Εργίνα Ταμάν εν ώψη του αυριανού 5ου αγώνα των play-off της Ευρωλίγκας με τη Βαλένθια στην Ισπανία. Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού πρόσθεσε ότι έχει εμπιστοσύνη στους τρεις διαιτητές που ορίστηκαν, τους οποίους χαρακτήρισε ως τους κορυφαίους της διοργάνωσης. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Real Weather.
5: Τοπικές βροχές αύριο σε Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Σχεδόν έθριος ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι δυτικοί έως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
5: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
6: Καλημέρα.
7: Καλώς τον.
6: Θα ήθελα ένα...
7: Έφτασε.
6: Α, και...
7: Εννοείται.
6: Με...
7: Ξέρω.
6: Χωρίς...
7: Βεβαίως.
8: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proterga Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
10: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
9: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
10: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
11: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
12: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Έτσι και φάτα επιστρέψαμε 7 λεπτά μετά τις 4. Real FM 97,8 σε ένα καλοκαιρινό απόγευμα. Εδώ ο Λουκία Γκάτσου.
14: Πολύ ζέστη, πολύ ζέστη.
13: 33 βαθμοί, 32 εδώ έξω. Έφτασε 33 κυρίως στον Αυλώνα Αττική. Ήταν υψηλότερη θερμοκρασία νωρίτερα, όχι στην Κρήτη. Σε
14: εμένα μου φαίνεται ότι είναι τώρα στο Μαρούσι, δεν ξέρω.
13: 32 έχει έξω, έχει ένα καλοκαιρινό καιρό. Δεν θα μείνει έτσι, πάμε. Θα είναι και αύριο λίγο πιο κάτω και από Πέμπτη κάπως θα πέσει. Θα έχει τοπικές βροχές για 10 μέρες, κυρίως κεντρικά και βόρεια. Για ένα δεκαήμερο θα είναι άστατος ο καιρός, ο κλασικός της άνοιξης. Δηλαδή, συννεφιάζει, βρέχει το απόγευμα λίγο. Δεν ξέρω αν θα πιάσει την Αττική, όχι την Πέμπτη, τις επόμενες μέρες, αλλά δεν έχει παράπονο, είναι μια χαρά.
14: Πάντως, εγώ, όποιος με ρωτάει για τον καιρό, να ξέρεις, λέω, μου τα λέει ο Νίκος κάθε μεσημέρι, είμαι πλήρως ενημερωμένη.
13: Ναι, αφού είμαι με δύο μετεωρολόγους όλη μέρα, τον Τάσο εδώ και τον
14: Κλέα. Και τα ξέρω απ' έξω.
13: Λοιπόν, η ατζέντα της ημέρας δυστυχώς φραγίζεται από την επίθεση αυτές τις εικόνες ντροπής στο Αριστοτέλειο. Που δυστυχώς, επειδή ρωτάει η Λουκία, θα σου απαντήσω. Λουκία μου, θα
14: πότε,
13: γεράσουμε.
14: Ναι, θα γεράσουμε και θα τις βλέπουμε.
13: Θα γεράσουμε και θα τις βλέπουμε.
14: Τα ίδια παντελάκια με τα ίδια παντελή μου.
13: Οι αντιεξουσιαστές με κράνη, με ρόπαλα, με πυρσούς, να σπάνε στο ξύλο αριστεριστές. 7 στο νοσοκομείο. Δυστυχώς, καμία σύλληψη. 39 προσαγωγές. Και κυρίως αυτό συνέπεσε με την αθώωση των κατηγορουμένων για την επίθεση στον πρώην πρίτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου, τον κύριο Μπουραντώνη. Με όλους παράγοντες της δίκης να λένε δεν αναγνωρίζουμε τους τρεις κατηγορούμενους.
14: Και πραγματικά είναι κλίμα, γιατί είναι τόσο καλή κατάσταση η ακαδημαϊκή κατάσταση. Ναι, ναι. Και είναι πραγματικά κρίμα, γιατί ακαδημαϊκά τα πανεπιστήμια μας είναι πάρα πολύ καλά.
13: Βελτιώνονται και η κατάσταση βελτιώνεται, αλλά αν δεν αλλάξουμε νοοτροπία, Λουκία μου, αν θέλει κάθε πανεπιστήμιο με μια αστυνομία για να λειτουργήσει, δεν πρόκειται ποτέ να δούμε διαφορετική εικόνα.
14: Πραγματικά.
13: Όσο υπάρχει και έχει, παραμείνει πολύ έντονα στο Αριστοτέλειο αυτό το κλίμα, δυστυχώς. Είναι εκεί που θυμήθηκες ότι έκτιζαν.
14: Ναι, ναι, που έκτιζαν τον Πρίτε.
13: Τον έκτιζαν και τον εγκρέμιζαν. Ναι, μα δεν γίνεται.
14: Επί σειρά ετών.
13: Δεν γίνεται, συγγνώμη. Τώρα, για τα ελληνικά είπαμε, για τον πόλεμο είπαμε, δεν υπάρχει φως. Αντίθετα, πράγματα τη νύχτα επιδεινώθηκαν.
14: Έχουμε δημοσκόπηση, είδες δημοσκόπηση.
13: Είμαστε, κοίταξε, κάθε μέρα έχει μια δημοσκόπηση, είναι το ίδιο. Η γενική τάση είναι ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μπροστά 12, 13, 14, ναι. 10, 17, 18 στην εκτίμηση.
14: Φαίνεται Πασόκ, να κονταροχτυπιούνται Τσίπρα Πασόκ.
13: Τσίπρα δεν ξέρω, δεν μετριέται ακόμα.
14: Ναι,
13: δεν
14: υπάρχει σε αυτή Τσίπρας. Τη δημοσκόπηση και καλά.
13: Όχι, δεν μπορεί
14: αυτό.
13: Να υπάρχει
14: Τσίπρα. Λέει,
13: ναι, κόμμα Τσίπρα δεν μπορεί να υπάρχει.
14: Δεν μπορεί, γιατί
13: είναι,
14: δεν υπάρχει
13: να
14: ακόμα, έλαντε.
13: Να υπάρχει υπάρχουν οι αρχές βάσει των οποίων λειτουργούν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων. Δεν μπορείς να βάλεις κόμμα που δεν υπάρχει στη δημοσκόπηση να το μετρήσεις, γιατί δεν θα είναι αντικειμενικό
14: σου. Ναι, πρέπει πρώτα να ιδρυθεί το κόμμα. Σωστά.
13: Στις ανεπίσημες δημοσκοπήσεις, που δεν είναι σωστό ούτε να κυκλοφορούν ούτε να παράγονται, υπάρχουν στοιχεία για το κόμμα Τσίπρα και κόμμα Καριστιανού. Προς το παρόν, έχουμε ένα Πασόκ το οποίο είναι δεύτερο με 10, 12, 14, 16, ανάλογα τη δημοσκόπηση μονάδα διαφορά. Έχουμε τον κύριο Βελόπουλο συνήθως τρίτο, με μικρή πτώση, γύρω στο 10. Έχουμε την κυρία Κωνσταντοπούλου τέταρτη, με λίγο πιο κάτω. Το κουκουέ αρκετά πιο κάτω, αλλά σταθερό πάντα. Ο ΣΥΡΙΖΑ παίζει από 3 ως 5%. Η κυρία Τινοπούλου μπαίνει στη Βουλή. Είναι σε άνοδο. Το κόμμα Βαρουφάκη είναι μεταξύ του 2, κάτι και 3, κάτι. Το κόμμα του κ. Κασελάκη είναι πιο κάτω από το 3. Η Νίκη είναι πιο κάτω από το 3. Η Νέα Αριστερά τίνει να εξαϊλωθεί, διότι έσπασε και στη μέση. Κάποιοι θέλουν να πάνε
14: καλά,
13: με τον Τσίπρα.
14: Καλά, μετά από όλα αυτά.
13: Ναι. Τώρα, τι θα παίξει ρόλο κλειδί για τις εξελίξεις? Πρώτον, η ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα τον Ιούνιο. Νωρίτερα, η ανακοίνωση του κόμματος Καριστιανού στις 21 Μαΐου. Και βεβαίως, τι θα κάνει ο κύριος Τσίπρας, δηλαδή θα έχει μια ομάδα. Θα την ανακοινώσει. Θα γνωρίσουμε σε λίγες μέρες, θα τη φιλοξενήσουμε την εκπρόσωπό του. Την ξέρεις την το εκπρόσωπο?
14: Ποια εκπρόσωπό του?
13: Η κυρία Θεόνη Κουφονικολά.
14: Σήμερα την έχω στο κόντρα.
13: Α, είναι εξαιρετική, μπράβο. Έχεις κάνει
14: σήμερα
13: εξαιρετική.
14: Σήμερα την έχω στο κόντρα.
13: Άρα θα μου πεις
14: 10 η ώρα, αύριο θα σου πω.
13: Έχεις κάνει, μην το χάσετε.
14: Αύριο. Αύριο θα σας πω. 10 η ώρα στο κόντρα. Θεόνη Κουφονικολά.
13: Δείτε λίγο Ακύλα να τραγουδάει και μετά
14: Λουκία στο κόντρα.
13: Έτσι και στην αρχή είναι ο Ακύλας, 10 και κάτι. Λοιπόν, είναι εξαιρετική, την είδα. Πρέπει να πω ότι έχει ενδιαφέρον να εμφανίζονται νέα πρόσωπα στην πολιτική σκηνή.
14: Από ναι, εκεί πέρα, σε παρακαλώ. Να ακούσουμε και τι θα πούνε.
13: Μπορείς να τη ρωτήσεις, γιατί έχω απορία. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι όσοι θέλουν να παραιτηθούν να πάνε στο κόμμα. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ πει ερχόμαστε όλοι μαζί, θα τους δεχθεί?
14: Θα τη ρωτήσω.
13: Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον. Δεν έχει απαντήσει.
14: Το σημειώνω τώρα.
13: Λοιπόν, πάμε στον κύριο Χιόνι, τον καθηγητή οικονομικών. Διονύση Χιόνι, αφού πούμε ότι είμαστε εδώ με τον Λάσκαρη Αγοραστό, την Φράνσις Παράσκη και την Δήμητρα Πανανού, διότι 208-200 και στο www.lfm.gr. Ο κύριος Διονύση Χιόνι, καθηγητής οικονομικών στο Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο, εξαιρετικός οικονομολόγος. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
6: Καλησπέρα, κύριε Αγκάθια.
14: Καλησπέρα σας.
13: Λοιπόν, κύριε καθηγητά, μπορείτε να μου λύσετε την απορία. Τα πράγματα επιδεινώθηκαν τη νύχτα. Από εκεί που υπήρχαν σενάρια. Σενάρια για δίθεν κυβήματα προς συμφωνία, πήγαμε σε απόλυτη ρήξη και απειλές για νέο γύρο πολέμου μεταξύ των δύο πλευρών και χειρότερο. Και πριν από λίγο ήρθε και ακόμα πιο αρνητική εξέλιξη που αφορά και εσάς, αφορά το οικονομικό πεδίο, ότι οι Ιρανοί είπαν ότι διευρύνουν το πεδίο του αποκλεισμού των στενών του Ορμούζ από 20 με 30 σε 300 μίλια. Θα κλείνουν τελείως δηλαδή. Άρα πήγαμε από το κακό στο χειρότερο. Βέβαια, αύριο πάει ο Τραμπ στην Κίνα, μην περιμένουμε τίποτα να γίνει μέχρι αύριο που θα είναι ο Τραμπ στην Κίνα, αλλά από μεθαύριο κανείς δεν ξέρει τι γίνεται. Η ερώτηση είναι. Με ενοπές τις εκθέσεις της Morgan Stanley που λέει ότι αν συνεχιστεί το κλείσιμο των στενών του Ορμούς, που θα έχει συνεχιστεί, το πετρέλαιο θα φτάσει τον Ιούνιο $150 το βαρέλι. Και η Saudi Aramco που λέει ότι θα μετρούμε επιπτώσεις ως το 27. Πού πάμε?
6: Κύριε Στραβελάκη, είχαμε πει πάλι ότι οι επιδράσεις και επιπτώσεις όλης αυτής της φασαρίας, γιατί σας θυμίζω, κύριε Στραβελάκη, κύριε Αγκάτσο, ότι δεν είναι μόνο τα στενά του Ορμούς. Εδώ έχει πρόβλημα όλη η Ανατολική Μεσόγειο. Από το Βόσπορο, Ερυθρά Θάλασσα, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ασφαλής διέλευση από τη Μέση Ανατολή προς τις χώρες της Ευρώπης.
13: Εδώ δεν είδατε, παραλίγο, να κουβαλούσαν οι Ουκρανοί ντρόουν με 100 κιλά εκρηκτικά, το οποίο τους ξέφυγε και παραλίγο να έχουμε τραγωδία στη Λευκάδα. Ήθελε να χτυπήσουν ρωσικό πλοίο. Έχει μεταφερθεί το πεδίο του ρωσοουκρανικού πολέμου στη Μεσόγειο.
6: Άρα, όλη η Ανατολική Μεσόγειο, ας πούμε, είναι σε μια κατάσταση εγρήγορση, σε μια κατάσταση ανασφάλειας και η Λευκάδα, όπως είπατε, ακόμα περισσότερο. Επομένως, όλα αυτά προκαλούν κάποιο κίνδυνο, ο οποίος ενσωματώνεται στην εφοδιαστική αλυσίδα, ενσωματώνεται στο κόστος. Και τονίζω και πάλι ότι τουλάχιστον όλο το 26, το υπόλοιπο του 26, θα έχουμε υψηλό πληθωρισμό, υψηλότατο πληθωρισμό. Αν τώρα, κύριε Σταυρά,
13: και πάνω από
6: 6
13: στη χώρα μας, κύριε καθηγητά.
6: Ορίστε.
13: Και πάνω από 6.
6: Κοιτάξτε, ναι, και πάνω από 6.
14: Γιατί τώρα είμαστε 5,4.
6: 5,4 δηλαδή, είμαστε, ναι. Το 6, ξέρετε, δεν είναι τίποτα. Να σας θυμίσω,
14: δεν είναι τίποτα,
6: ότι, ναι, ότι έχουμε περάσει εποχές, δεκαετίες ολόκληρες, με 15% και 20%.
13: Έχουμε περάσει με 20, έχετε δίκιο.
6: Ναι. Ναι, δεκαετία του 80.
13: Ναι, αλλά και αυξήσεις 20%.
6: Ναι, είχαμε τις αυξήσεις αναπροσαρμογές, ναι, οι οποίες ακολουθούσαν την αύξηση του πληθωρισμού. Και η περίφημη άτα.
13: Και η δραχμή γινόταν σκουπίδι, ναι.
6: Αυτό το οποίο όμως πρέπει να ξέρουμε είναι ότι στην Ελλάδα το οικονομικό κύκλωμα και το οικονομικό περιβάλλον είναι ιδιαίτερα ευάλωτο στις πληθωριστικές προσδοκίες. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει πιστεί και ο απλός πολίτης, και ο πολίτης ο οποίος δεν διαβάζει εφημερίδες και δεν κατανοεί καλά τα οικονομικά, ότι πάμε σε αυξήσεις των τιμών.
13: Επομένως, γιατί, επειδή έχω δει πολλές αναλύσεις, γιατί η Ελλάδα είναι πολύ πιο ευάλωτη στον πληθωρισμό από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε αυτό, είναι πολύ
6: πολλά ωραία τα καύσιμα.
13: Ναι.
6: Μεγάλο μέρος της παραγωγής της βιομηχανίας, τη μεταποίηση, ακόμα και στον αγροτικό τομέα είναι εισαγόμενα. Επομένως πλήττεται δυσανάλογα περισσότερο από άλλες χώρες, πιο βαθιές οικονομίες όπως Ιταλία, Γερμανία, ακόμα και Ισπανία, κύριε Στραβελάκη, που έχει βάθος οικονομίας τους και μεγάλο μέρος των εισρωών είναι χωρίως παραγόμενες. Η Ελλάδα επίσης έχει, έτσι όπως είναι η διάρθρωση και των τραπεζικών στοιχείων αλλά και του παραδοσιακού, ας πούμε έτσι, πλούτου, είναι ευάλωτη πολύ στα επιτόκια και ο κόσμος παίρνει προφυλάξεις και εν πάση περιπτώσει όλα αυτά τα εισαγόμενα, ξέρετε, από πετρέλαιο μέχρι εφοδιαστική αλυσίδα μέχρι εξαρτήματα, εισάγονται από οικονομίες που έχουν υψηλότερο.
13: Άρα είμαστε πολύ πιο ευάλωτοι.
6: Άρα είμαστε λίγο πιο ευάλωτοι και αυτό το πράγμα έχει αρχίσει να φαίνεται. Έχει αρχίσει να φαίνεται τόσο στην εγχώρια κατανάλωση, όπου προτιμούμε πάλι τα εισαγόμενα, που είναι αρκετά πιο φτηνά, αλλά και στο στοιχείο πληρωμών, γιατί δεν εξάγουμε. Και όλα αυτά θα τα δούμε μπροστά μας σύντομα. Δηλαδή μπαίνουμε σε μια αλυσιτελή διαδικασία ύφεση πληθωρισμού, πληθωρισμό ύφεση.
14: Μπορεί να έχουμε πρόβλημα, από ό,τι φαίνεται, το μπορεί σχετικό τώρα είναι. Θέλω να πω ότι έτσι φαίνεται, έτσι διαφαίνεται, ότι μπορεί να έχουμε πρόβλημα με τα καύσιμα άμεσα.
13: Κυροζήν.
14: Με την κυροζήνη.
6: Έτσι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ ήξερα ότι έχουμε κάποια στρατηγικά αποθέματα όμως.
13: Όχι, όχι, στην κυροζήνη υπάρχει πρόβλημα πανευρωπαϊκά, κύριε Καθηγητή.
6: Κοίταξε, τελικά υπάρχει σε όλα πρόβλημα.
13: Ναι, ναι.
6: Ό,τι πιστεύαμε ότι υπήρχε ένα ασφαλές καταφύγιο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή λέγεται καύσιμα, ή λέγονται συναλλαγματικά αποθέματα, ή λέγεται διαχείριση χρέους, τελικά όταν φτάνει η ώρα να τα χρησιμοποιήσουμε, κύριε Στραβελάκη, και υπάρχει πρόβλημα. Είμαστε μπροστά από κάποιες εκπλήξεις που λένε ότι τελικά δεν είναι έτσι όπως τα ξέρατε. Είναι κάπως διαφορετικά. Γιατί εγώ ήξερα μέχρι πριν 1,5 μήνα, τουλάχιστον αυτά τα οποία δημοσιεύονταν στον ευρωπαϊκό τύπο και στον διεθνή τύπο, ότι υπάρχουν κάποια εκατομμύρια βαρέλια κυροζήνης.
14: Ναι, έτσι ακούγαμε. Ακριβώς. Ότι υπήρχε απόθεμα για τρεις. Και μάλιστα είχε πει και η Ευρωπαϊκή. Ναι, και είχε πει και η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι υπάρχει απόθεμα για τρεις μήνες.
6: Μάλιστα. Πού είναι αυτό το
14: απόθεμα? Πού είναι αυτό το απόθεμα? Και η δική μου απορία αυτή είναι.
13: Σωστά.
6: Πάση περιπτώσει.
14: Κύριε Χιόνι, επομένως εμείς σαν χώρα. Πρέπει να, πότε και αν πρέπει να λάβουμε περαιτέρω μέτρα.
6: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρέπει να λάβουμε μέτρα τα οποία να ξεφύγουν από τις παροδικές ασπιρίνες, με τα ΠΑΣ και την ενίσθηση των καταναλωτών ή των παραγωγών που είναι ευκαιριακά. Εδώ θέλει συγκεκριμένα μέτρα να στηριχθεί η παραγωγή, η μεταποίηση, έτσι ώστε να έχουμε μία μείωση των τιμών. Γιατί νομίζω ότι ο κάθε καταναλωτής, κυρία Κάτσου, προτιμά να έχει μόνιμα χαμηλότερες τιμές στο σούπερ μάρκετ παρά να παίρνει μια φορά το τρίμηνο, μια φορά το τετράμηνο ένα fuel pass ή ένα σούπερ μάρκετ pass. Δεν ξέρω,
14: ναι, αλλά πλέγονται. Οι μόνιμα χαμηλές τιμές στο σούπερ μάρκετ πώς θα γίνουν, κύριε Χιόνι, κατά
6: αυτό
14: τη γνώμη σας?
6: Ότι όταν ενισχυθεί με τον ΑΒ τρόπο η παραγωγή, το κόστος των καυσίμων, το κόστος της εφοδιαστικής αλυσίδας για τους παραγωγούς, για τους διαθέτες των αγαθών και των υπηρεσιών στην ελληνική οικονομία, και υπάρχει ένα στοιχειώδης έλεγχος, τότε θα έχουμε χαμηλότερες τιμές. Γιατί εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, κυρία Γκάτσου, πώς είναι δυνατόν η Ελλάδα αυτή τη στιγμή να είναι πρωταθλήτρια στις αυξήσεις των τιμών στην Ευρώπη. Και αυτό φαίνεται από τον εναρμονισμένο ευρωπαϊκό δείκτη. Άρα πάει να πει ότι κάτι δεν κάνουμε καλά εμείς εδώ πέρα.
14: Ακριβώς.
6: Εκτός από τη διάρθρωση της οικονομίας. Άρα πρέπει να το κάνουμε λίγο καλύτερα. Και αν το κάνουμε λίγο καλύτερα.
14: Να επαναφέρω κάτι που το λέω σε όλους και ο Νίκος έχει βάρθει να μ' ακούει να το λέω. Όσον αφορά τον ΦΠΑ στα τρόφιμα και, και στα είδη πρώτης ανάγκης. Αν αυτό το μέτρο το οποίο άλλες χώρες το έχουν πάρει σε εμάς θα μπορούσε να αποδώσει. Και...
6: είναι το αυτονόητο. Αλλά εγώ σας θυμίζω ότι έχουμε ενσωματώσει στο ελληνικό δίκαιο την ευρωπαϊκή οδηγία που λέει ότι το μεγαλύτερο μέρος του δημοσιονομικού πλονάσματος που προέρχεται από την ανάπτυξη και από την αύξηση του πληθωρισμού και παραστήρει και το ΦΠΑ, θα πρέπει αυτός να πηγαίνει ή στο μαξιλάρι ή στην αποπληρωμή του χρέους. Και γι' αυτό κιόλας έχουμε επιταχυνόμενες αποπληρωμές του χρέους.
13: Λοιπόν, ξύπνησε ο Τραμπ και έκανε τέσσερις αναρτήσεις με εικόνες. Η μία έχει δύο σκάφη τα οποία τα χτυπάει ένα αεροπλάνο με ιρανική σημαία και ανατινάσονται. Λέει bye bye fast boats, αντίο γρήγορες φάρκες. Στη δεύτερη έχει δύο φωτογραφίες με σκάφη. Στο ένα λέει Ομπάμα Biden και στο άλλο Τραμπ 159 ιρανικά πλοία και συγκρίνει λέει ότι εγώ τα κατέστρεψα, εκείνοι τα κατέστρεψαν. Στις άλλες εμφανίζει αμερικανικά μαχητικά λοιπόν να διαλύουν με λέιζερ και ιρανικά αεροσκάφη και ιρανικά πλοία, και οι Αμερικανοί θεωρούν ότι με αυτές τις αναρτήσεις bing bing gone είναι στο ένα με lasers, είναι σαν κινούμενα σχέδια, και στο δεύτερο, κοίταξε το Λουκία αυτό εδώ με το λέιζερ,
14: ναι.
13: Λοιπόν, είναι σαν να προαναγγέλει ότι θα αρχίσει να χτυπάει ιρανικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Και επίσης έχει ένα γράφημα με διάρκεια πολέμων. Αφγανιστάν, το έχει ξαναβάλει αυτό, 543 εβδομάδες. Ιράκ, 457. Βιετνάμ, 439 εβδομάδες. Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, 196. Της Κορέας, 161. Του 1812-139. Ιράν, excursion, δηλαδή η εκδρομή στο Ιράν. 6 εβδομάδες, δεν είναι 6, είναι παραπάνω, είναι 2,5 μήνες. Άρα καταλαβαίνουμε, λέει ότι εμείς έχουμε κάνει μια υγιεινή εκδρομή και προετοιμαζόμαστε να χτυπήσουμε, να διαλύσουμε τον αντίπαλο. Εκεί βρισκόμαστε. Άρα είναι ένα απολύτως συγκρουσιακό πακέτο αναρτήσεων
6: πριν από τον Τραμπ.
13: Μόνο δρόμο. Τα κάνει μια μέρα πριν πάει στην Κίνα.
6: Άρα όλα αυτά τι λένε τώρα? Ότι θα πρέπει να προσαρμόσουμε τη μεθοδολογία και τα εργαλεία οικονομικής πολιτικής που έχουμε στη διάθεσή μας σε ένα νέο περιβάλλον πληθωρισμού. Που αυτό το περιβάλλον
13: είναι δεδομένο, θα μας συνοδεύσει πολλούς μήνες.
6: Πολλούς μήνες. Δεν θα μοιάζει σε τίποτα με αυτό που ήταν τα προηγούμενα χρόνια.
13: Άρα ξαναγυρίζουμε στην περίοδο του πληθωρισμού.
6: Ναι,
13: αυτό όμως προϋποθέτει και μεγαλύτερες αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις. Δεν μπορεί να έχουμε αύξηση 2 και πληθωρισμό 7 ή 8.
6: Η λεγόμενη τιμαριθμική

0: από ύφεση και γι' αυτό κιόλας λέμε όλοι και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο το υπονοεί, όχι το υπονοεί, το λέει σαφέστατα, ότι μπαίνουμε σε εποχή στάσιμο πληθωρισμού, δηλαδή ύφεσης και αύξηση των τιμών.
1: Εγώ ξέρω ότι είμαστε πολύ άτυχοι, κύριε καθηγητά. Πάνω που για να σηκώσουμε κεφάλι από τα μνημόνια, ήρθε ο κορονοϊός. Τελειώνει ο κορονοϊός, πόλεμος στην Ουκρανία με τη Ρωσία. Πάει αυτός ο πόλεμος να σταθεροποιηθεί, έρχεται ο πόλεμος στα στενά του Ορμούς. Δεν. Και εδώ είναι πολύ χειρότερα, διότι όλοι οι επιστήμονες σε όλο τον κόσμο μιλούν για την χειρότερη παγκόσμια ενεργειακή κρίση στην ιστορία, κύριε Χιόνι.
0: Ξέρετε, εγώ να προσθέσω και κάτι άλλο. Ότι πλέον δεν έχουμε τα αμορτισέρ εκείνα τα μαξιλάρια και σαν Ελλάδα και σαν Ευρωπαϊκή Ένωση που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν σαν αντίβαρα σε μια μεγάλη ύφεση. Είπατε πολύ σωστά προηγουμένως και για τον πόλεμο της Ουκρανίας και για τον κορονοϊό και οτιδήποτε άλλο. Σας θυμίζω όμως με τον κορονοϊό πόσα δισεκατομμύρια δόθηκαν για την ποσοτική επέκταση. Το ίδιο και στην Ουκρανία για να στηριχτούν οικονομίες. Τα οποία νομίζω ότι έχουν εξαντλήσει αυτή τη στιγμή τα ταμεία και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αλλά και τα εθνικά ταμεία. Δηλαδή μας βρίσκει σε μια κρίσιμη φάση με όχι πολλά εργαλεία στα χέρια μας που θα μπορέσουμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να αντιμετωπίσουμε όλη αυτή την κατάσταση.
1: Επομένως, τα δύσκολα είναι μπροστά μας.
0: Ναι, τα δύσκολα είναι μπροστά μας. Αυτό όμως το οποίο δεν ξέρω είναι μπροστά μας ή τέλος πάντων το ζούμε τώρα, κύριε Στραβελάκη, είναι πολύ σημαντικό να το συνειδητοποιήσουμε. Είναι ότι αυτή η κατάσταση του πληθωρισμού θα είναι αρκετούς μήνες, αν όχι χρόνια. Δεν είναι ένα παροδικό και περιστασιακό φαινόμενο να περιμένουμε να λήξει για να πούμε ότι δεν παίρνουμε μέτρα. Και όσο το αφήνουμε, τόσο διωγγώνονται. Τι διωγγώνονται? Διωγγώνονται οι αγοραστικές απώλειες, διωγγώνονται οι απώλειες των συνταξιούχων, στα ασφαλιστικά ταμεία και πάνω απ' όλα η μεγάλη απώλεια της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής παραγωγής και μεταποίησης.
1: Έχω την εξής απορία. Όσο προχωράει ο πληθωρισμός, σωστά σας ρώτησε πριν η Λουκία και απαντήστε, πρέπει να ληφθούν μέτρα. Από πού θα αναβρεθούν τα χρήματα? Διότι ο κύριος Τσάπαρος μας έλεγε την προηγούμενη εβδομάδα ότι εμείς έχουμε διαθέσιμα 200 εκατομμύρια. Άντε να καλύψουμε μια παράταση του
2: επιδότησης στην Αγγλία. Αυτό λένε μόνο, ότι 200 εκατομμύρια είναι, δεν υπάρχουν
1: αυτό.
2: Άλλα.
1: Με πληθωρισμό 6 και 7% προφανώς και με το κύκλο, το σπιράλ των ανατιμήσεων και του κόστου της ζωής, θα πρέπει να ενισχυθούν περισσότερο, ειδικά οι ευάλωτοι, ή να υπάρξουν οριζόντιες ενισχύσεις. Από πού?
0: Να σας πω, τι λέγαμε προηγουμένως, ότι πρέπει να αλλάξει το περιβάλλον και τα όργανα πολιτικής που έχουμε. Τι έχουμε συμφωνήσει λοιπόν εμείς το προηγούμενο καιρό που δεν είχαμε πληθωρισμό, κυρία Αγκάτους, κύριε Στραβελάκη? Ότι το 90% σχεδόν, το 85% των δημοσιονομικών πλονασμάτων θα πηγαίνουν στο μαξιλάρι και στην πρόρεια πληρωμή του χρέους.
1: Τώρα εκφράζεται την Λουκία, σας το λέω. Κάθε φορά που το λέει κάποιος, λέει
2: Χιόνι.
1: Συγγνώμη, αλλά δεν είναι δυνατόν να πληρώνω
2: ναι,
1: το
2: και
1: χρέος.
2: Και μονίμως μου λένε ότι δεν γίνεται, υπάρχουν μνημονία, δεν μας αφήνει η Ευρωπαϊκή Ένωση
1: ναι,
2: και αυτά.
1: Οι ακροατές συμφωνούμε μαζί σου.
0: Προπληρωμές του χρέους.
2: Από την άλλη, βεβαίως.
1: Οι ακροατές
2: συμφωνούμε με εμένα. Και άλλο θέλω να σας πω, ότι από την, δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου, η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει στις χώρες κάποια εργαλεία. Η κάθε χώρα επιλέγει ποια εργαλεία θα λάβει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή μας δίνει και εμάς αυτή τη δυνατότητα, απλά εμείς αντιλαμβάνουμε.
0: Κοιτάξτε, η μεγαλύτερη εξυπηρέτηση αναγκαιότητας της χώρας, κυρία Γκάτσου, είναι η διάσωση της χώρας, έτσι. Πέρα και έξω από τους κανόνες και τις συμφωνίες και οτιδήποτε άλλο. Όταν αυτή τη στιγμή η χώρα πλήττεται από τόσο μεγάλο πληθωρισμό, νομίζω ότι πρέπει να επαναθεωρήσουμε πάρα πολλά πράγματα και συμφωνίες οι οποίες έχουν γίνει το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
1: Η Λουκία λέει ότι παγίως κακώς ξοδεύουμε 5-6 δισεκατομμύρια για πρόλειο πληρωμή του χρέους.
2: Ακριβώς, γιατί αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να δοθούν στους, να ενισχυθούν οι ευάλωτοι ή να πάρθουν μέτρα. Γιατί να προπληρώνουμε το χρέος. Επαναλαμβάνω,
1: διαφωνεί ο οριζοντίος και καθέτσουμε αυτό.
0: Επαναλαμβάνω ότι το 2025 το 2025 ενσωματώσαμε στο ελληνικό δίκαιο την υποχρέωσή μας, το μεγαλύτερο μέρος του δημοσιονομικού πλεονάσματος, να το πηγαίνουμε ή στο μαξιλάρι ή στην πρόρια αποπληρωμή του χρέους. Και πάμε, ακούστε με, στην πρόρια αποπληρωμή του χρέους, γιατί πολλοί στην Ευρώπη από αυτούς που κρατάνε τα ομόλογα, που έχουν το χρέος μας, φοβούνται ότι η αύξηση των τιμών και του πληθωρισμού μειώνει την αξία των ομολόγων.
1: Άρα δίνουμε διαπιστευτήρια αφαιρεγγιότητας για να δανειζόμαστε
0: χαμηλά. Στην πρόρια αποπληρωμή του χρέους. Τη εξόφληση των ομολόγων. Αυτή είναι η ιστορία.
1: Είναι υποχρεωτικό δηλαδή αυτή η θυσία.
0: Για μας δεν είναι.
1: Για να, όχι, για να αγοράσουμε σε εισαγωγικά τη φερεγγιότητά μας, να μην μπλέξουμε, να μην δανειζόμαστε ακριβότερα.
0: Και να πούμε στο μάτι των ομολόγων. Και πρέπει αυτό το πράγμα κάπως να φαίνεται. Ναι. Και πρέπει να φαίνεται στο εξής. Είστε σε αναβαθμίσεις από τους εκδοτικούς οίκους που είναι πολύ περιορισμένες, ή εν πάση περιπτώσει, ακόμα και αν έχεις αναβαθμίσεις, να κάνεις δημοπρασίες ομολόγων και να πάρεις χαμηλό επιτόκιο. Μα εμείς δεν κάνουμε κάποια δημοπρασία ομολόγων. Έχουμε να κάνουμε χρόνια και χρόνια.
1: Όχι, μην το λέτε. Δημοκρασία
0: ομολόγων. Όχι, δεν το λέω. Θέλετε να δείτε το 25 και το 26 και το 24.
1: Απλώς είναι μικρές, δεν είναι οι μεγάλοι. Δεν είναι αυτό που λέτε οι μεγάλοι. Είναι, βγήκαμε να ανανεώσουμε τα εξάμηνα τα έντοκα. Αυτό εννοώ. Όχι, τα ρυθμίσατε τα δεκαετή.
0: Τα έντοκα.
1: Λέτε για τα δεκαετή εσείς.
0: Ναι, ναι. Τα έντοκα απευθύνονται στην εσωτερική αγορά.
1: Ναι, λέτε για τα δεκαετή.
0: Εγώ λέω για τα ομόλογα κανονικά που θα έπρεπε να βγούμε στην εσωτερική αγορά. Μα δεν βγαίνουμε.

0: Τι ανάγκη την έχουμε την αξιολόγηση, λοιπόν, άμα δεν τη χρησιμοποιούμε.
1: Λοιπόν, μένουμε εδώ κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πάντα πολύ για αυτά που μας λέτε. Παίρνουμε απαντήσεις, έχουμε συνεχώς απορίες, Λουκία. Και έχουν και οι ακροατές μας απορίες, διότι όσο τα πράγματα χειροτερεύουν.
2: Βέβαια, μα να σου πω κάτι. Περιμένουν να δουν και τι θα γίνει.
1: Έχω εδώ ένα τίτλο: Τραμπ και Ιράν παίζουν με τον πλανήτη, θέλουν ειρήνη, απειλούν με πόλεμο. Έτσι είναι, στις πλάτες μας. Τώρα, αστειεύεται, ξύπνησε ο Τραμπ και ανεβάζει η πλοία, θα χτυπάει με λέιζερ και με βόμβες και να λέει μπινγκ μπινγκ και κλινγκ κλινγκ. Είναι δυνατόν τώρα. Δηλαδή, είναι παιχνίδι στις πλάτες του πλανήτη, πραγματικά. Πάμε διαφημίσεις.
3: Real FM.
4: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
3: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.

0: μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8 ως 10, 15 ως 17, 22 ως 24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι.

0: 92.
1: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesa's The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Ανακαλύψτε τα είδη ταξιδιού και είδη σπιτιού στα νέα τμήματά μας. Βαλίτσες τρόλι σε 4 χρώματα από 26,99. Απλόστρα μπαλκονιού μόνο 8,90. Φαναράκι κήπου με μπαταρία μόνο 2,49. Οδοντόγουρτσα Colgate μόνο 59 λεπτά. Νεομάτ τζελ πλυντηρίου 38 μεζούρες μόνο 3,74. XBC κρέμα ενυδάτωσης 500 ml μόνο 1,79. Λιμπρές σερβιέτες 10 τεμάχια 1,60. Μεγάλες προσφορές στα ψυγεία, στα είδη παντοπολίου, στην Κάβα, παντού. Plesa's The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Stop! Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
3: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Δινοσαύρους. Δινόσαυροι, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Δινοσαύρους. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
5: Εμάς βίγκαν.
6: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Ρίσμα 92.
7: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
9: Τρεις εργένιδες.
10: Άχρηστη.
9: Ένα μωρό.
10: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
9: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
11: Και όλα ανατρέπονται.
12: Από το πουθενά.
9: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
12: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
11: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
12: Όμως μετά από μία.
9: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
11: Ένα μωρό για τρεις.
13: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
11: Διονύσης Ατζαράκης.
9: Σύσης Ρούμπος.
12: Χάρης Χιώτης.
9: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
13: Και η Ελένη Καρακάση.
11: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
9: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Επιστρέψαμε. Βλέπω Λουκία Μπαράζ ανακοινώσει τώρα Πριτάνης Υπουργείο για την εισβολή στο Αριστοτέλειο και τον ξεροδαρμό των, από τους αντιεξουσιαστές με τα ρόπαλα και με τα κράνη των 7 αριστεριστών φοιτητών. Των 7 φοιτητών. Πρέπει να σου πω ότι έχω βαρεθεί. Διότι έχω χορτάσει από ανακοινώσεις καταδίκης, από ευχολόγια, από περιγραφή καταστάσεων που ζούμε δεκαετίες.
16: Και
15: δεν γίνεται τίποτα. Έως την επόμενη επίθεση. Και είπα, η είδηση της ημέρας για μένα είναι μαζί με αυτό το πακέτο με την αθώωση των τριών που κατηγορούνται για την επίθεση το 20 νομίζω στο Κανονικό Πανεπιστήμιο που έβαλαν την πινακίδα ότι είναι αλληλέγγυος με τις καταλήψεις, τον ξεφτύλισαν δηλαδή τον άνθρωπο, στο λαιμό του καθηγητή Μπουραντών και του μασανδογραφείου. Πρέπει να πω, εκεί ξαναλέω ότι δεν αναγνώρισαν οι παράγοντες της δίκης τους κατηγορούμενους. Και πρέπει να πω ότι αυτό συμβαίνει συνεχώς γιατί φοβούνται. Μπορεί να ήταν αθώοι, όντως. Μπορεί να μην ήταν άσχετοι με την. Αν κατάφερε μετά από 6 χρόνια.
16: Μετά από 6 δίκη, χρόνια να συλλάβουν για τους λάθος. Εντάξει, κάτι πάει λάθος.
15: Πολλά πάνε λάθος. Λουκία. Και είναι κρίμα γιατί είπε σωστά πριν ότι έχουν βελτιωθεί τα ελληνικά πανεπιστήμια.
16: Ναι, και σε μεγάλο, μα να σου πω κάτι, ακαδημαϊκά τα πανεπιστήμια μας, στο ακαδηματικό κομμάτι πάνε εξαιρετικά.
15: Αδικούνται όμως.
16: Αδικούνται, φυσικά και αδικούνται. Αδικούνται και όχι μόνο από αυτά. Αδικούνται και από τα κτηριακά τους. Όλοι τα έχουμε ζήσει και από πολλά άλλα.
15: Δεν θα ξεχάσω όταν πρωτομπήκα στην νομική σχολή της Αθήνας το φθινόπωρο του 80, που είχα κάνει τότε το πρώτο μάθημα στην αίθουσα Οικονομή Δίνει Πλευρά στη Σόλωνος από την πλευρά της Σίνα, την πλεϊνή.
16: Ναι, ναι.
15: Ήταν μια αίθουσα κατάμεστη, ήταν σκέψη, ήταν χίλιοι φοιτητές τη χρονιά, με σπασμένα τζάμια.
16: Ναι.
15: Βλέπω λοιπόν ένα πανεπιστήμιο, είχα συνηθίσει εγώ από το σχολείο, από κανονικό σχολείο.
16: Ναι, κανονικό.
15: Βρωμιά, αφίσες, ναι, όλα βαμμένα, βρώμικα δάπεδα, σπασμένες τουαλέτες. Τελείωσα την. Έφτασα ως μια πενταετία μετά στη νομική. Η κατάσταση χειροτεύει όλο και περισσότερο ηλικία.
16: Εγώ θυμάμαι.
15: Δεν υπάρχει πανεπιστήμιο στον κόσμο που είναι σε τέτοια εικόνα.
16: Όταν τελείωσα το Καποδιστριακό, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που μας κάνανε, δεν είχαμε κτίριο και πηγαίναμε σαν τα. Τι να πω τώρα. Πηγαίναμε από εδώ και από εκεί όπου βρισκόταν αίθουσα.
15: Ναι, ναι.
16: Για πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή τραγική κατάσταση. Και είχαμε περάσει και από τη νομική, από, θυμάμαι από μια αίθουσα της νομικής, χάλι μαύρο.
15: Και αυτό που μου έχει μείνει ως ανάμνηση είναι ότι από το πρώτο χρόνο ξεκινούσε κάποιος μετέπειτα πασίγνωστος υπουργός, τότε επικεφαλής σπουδαστικής οργάνωσης, αριστερής, και ανέβαινε πάνω και έλεγε συνάδελφοι κατάληψη. Και φεύγαμε όλοι. Επί πέντε χρόνια η νομική ήταν υποκατάληψη.
16: Θυμάσαι ότι θέλαμε να δώσουμε μαθήματα εμείς που μπορεί να διαβάζαμε και να θέλαμε όντως να δώσουμε μαθήματα και να είχε κατάληψη σχολή.
15: Πρέπει να σου πω ότι εγώ δεν έκανα φροντιστήριο να μπω στη νομική και υπήρχε μία σαν σχολή απέναντι από τη νομική. Θυμάσαι τον Παν-Παν, τον Παναγιώτου της ΕΡΤ.
16: Ναι.
15: Είχε μαζέψει καμιά δεκαπενταριά, μας έκανε προετοιμασία για να δώσουμε εξετάσεις να περάσουν τα μαθήματα.
16: Ναι.
15: Γιατί η νομική ήταν μονίμως υποκατάληψη.
16: Κύριε
15: Μαρκόπουλε, καλησπέρα σας.
16: Καλησπέρα σας.
5: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ.
16: Λέμε εδώ για τα ωραία του ελληνικού πανεπιστημίου. Των ελληνικών πανεπιστημίων.
15: Έχουμε βαρεθεί να βλέπουμε καταδικαστικές ανακοινώσεις. Είναι ντροπή πραγματικά να μπαίνουν μέσα με ρόπαλα, με κράνη οι αντιεξουσιαστές, ανενόχλητοι, να σπάνε στο ξύλο 7 φοιτητές, αριστεριστές. Δεν έχει σημασία, αύριο έχουμε φοιτητικές εκλογές και να φεύγουν. Δεν έχουν πιάσει κανέναν. 39 προσαγωγές, καμία σύλληψη. Τι λέτε?
5: Το νομοθετικό πλαίσιο η Νέα Δημοκρατία το έχει ψηφίσει, ναι. Το έχουμε υπερασπιστεί.
15: Η εφαρμογή?
5: Στην εφαρμογή έχουν ξεκινήσει μεγάλες αλλαγές στα πανεπιστήμια. Προφανώς όμως πρέπει να πάμε πιο εντατικά και θα πρέπει σε αυτές τις παραβιάσεις.
16: Πότε θα τα δούμε, κύριε Μαρκόπουλε, αυτά τα τουρνικέ?
5: Κοιτάτε,
16: που λέγαμε, τις κάρτες εισόδου.
5: Θα σας θυμίσω ότι εμείς.
16: Ναι, λέω εγώ. Ο Νίκος με κοροϊδεύει εδώ πέρα. Λέω πότε θα τα δούμε, επιτέλους.
5: Θα σας πω, καταρχάς, πολλοί δεν αναφέρομαι σε εσάς τους δύο συγκεκριμένα. Πολλοί από τους συναδέλφους σας μας κατήγγυλαν ως ακροδεξιούς όταν εμείς νομοθετούσαμε, έτσι.
16: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο σε αυτό.
5: Κάναμε μεγάλο αγώνα για να ψηφίσουμε πράγματα τα οποία μάλιστα η αντιπολίτευση δεν τα ήθελε. Να τα θυμίζουμε αυτά.
15: Βεβαίως.
5: Εκεί λοιπόν υπήρξε μια φάση που χάθηκε χρόνος, όμως έπρεπε να πείσουμε την κοινή γνώμη ότι αυτά είναι απαραίτητα. Θεωρώ όμως ότι πλέον τα πράγματα.
15: Η πανεπιστημιακή αστυνομία έμεινε στα χαρτιά. Τα τουρνικά και τα υπόλοιπα μέχρι πρώτη. Που είχαμε τα διάφορα γεγονότα σε πανεπιστημιακά ιδρύματα της Αθήνας. Που μιλούσαμε όλους τους Πριτάνης.
5: Η έφαγε η κυβέρνηση.
15: Ναι, αλλά μου έλεγαν οι Πριτάνης του Αριστοτέλους.
5: Θυμόσαστε. Αυτά να τα.
15: Ακούστε όμως, κύριε Μαρκόπουλε.
5: Αυτά να τα ρωτήσετε σε αυτούς που αρνήθηκαν.
15: Ναι,
5: τα παραπάνω.
15: Αλλά οι Πριτάνης μου έλεγαν ότι δεν έχουμε χρήματα. Και εγώ δεν μπορώ να βάλω, λέει, φρούς αν δεν έχω αστυνομία απ' έξω. Μα λέω, εσείς δεν αρνηθήκατε πανεπιστημιακή αστυνομία. Τώρα τη ζητάτε απ' έξω για να βάλετε τις φρούς από μέσα και τα τουρνικέ. Μου έλεγε ένας Πριτάνης, θα μας τα σπάσω.
5: Το βήμα ότι συμφωνούμε ότι πρέπει καταρχάς αυτή η νομοθεσία την οποία έχουμε ψηφίσει, ότι καταρχάς είναι σωστή νομοθεσία και ότι θα πρέπει να εντατικοποιήσουμε, όχι να υποχωρήσουμε, γιατί το επαναλαμβάνω, πολλοί συναδελφοί σας. Περίπου μας παρομοίαζαν με το οτιδήποτε πιο ακροδεξιό υπήρχε τη στιγμή που εμείς απλά μιλήσαμε λογικά. Το λογικό είναι η περιουσία του ελληνικού λαού να προστατεύεται και οι φοιτητές να πηγαίνουν να κάνουν μάθημα. Όχι να κάνουν πρωταθλητισμό στο box.
16: Εννοείται, κύριε Μαρκόπουλε.
15: Τα μέτρα
16: μαζί
15: δεν τα βλέπουμε
16: αυτό,
15: όμως.
16: Αλλά
15: δεν
16: θέλουμε να τα δούμε να γίνεται.
15: Και
5: εμένα η άποψή μου είναι ότι πρέπει πλέον να τρέξουμε, γιατί έχουμε το πλαίσιο. Έχουν γίνει βήματα, εγώ δεν τα ακυρώνω. Θεωρώ όμως ότι πρέπει πλέον να προχωρήσουμε ακόμα πιο δυναμικά και χωρίς κανένα φοβικό σύνδρομο. Έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας. Έχουν γίνει βήματα, εγώ δεν ακυρώνω καμία προσπάθεια. Μπορούν να γίνουν πλέον οι πολιτικές αυτές να ολοκληρωθούν και να έχουμε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο όπως μας αξίζει.
15: Λοιπόν, υπάρχει σήμερα μια κακή σύμπτωση που είχα επισημάνει, ίσως θα το έχετε δει. Σήμερα εξέδωσε το δικαστήριο την τιμιγορία του για εκείνη την άλλη εικόνα της ντροπής, το 20, όταν είχαν μπει μέσα αντιεξουσιαστές στο γραφείο τότε που ήταν η Μπουραντώνη, θυμάστε, στην Πατησίων, του κρέμασαν μια πινακίδα ότι είναι υπέρ των καταλήψεων, τον ξεφτύλισαν τον άνθρωπο, του σπάσαν το γραφείο. Σήμερα λοιπόν τρεις κατηγορούμενοι αθώθηκαν, διότι ουδείς παράγων της δίκης τους αναγνώρισε, είπε ότι ήταν άλλοι. Και θέλω το σχόλιο σας. Έξι
5: χρόνια
15: μετά.
5: Δεν έχω ακούσει την τοποθέτηση του κυρίου Πρίτανη, του κυρίου Μπουραντώνη. Δεν έχω ακούσει τη νομική του άποψη και την άποψη
15: του. Η άποψη του δικαστηρίου πάντως είναι ότι και η εισαγγελέα και η πρόεδρος είπαν ότι είναι αθώοι οι κατηγορούμενοι, γιατί δεν αναγνώρισε κανένας ότι είναι αυτοί.
5: Η δικαιοσύνη, κύριε Στραβελάκη, είναι ανεξάρτητη.
15: Ναι, το έχω βρεθεί αυτό. Γιατί δεν τους αναγνώρισαν. Λάθος κατηγορούμενους πήγαν. Φοβήθηκαν αυτοί που κλήθηκαν το πανεπιστήμιο.
5: Δεν μπορώ να σχολιάσω μία υπόθεση. Δεν είναι κάτι το οποίο αφορά την κυβερνητική λειτουργία. Είναι δικαστική λειτουργία. Δεν έχω παρακολουθήσει.
15: Έτσι όμως δεν δίδεται μαθήματα. Μπορεί και ο επόμενος να μπει να τα σπάσει, να ξεφτυλίσει τον Πρίτανη.
5: Θα ήθελα όμως να ακούσω και την άποψη του Πρίτανη. Δεν τον έχω ακούσει. Δεν ξέρω αν έχει τοποθετηθεί ο άνθρωπος. Ξεκάθαρα εγώ τάσσομαι και η Νέα Δημοκρατία στο πλευρό του. Από εκεί και πέρα όμως η νομική διαδικασία, η δικαστική λειτουργία είναι κάτι το οποίο δεν έχει να κάνει με την κυβερνητική λειτουργία. Από εκεί και πέρα να δούμε και τον Πρίτανη να τοποθετηθεί. Σέβομαι το δικαίωμά του να μιλήσει για αυτά τα πράγματα. Σέβομαι και τη δικαιοσύνη η οποία αποφάσισε όπως αποφάσισε. Να δούμε όμως και το πώς τοποθετεί το ίδιος που είναι και ο άμεσα ενδιαφερόμενος.
15: Πολύ ωραία. Τώρα πάμε στο συνέδριο την Παρασκευή. Σε εκείνο το. Μας είχατε πει ότι θα μαζευτείτε 5, 15, 25 σε εκείνο το εστιατόριο στην Κηφισίας, που είναι η συνωμοσία της κοτολέτας ή του ριζότο, έτσι είναι, Λουκία.
16: Ναι.
15: Τι ήταν, ο κύριος Μαρκόπουλος ήταν κοτολέτα ριζότο, δεν θυμάμαι.
5: Είναι καταρχάς δεν δέχομαι το συνωμοσία.
16: Εντάξει, το λέμε τώρα, ξέρετε.
5: Αλλά σε ό,τι αφορά την κοτολέτα, το παραδέχομαι.
15: Κοτολέτα. Ωραία. Μαζευτήκατε, τα έχετε φτιάξει τα ζητήματα, θα πάτε έτοιμοι στο συνέδριο, όλοι μαζί, λίγοι.
5: Ακούστε, αυτές οι συναντήσεις, το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, αυτές οι συναντήσεις είναι συναντήσεις μεταξύ φίλων και συναδέλφων και πολλών, αν θέλετε, πολιτικών κατευθύνσεων εντός της παρατάξεως. Δεν υπάρχει δηλαδή ούτε κάποιο τύπου συντονισμός μας, ούτε κάποιο. Είναι η παρέα μας, συζητάμε, συμφωνούμε στα περισσότερα, διαφωνούμε και σε μερικά.
15: Εκεί όσοι πάνε είναι στην κουζίνα ή στο σαλόνι, γιατί ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι όσοι δεν αντέχουν τη ζέστη της κουζίνας καλύτερα να την κάνουν, και εννοούσε υπουργούς οι οποίοι δεν βγαίνουν να μιλήσουν.
5: Σε ό,τι τουλάχιστον νομίζω θα το αναγνωρίσετε με αφορά, μάλλον είμαι γερά στην κουζίνα εγώ.
15: Μέσα στην κουζίνα, εσείς στο βάθος,
5: μπορεί
15: είστε μέσα στα τσουκάλια.
5: Να μπαίνω και στο φούρνο.
15: Στα καζάνια πέρα. Είστε εσείς, ναι.
5: Καμιά
15: είστε
5: φορά μπορεί να είμαι και σαν ψητό στο φούρνο.
15: Ναι.
5: Από την άλλη, νομίζω ότι η ώρα του αγώνα έχει έρθει. Δεν νομίζω ότι πρέπει κανένας να εμφανίζεται υποχωρητικός. Οι πολίτες μας αξιολογούν, μας κρίνουν και ξέρετε αυτό το εδοξά στην κρυπτόμενος νομίζω δεν ταιριάζει σε μια παράταξη.
15: Α, κάτι λέτε εσείς, γιατί Λουκία να σε ρωτήσω, έχεις δει καμία διαφορά εσύ από εκείνη την κοινοβουλευτική ομάδα? Εγώ δεν έχω δει.
16: Οι ίδιοι.
15: Μαρκόπουλος, Γεωργιάδης, Πλεύρης, Βορύδης, 5-6
16: βγαίνουν. Η αλήθεια είναι πως όχι.
15: Οι υπόλοιποι
16: δοξάζονται
15: κρυπτόμενοι πλέον, κύριος Μαρκόπουλος, Λουκία.
16: Και αυτό λίγο μας έχει κουράσει εμάς τους δημοσιογράφους.
5: Είναι το γενικό μου σχόλιο, πιστεύω ότι στις δημοκρατίες,
15: στις πολιτικές
5: που ψηφίζει ο πολίτης, κανένας δεν δοξάζεται όταν κρύβεται. Επομένως νομίζω ότι επειδή είναι αγώνας, δεν μιλάω κατά ανάγκη για την παράταξή μου, μιλάω συνολικά. Θεωρώ ότι είναι ένας αγώνας, βλέπουμε το Μητσοτάκη πώς ματώνει, όχι υδρώνει, ο Μητσοτάκης ματώνει τη φανέλα σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, καθημερινά. Εμείς αυτό, εγώ
16: κύριε Μαρκόπουλε,
5: οι
16: υπουργοί υδρώνουν όλη τη φανέλα και οι υφυπουργοί. Εσείς τι πιστεύετε?
5: Έχω τοποθετηθεί στα κομματικά όργανα. Εκεί είναι ο τόπος για να τοποθετηθούμε σε ό,τι αφορά τα εσωκομματικά μας. Η άποψή μου είναι ότι πρέπει τη φανέλα.
16: Δεν πρέπει να την υδρώνουν λίγο παραπάνω, να πω εγώ. Και αν θέλετε, συμφωνείτε.
5: Έως αιματώματος. Να τη ματώνουμε τη φανέλα. Από εκεί και πέρα δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Και γι' αυτό και ο ελληνικός λαός δεν μας κρίνει όλους το ίδιο.
16: Ναι, αλλά είναι διαφορετικό λαός, ένας βουλευτής να βγαίνει και να υπερασπίζεται παντού, στα κανάλια, στις εκσταστικές, στη Βουλή, θέλω να πω, στο Βήμα. Και άλλο, υπάρχουν βουλευτές που δεν έχουμε ακούσει τη φωνή τους.
5: Ας μας κρίνουν οι πολίτες. Ας μας κρίνουν οι πολίτες.
16: Έτσι είναι, σε αυτό έχετε δίκιο, έτσι το λέω. Ρητορική ήταν η τοποθέτηση.
5: Εγώ πάντως να σας πω, δεν ξέρω αν έχω το απόλυτο ρεκόρ, όμως νομίζω ότι...
15: Είστε πολύ κάθε...
16: Είστε, με καλά
15: άδωνη,
16: πάτε,
15: είστε
16: καλά
15: στο βάθρο με άδωνη σίγουρα.
5: Κάθε εβδομάδα έχω τουλάχιστον 8 με 10 τηλεοπτικές εμφανίσεις και τουλάχιστον 4 με 5 ραδιόφωνα.
15: Είστε προθυμότερος.
5: Νομίζω ότι πάω καλά. Αλλά η άποψή μου είναι ότι στη μάχη δεν μπαίνεις για να είσαι, πώς το λένε, οπισθοφυλακή, για να είσαι μπροστοφυλακή.
15: Να σου ρωτήσω, επειδή εσείς είστε στα δύσκολα, δηλαδή οπότε έχουμε δύσκολα, λέμε πάρ' το Μαρκόπουλο, θα μας μιλήσει. Και μιλάτε. Αυτοί οι οποίοι κρύβονται στα δύσκολα κερδίζουν ή χάνουν στο τέλος της ημέρας. Γιατί πάρα πολλοί συναδελφοί σας λένε, ας εγώ θα μιλήσω για τα θέματα του Υπουργείου μου όταν έρθει η ώρα. Ακούστε, κερδίζουν ή χάνουν. Σίγουρα η παράταξη χάνει. Γιατί υπάρχει κανείς, δεν πειραστεί.
5: Εγώ θα είμαι ειλικρινής και το ξέρετε ότι πάντα μιλάω από καρδιάς. Η παράταξη κερδίζει όταν βγαίνουν κάποιοι και είτε αντεπιτίθενται, είτε αμήνονται, είτε επιτίθενται.
15: Βάζουν τον εαυτό τους πάνω από το καλό της παράταξης αυτοί που κρύβονται.
5: Η αλήθεια είναι όμως ότι συνήθως τα πολιτικά πρόσωπα τα οποία βγαίνουμε πιο δημόσια και υπερασπιζόμαστε, γιατί δεν είναι όλες οι περιπτώσεις εύκολες. Δηλαδή, εγώ δεν βγαίνω να μιλήσω για κάποιο τύπο application κυβερνητικό, το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο και πολύ θετικό. Ούτε οι συνάδελφοι που προαναφέρθηκαν, ο Κερίδης, ο Παύλος ο Μαρινάκης, εξαιρετικός της Νέας Γενιάς, ο Ρωμανός. Η αλήθεια είναι όμως ότι ο κόσμος καμιά φορά μας ταυτίζει και με πράγματα τα οποία δεν είναι ευχάριστα, είναι δύσκολα. Δηλαδή, πολλές φορές έχω ακούσει από συνεργάτες μου, μήπως να ρίχνεις λίγο τους τόνους, μήπως να πήγαινες λίγο να φύγεις από την επικαιρότητα. Όμως και πάλι σας το λέω, εγώ την πολιτική δεν την βλέπω ως φυγομαχία. Ούτε τη βλέπω ως δημόσιες σχέσεις. Ναι. Τους σιωπηλούς να φοβόσαστε. Αυτοί που μιλάμε, ξέρετε και τις απόψεις μας, ξέρετε και τα σωστά μας, ξέρετε και τα λάθη μας. Από εκεί και πέρα, αν
15: τώρα θα σας βάλω στα δύσκολα
5: κάποιες σιωπές, η αλήθεια είναι ότι από τον ελληνικό λαό επιβραβεύονται και κάποιες φωνές, οι οποίες είναι όμως αγώνας, μαχητικές φωνές.
15: Ναι, σας βάζω στα δύσκολα.
5: Κατά κάποιο τρόπο δεν επιβραβεύονται.
15: Λοιπόν, αφήνουμε τα δικά σας και πάμε στα άλλα. Διότι έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας. Και χθες το βράδυ είπε στο Χαλάνδρη ότι δεν έρχομαι για να κάνω την πολίτευση στην Δημοκρατία, να κερδίσω το Μητσοτάκη. Το νιώθετε ότι πλησιάζει, ότι θα σας κερδίσει.
16: Κοντοζυγώνει.
5: Καταρχάς ας ζυγώσει, για να κοντοζυγώσει, ας ζυγώσει αρχικά ο άνθρωπος.
16: Είναι, είπαμε, το θεριστής του, θερισμού το
15: έρχεται,
16: μήνα.
15: Έρχεται
16: το θεριστής.
5: Λοιπόν, νομίζω ότι στην παλιά ελληνική γραμματεία ο θεριστής είχε λίγο και ένα αρνητικό νόημα. Έρχεται να θερίσει και ζωές.
16: Για πείτε. Α, ναι, βέβαια. Με το, ναι, κατάλαβα τι λέτε. Μου έρχεται η εικόνα τώρα. Ναι.
15: Τώρα το κάνατε.
5: Μην εμφανιστεί ξανά ο θεριστής, γιατί μια φορά το έχει κάνει. Θέρισε κάτι οικονομίες που είχαν οι Έλληνες με ένα χρέο.
15: Πώς το είπε στον Νίκο Χατζηνικολάου, ότι αν. Μια στιγμή. Έχει πει ότι αν ξανακυβερνούσε, θα έκλεινε τις τράπεζες την πρώτη μέρα της εκλογής, τον Ιανουάριο του 2015. Κατευθείαν, όχι να φτάσουμε τον Ιούνιο. Το είπε αυτό. Στον Νίκο Χατζηνικολάου.
5: Το δίσεξα Μαρτίνου Κανδρό Σοφού.
15: Μα δεν το θεωρεί αμαρτία. Είπε ότι θα το κάναμε και θα ήμασταν σε ισχυρότερη θέση να το κάναμε αυτό.
5: Ο κύριος Τσίπρας, καταρχάς, έχω διαβάσει με μεγάλο ενδιαφέρον το βιβλίο του. Μπορώ να πω κιόλας ότι τον έχω γνωρίσει και κάπως καλύτερα, γιατί ήμασταν και στο Συμβούλιο της Ευρώπης για κάποιο διάστημα παρέα. Ναι. Ακούστε, ταλέντα έχει. Σίγουρα όμως νομίζω ότι θα πρέπει να καθίσει να δουλέψει κάτι στο οποίο αποδείχθηκε ελλειμματικός. Στην επιλογή συνεργατών. Βλέπω νέα πρόσωπα στο σχήμα
15: έχει,
5: του.
15: Έχει, ναι.
5: Βλέπω νέα πρόσωπα. Απ' την άλλη, διάβασα το βιβλίο του. Η Κωνσταντοπούλου βγήκε φόλα. Όπως λέει και ο Μπαρουφάκης. Μπαρουφάκης. Όλη η Ευρώπη γέλουσε μαζί.
15: Θεωρεί τον Τένα λαμβάνει την ευθύνη που του ανήκει για τα πεπραγμένα.
5: Το Πολάκης δεν του έκανε. Και τελικά λέω, αυτός ο άνθρωπος ανέλαβε τα ενία της χώρας. Έχει ζητήσει μία φορά συγγνώμη, να πήρε παιδιά, εδώ έφταιγα.
16: Γιατί δηλαδή, αν είχε ζητήσει, τι θα άλλαζε, κύριε Μαρκόπουλη, για σας?
5: Πολλά. Καταρχάς, στη Νέα Δημοκρατία η μεγάλη μας δύναμη είναι ότι ζητάμε, ρε παιδί μου, και
16: ναι, αλλά και εσάς σας λένε όμως ότι λέτε ένα μέα κούλπα, ένα συγγνώμη και πάμε παρακάτω.
15: Ναι, έχουν πει καμία δεκαετία.
16: Ναι, αυτό σας λένε, ότι κάθε λίγο και λιγάκι λέτε ένα συγγνώμη και πάμε παρακάτω.
5: Δηλαδή το πρόβλημα είναι μια παράταξη η οποία αναλαμβάνει την ευθύνη και διορθώνει.
16: Το θέμα είναι να μην το κάνει.
5: Ουδέποτε, ή ο κάποιος ο οποίος ουδέποτε δεν παραδέχτηκε τα λάθη του.
15: Έχει ερωτηθεί και είπε λαό. Ότι δεν ισχύει αυτό που λέτε ότι τα ρίχνω στους συνεργάτες μου. Είπε ότι εκεί που θεωρούσα ότι είχα ευθύνη την έχω αναλάβει, έχει πει ο κ. Τσίπρας.
5: Τέλος πάντων, νομίζω ότι όποιος. Εγώ το διάβασα.
15: Αλλά αφήστε το βιβλίο. Το βιβλίο είναι πίσω. Εδώ ο Τσίπρας λέει έρχομαι τώρα. Έχετε να γράψει νέο βιβλίο. Πάει, Ιθάκη είναι πίσω. Έχετε να γράψει νέο βιβλίο, κύριο Τσίπρα. Αν σα κερδίσει, θα γράψει νέο βιβλίο.
5: Εγώ λέω όμως το εξής.
15: Για τη χώρα.
5: Ο κύριο Τσίπρα κάποια ταλέντα τα έχει. Δεν τον ακυρώνω. Είναι επικοινωνιακός, έχει ρητορική δυνότητα. Έχει μία λάμψη. Θεωρώ όμως ότι αν φύγουμε από την επικοινωνία.
15: Πιο λαμπερός από τον Ανδρουλάκη.
5: Σαφώς. Σαφώς. Δεν έχει επικοινωνιακή λάμψη και δεν είναι λαμπερός ο Ανδρουλάκης. Μην γελιόμαστε. Δηλαδή ο Ανδρουλάκης δεν έχει αυτά τα ταλέντα, να λέμε ψέματα. Μάλιστα. Από την άλλη όμως είναι η ουσία της πολιτικής. Στην ουσία της πολιτικής ο Τσίπρας έκανε πάρα πολλά λάθη και πολλά λάθη μαζεμένα. Και για τα σοβαρά του λάθη δεν βλέπω να έχει ζητήσει συγγνώμη. Τώρα από εκεί και πέρα...
15: Εσείς προτιμάτε, δεν είστε ρεξουταστής, προτιμάτε για αντίπαλο πολιτικό στις εκλογές τον Τσίπρα ή τον Ανδρουλάκη.
5: Ακούστε, εμένα δουλειά μου δεν είναι να επιλέξω. Αυτή είναι η δουλειά της κεντροαριστεράς.
15: Ναι.
5: Αν θέλετε όμως τη γνώμη μου,
15: πολιτικά.
5: Ο Τσίπρας είναι ένας ηγέτης χωρίς κόμμα και το Πασόκ είναι ένα κόμμα χωρίς ηγέτη. Το να μην έχεις κόμμα, γιατί μην γελιόμαστε τώρα, ο Τσίπρας τι πάει να κάνει μια προσωπική εντελώς υπόθεση και μια κατάσταση. Δεν είναι ένα κόμμα το οποίο πατάει στα κινήματα, στην κοινωνία. Επίσης, το να πάει να κάνει ένα sequel του ΣΥΡΙΖΑ, τα ίδια πρόσωπα πάλι βγαίνουν και τον υποστηρίζουν. Θα δούμε και τα καινούργια. Από την άλλη, ο Πασόκ έχει έλλειμμα ηγεσίας. Είναι καθαρό αυτό.
15: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μαρκόπουλε
16: και
5: καλά,
15: να απολαύσετε την κοτολέτα και το ριζότο εκεί στην επόμενη συνάντηση.
16: Και έτσι πάντα μπροστά.
15: Μετά την Πέμπτη κιόλας, η Λουκία.
16: Την Πέμπτη. Ωραία. Να σας πω, μας λέτε τέτοια. Εντάξει, έγινε.
15: Ευχαριστούμε πολύ.
5: Πάντα είναι πολύ καλός οικοδεσπότης.
15: Εντάξει.
5: Και σέβεται και τη διαφορετική άποψη από τη δική του.
15: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μαρκόπουλε. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Real FM. Jumbo.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Και εκεί.
2: Και εκεί!
3: Και εκεί! Σωστά! Βουλθάν ενέργεια!
1: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
5: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.
7: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες, από 9 έως 23 Μαΐου, δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
8: Πάμε!
9: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
10: Μπορεί να τρέξει.
11: Παίζει να βγει και πρώτος.
10: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
11: Ενισχυτικό και φυσικό.
10: Οστεομούβ.
12: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
3: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Real
4: FM. Let's move and gay and get it on. Προέχουμε πολλά πανεπιστήμια. Είστε γονιός, η καθημερινότητά σας είναι γεμάτη υποχρεώσεις και ο προσωπικός σας χρόνος ελάχιστος. Όμως οι φιλοδοξίες σας δεν χρειάζεται να μπαίνουν σε αναμονή. Το μέλλον σας χωράει παντού. Αυτό μας θυμίζει UCERT, μέλος του D-Group και αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εξαποστάσεως προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Frederick. Με κορυφαία προγράμματα σπουδών, το αμφιθέατρο έρχεται στο σαλόνι σας. Σπουδάστε λοιπόν δίπλα στην οικογένειά σας, με την ευελιξία που εσείς ορίζετε. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο Frederick University. Ξαναλέω, frederickuniversity.gr. Καλέστε 210-710-1410, Λουκία.
5: Επίσης, αν ψάχνετε για ένα σχολείο που συνδυάζει ποιότητα, αξίες και διεθνή προοπτική, το International School of Athens είναι η ιδανική επιλογή. Ως το μόνο αγγλόφωνο σχολείο στην Αθήνα που προσφέρει τα προγράμματα του IB από τον Υπηαγωγείο έως το Λύκειο, το ISA προσφέρει στα παιδιά τα εργαλεία για την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη σε ένα διεθνές περιβάλλον. Μάθετε περισσότερα στο www.isa.edu.gr και εξασφαλίστε μία θέση για το Σεπτέμβριο του 2026.
4: Τώρα, από το περασμένο Σάββατο, μέχρι Τρίτη, τα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home σας περιμένουν με μεγάλες εκπτώσεις μόνο για λίγες μέρες. Ως 23 Μαΐου, το παράλληλο Σάββατο δηλαδή, όχι αυτό, το επόμενο, επωφεληθείτε από εκπτώσεις 30-40%. Τρέχει η προσφορά σε όλα τα έπιπλα και δώστε νέο αέρα στο σπίτι σας. Ανανεώστε το χώρο σας με μοντέρνα, ποιοτικά έπιπλα ελληνικής κατασκευής. Στην Γκοτσόπουλος Home σχεδιάζουν και κατασκευάζουν έπιπλα στα μέτρα σας, προσαρμοσμένα απολύτως στις ανάγκες και στο χώρο σας. Μόνο για λίγο. Όλη η συλλογή σε πραγματικές εκπτώσεις που αξίζει να δείτε από κοντά. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Γκοτσόπουλος Home σε Μαρούσια εδώ κοντά και στο Παλαιοφάλιρο. Μπείτε στο gotsopoulos.gr. Γκοτσόπουλος Home, έπιπλα που ταιριάζουν σε εσάς. Λουκία.
5: Λοιπόν, πάμε τώρα ταξιδάκι. Πάμε μία μονεμβασιά. Ο Real FM και η Selecta Rent Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη μονεμβασιά, διαμονή, πρωινό και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent Car. Επίσης, το δώρο μας, διπλό στρώμα profile της GrecoStrom και air fryer από τη Morris. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε το Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες, η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
4: Real News.
5: Real News, λοιπόν, αυτή την Κυριακή. Εντάξει, μη σας πούμε για τα αποκλειστικά της συνεντεύξης. Τα ξέρετε, χαμός γίνεται κάθε Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο, ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με ακόμα ένα αστυνομικό βιβλίο και φυσικά δωροεπιταγές από το Παντού App.
4: Ταξίδια, σπουδές, τώρα.
5: Και τι δεν έχουμε
4: λοιπόν,
5: σήμερα.
4: Φτάσαμε στο τέλος.
5: Φτάσαμε στο τέλος. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς φυσικά που ήσασταν κοντά μας. Τη Δήμητρα την Πανανού, το Λάσκαρ τον Αγοραστό και τη Φράση την Παράσχη. Όλους εσάς, το είπα. Να ευχαριστήσουμε τον Νίκο Στραβελάκη που ήταν μαζί μας.
4: Ευχαριστώ πολύ, Λουκία, που ευχαριστείς. Ευχαριστούμε, Λουκία Γκάτσου, που
5: λοιπόν,
4: ήσουν μαζί μας.
5: Και δίνουμε μικρόφωνο. Βλέπω Γιώργο Χουδαλάκη ήδη απ' έξω.
4: Έρχεται
5: Γιώργο Παγάνη.
4: Και έρχεται Νίκος Μπογιόπουλος.

0: 92.
1: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
2: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
1: Μπορείς να ξεφύγεις.
2: Κανείς δεν ξεφεύγει.
1: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
2: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
1: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
2: Ήρθε η ώρα.
1: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
3: Do you know what I'm after?
4: You want to be the biggest star in the world.
5: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο Cinema Score, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8.
6: Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
7: That is what I want the world to feel. Magic.
8: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
9: Είσαι ηλίθια.
8: Ρε, έχεις δει πως είσαι. Άσε μαζένουπα.
9: Πως είσαι έτσι, ρε.
8: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
10: Σε λιώνω με μια πουνιά.
11: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
12: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Η εκλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Prisma 92.

άσχημα σε μια ερημιά. Τι κάναν οι αγάπες σου πατώντας τις μύτες. Το έξι μέθησε και έγινε εννιά. Κι οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά. Τα όνειρά σου σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά. Μα η μηχανή σου ήταν πια χαλασμένη.

αλήθεια απ' την τύχη ζητάς, μα ιεροκήρυκες, γκουρού και προφήτες ήταν ακουμπάντο από πριν τι θα φας και το μαγείρευαν για σένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος μα και εξωτικό κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει παγιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε, ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Van Gogh στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα μικρά παίζει ένας δίσκος στον κόγκ και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Μπροστά σου η θάλασσα λιγνίζεται αργά σε ένα ταγκό με παρτενέρ.

0: 92.
1: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Ανακαλύψτε τα είδη ταξιδιού και είδη σπιτιού στα νέα τμήματά μας. Βαλίτσες τρόλι σε 4 χρώματα από 26,99. Απλόστρα μπαλκονιού μόνο 8,90. Φαναράκι κήπου με μπαταρία μόνο 2,49. Οδοντόβουρτσα Colgate μόνο 59 λεπτά. Νέο ματ τζελ πλυντηρίου 38 μεζούρες μόνο 3,74. XBC κρέμα ενυδάτωσης 500 ml μόνο 1,79. Λιμπρές σερβιέτες 10 τεμάχια 1,60. Μεγάλες προσφορές στα ψυγεία, στα είδη παντοπολίου, στην Κάβα, παντού. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Super Mario Galaxy!
3: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
4: Ήρθατε!
5: Λοιπόν, ποιος σωλήνας χάλασε?
3: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.

Και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο αυτό μου, το δεστά 18 μου.

φύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πόνο τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία. Είναι μια δικαιολογία που την κουβαλάω.

καλή μικροαστή. Και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω. Όταν τίμησε η ζωή μου μετανιώνω.

0: 90 και
1: ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
3: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Prada 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Prada 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4. I'm feeling fab, I'm feeling free,
4: I feel exceptional. Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 90 και 2.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Με υγεία, ευτυχία σε εσάς, στις οικογένειές σας και στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Και σήμερα μαζί εδώ από τον Πρίσμα 92 με πάρα πολλά θέματα και από την τοπική μας επικαιρότητα, δεσιογραφία, αλλά και άλλα θέματα που απασχολούν την Ελλάδα και γενικότερα τον κόσμο. Για να δούμε πώς είναι ο καιρός σήμερα εδώ στο νησί μας. Έθριος όπως κάθε μέρα. Η θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-δυτική εντάσεως έως 4 μποφόρ. Και η υγρασία τις πρώτες πρωινές ώρες φτάνει στο 68%. Και σήμερα μαζί μας όπως κάθε μέρα ο χορηγός μας, τα Πλέστας The Market, με δύο καταστήματα στο Λαγανάτσι, Λιβύη, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνη, περιοχή Φλόκα. Εκεί είναι το πρώτο εμπορικό κέντρο στο νησί, ο Παιδότοπο Σπίκαμπου και ο Γρηγόρης με τα διάσημα και νόστιμα προϊόντα του. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Πλέστας The Market στους Κήπους, στην πλατεία Σολομού με δεύτερο κατάστημα Γρηγόρης, Ξανθοπούλου 1 και Υφαντουργείων Αγίου Λαζάρου, Μαρτινέγκου 3 πρώην τα Βουλάρια Άγιοι 40 και τα Πλέστας Food Service Cash and Carry στην Αναπαύσεως. Είναι ο καλύτερος φίλος στη τσέπη σας με φυλάδιο προσφορών που ισχύει έως 12/5 μετά. Θα ανανεωθεί με νέο φυλάδιο για τις καλοκαιρινές προσφορές. Πάρα πολλές καλές τιμές και προσφορές στα αντιλιακά. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Πλέστας και κάντε τις αγορές σας.

μας. Λοιπόν, πάμε παρακάτω να δούμε μία είδηση από το αστυνομικό μας δελτίο. Αφορά την μεγάλη ληστεία που έγινε στην Κάτω Τηθωρέα, στην τράπεζα εκεί, με ηλία περί τα 200.000 ευρώ. Συνελήφθησαν 8 άτομα με πάρα πολύ μεγάλο οπλοστάσιο και πλούσιο παρελθόν μεταξύ των δραστών. Λοιπόν, οι δράστες είχαν πάνω τους 4 χειρομβοβίδες, ένα καλάσνικοφ και 4 πιστόλια. Έχουν βρεθεί μέχρι στιγμή στην κατοχή των δραστών, οι οποίοι συνελήφθησαν έπειτα από καταδίωξη στο Αλεποχώρι. Συνολικά εξετάζονται 6 άντρες και 2 γυναίκες για την εμπλοκή τους στην υπόθεση, ενώ στις οικίες τους εντοπίστηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και αρκετά φυσίγγια, σύμφωνα με τις δηλώσεις που ακούσαμε σήμερα το πρωί από την αστυνομία. Ετοίμαζαν και κάτι άλλο, κανένας δεν ξέρει, μια και 6 από αυτούς συνδέονται, χωρίς βέβαια να έχουν συλληφθεί, με οργάνωση της, με μια οργάνωση της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς. Οι πρώτες λοιπόν πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει ταυτοποιηθεί η συμμετοχή τους σε αρκετές ακόμα ληστείες τραπεζών, ανάμεσά τους και στο υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας στην κατοχή Μεσολογγίου. Σύμφωνα λοιπόν με αστυνομικές πηγές, ορισμένα από αυτά τα άτομα, 6 συγκεκριμένα στον αριθμό, φαίνεται να διατηρούν κάποιο είδους επαφή με τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Ένα έχει συλληφθεί σε επεισόδια στην Αθήνα και από τις καταγραφές της κάμερες στο κατάστημα της τράπεζας εισήλθαν εχθές το πρωί μεταφιεσμένα 2 από αυτά τα άτομα, ενώ το τρίτο οπλισμένο βρισκόταν απ' έξω και το τέταρτο μέσα στο αυτοκίνητο, το οποίο το αυτοκίνητο το είχαν κλέψει νωρίτερα από γειτονιά στον Πειραιά. Μάλιστα, διέπραξαν τη ληστεία προτού προλάβουν οι ιδιοκτήτες του κλεμμένου αυτοκινήτου να το καταλάβουν και να δώσουν τα στοιχεία της κλοπής στην αστυνομία. Λοιπόν, λίγες ώρες μετά το επεισόδιο, το αυτοκίνητο που είχαν χρησιμοποιήσει βρέθηκε σε ερημική περιοχή στο Ζεμενό Βιωτίας. Οι δράστες δεν το έκαψαν, όπως συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά το καθάρισαν και εκτιμάται ότι διέφυγαν με κάποιο άλλο όχημα που τους περίμενε σε εκείνη την περιοχή. Τώρα, κλείνοντας την υπόθεση, έχει αναλάβει το ελληνικό FBI και σύμφωνα με τις πρώτες έτσι εκτιμήσεις πρόκειται για την ίδια ομάδα ληστών που τον Απρίλιο του 2025 είχε εισβάλει στην τράπεζα στην κατοχή Μεσολογγίου. Εκεί, αν θυμάστε, οι δράστες είχαν κρατήσει ομοίρους τους υπαλλήλους για περίπου 15 με 20 λεπτά και αφαίρεσαν περίπου 200.000 ευρώ και μάλιστα ήταν μεταμφιεσμένοι και μιλούσαν πάρα πολύ καλά ελληνικά. Έχουν οι αστυνομικοί πάρα πολλές πληροφορίες από τις κάμερες και όλα αυτά εξετάζονται και να δούμε ποια στοιχεία και ποιο θα είναι το ρεπορτάζ αργότερα από αυτές τις

Πάμε να δούμε ένα άλλο θέμα, τις επιπτώσεις του πολέμου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και συγκεκριμένα στο Ντουμπάι. Εκεί παρατηρείται από όταν ξεκίνησε ο πόλεμος κατάρρευση του τουρισμού, άδεια ξενοδοχεία και απώλειες εκατοντάδων εκατομμυρίων την ημέρα. Εκεί που μέχρι πριν λίγους μήνες αυτοί οι προορισμοί και συγκεκριμένα το Ντουμπάι παρουσιαζόταν ως ο απόλυτος τουριστικός προορισμός στη Μέση Ανατολή, με πάρα πολύ μεγάλους και σπουδαίους ουρανοξύστες, το 2025 συγκεκριμένα αποτέλεσε την κορυφαία χρονιά στην ιστορία του Εμιράτου με σχεδόν 20 εκατομμύρια διεθνείς επισκέπτες. Πολυτελή ξενοδοχεία άρχισαν να φτιάχνονται, γεμάτα τα αεροδρόμια τους σε συνεχή επέκταση. Δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει και σε κάποιο κανάλι ένα reality που αναφέρεται στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι, το πόσο πλούσιο, το πόσο προσεγμένο, με χιλιάδες επισκέπτες καθημερινά και πολλά σχέδια επέκτασης του, μια και δεν χωρούσαν όλες αυτές οι αφίξεις από όλο τον κόσμο. Και όλη αυτή μια οικονομία, φαινόταν σε εμάς μια οικονομία που προσπαθούσε να αποδείξει ότι μπορεί να ζήσει από τον τουρισμό και όχι από το πετρέλαιο. Σήμερα όμως η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική. Ο πόλεμος και η ένταση ανάμεσα στο Ιράν, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ έχουν προκαλέσει σοβαρό σοκ στην περιοχή του κόλπου, μετατρέποντας το Ντουμπάι από παγκόσμιο τουριστικό σύμβολο σε μια αγορά που παλεύει να περιορίσει τις απώλειες και να αποφύγει την οικονομική κρίση. Αυτό σημαίνει, κυρίες και κύριοι, ότι τίποτα δεν είναι σε αυτό τον κόσμο μόνιμο και σταθερό. Εκεί που πιστεύαν ότι δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, συμβαίνει εντελώς το αντίθετο. Όλα στη ζωή είναι πρόσχερα. Και αυτή η κατάρρευση είναι εντυπωσιακή, γιατί μέσα σε λίγες εβδομάδες ο φόβος για μια έτσι ευρύτερη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή οδήγησε εκατομμύρια ταξιδιώτες που είχαν προγραμματίσει τις διακοπές τους σε εκείνη την περιοχή, περισσότερο στο Ντουμπάι και στο Αμπουντάμπι, να αλλάξουν τα εισιτήριά τους, να ακυρώσουν τις διακοπές τους εκεί και να αναζητήσουν άλλους προορισμούς πιο ασφαλείς.

Λοιπόν, έχετε ακούσει για μια δικαστική απόφαση που ευνοεί έναν τουρίστα από τη Γερμανία, ο οποίος ήρθε για διακοπές στην Ελλάδα. Κλήρωσε μια περιουσία για διαμονή και διατροφή σε ένα πάρα πολύ καλό ξενοδοχείο, μια μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα στην ΚΟ, αλλά επειδή ο άνθρωπος συστηματικά δεν μπορούσε να βρει ξαπλώστρα μπροστά στο ξενοδοχείο που διέμενε, αποφάσισε να κινηθεί νομικά και δικαιώθηκε. Προσοχή λοιπόν και εδώ στους επιχειρηματίες, γιατί έχει παρατηρηθεί και εδώ αυτό το φαινόμενο. Πας σε μια παραλία με τα παιδιά σου και όλες οι ξαπλώστρες, ό,τι ώρα και να πας, έχουν από μία πετσετούλα πάνω ή ένα αντιλιακό ή ένα καπέλο για ώρες ολόκληρες, με αποτέλεσμα όποιος θέλει να πάει και να πληρώσει δεν μπορεί να βρει θέση. Λοιπόν, ο Γερμανός αυτός επισκέφθηκε πριν από 2 χρόνια το νησί της ΚΟ με την οικογένειά του. Λοιπόν, κατέβαλε σύμφωνα με το ρεπορτάζ περισσότερα από 7.000 ευρώ για το ταξίδι. Ένα ταξίδι που θα διαρκούσε 10 μέρες, είχε και 2 παιδιά. Ενώ έβλεπε από το ξενοδοχείο του ότι εκατοντάδες ξαπλώστες, 400 στον αριθμό, μία είναι και αυτή μία απορία. Πώς έχει τόσο πολλές ξαπλώσεις σε ένα ξενοδοχείο. Ήταν ρεζερβέ από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα. Κάθε πρωί λοιπόν, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, όταν από το πρωινό πήγαινε με την οικογένειά του στο πρωινό και μετά έβγαινε στην πισίνα ή στην παραλία για να απολαύσουν τον ήλιο και να καθίσουν σε μία ξαπλώστρα, δεν μπορούσε να βρει, ήταν όλες πιασμένες ή μάλλον κρατημένες με πετσέτες και άλλα παρόμοια πράγματα που αναφέραμε πριν. Το ξενοδοχείο, λέει, ήταν αρκετά μεγάλο και με περίπου 400 ξαπλώστες στην παραλία. Και παρότι είχε 400 ξαπλώστες, ο άνθρωπος δεν μπόρεσε ούτε μία μέρα, ούτε μια στιγμή της ημέρας να βρει μία άδεια ξαπλώστρα. Κάποιοι από τους πελάτες πήγαιναν το πρωί, έβαζαν την πετσέτα, τους έφευγαν, πήγαιναν εκδρομές, βόλτες στην πόλη για να έχουν ξαπλώστα ελεύθερη όταν γυρνούσε στο ξενοδοχείο. Έτσι λοιπόν είδε και αποείδε και αναγκάστηκε να προσφύγει στη δικαιοσύνη και κέρδισε. Οπότε υπάρχει ήδη μία δεδικασμένο που λέγεται, υπάρχει μία απόφαση και με βάση αυτή την απόφαση ανοίγει το δρόμο για χιλιάδες τουρίστες που βγαίνουν ιτημένοι εισαγωγικά με παρόμοιο τρόπο στον πόλεμο της ξαπλώστρας. Προσοχή λοιπόν, να μην συμβαίνουν και αυτά τα φαινόμενα και εδώ στο νησί μας.

Για να πούμε μία για και σήμερα, για δεύτερη μέρα, αυτή την ανακοίνωση για ένα μικρό μαύρο πόνι που χάθηκε στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας. Εάν κάποιος το πήρε, παρακαλείται να το επιστρέψει, καθώς ανήκει σε ένα μικρό παιδάκι. Λοιπόν, εάν κάποιος το δει να περιφέρεται ή να το έχει κάποιος, καταλαβαίνετε τι εννοώ, παρακαλείται να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 6984-43-9250 στον κύριο Μιχάλη. Δίνεται και αμοιβή. Παρακαλούμε πολύ, όποιος δει ένα μικρό μαύρο πόνι να περιφέρεται, δεν είναι και πολλά εδώ στο νησί, να επικοινωνήσει. Θα ξαναπώ άλλη μία φορά το τηλέφωνο 6984-43-9250 στον κύριο Μιχάλη. Δίνεται αμοιβή. Το μικρό αυτό αλογάκι ανήκει σε ένα μικρό παιδάκι και καταλαβαίνετε πόσο δένονται τα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες με τα ζώα τους. Λοιπόν, για να δούμε ποια θέματα θα μας απασχολήσουν σήμερα. Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα των 12:30 θα έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του Καλαμακίου, τον κύριο Χρήστο Κοντονή. Σήμερα ήταν να πάει ο Δήμος εκεί με την Αρπάγη για να μαζέψει τα ογκώδη. Πάρα πολλά, είδαμε και φωτογραφίες εκτές που ανάρτησε ο Δήμαρχος. Πάρα πολλές χωματερές, βέβαια, εντάξει. Τώρα ανακαλύψαμε ότι υπάρχουν αυτά τα σκουπίδια εκεί στην περιοχή. Λοιπόν, για να δούμε, θα μιλήσουμε με τον κύριο Κοντονή, αν έχει πάει ο Δήμος, αν έχει καθαρίσει το χώρο, στρώματα, ξύλα, πλυντήρια, έπιπλα, σε πάρα πολλά σημεία μέσα και μέσα στο δάσος του Καλαμακίου και στο δρόμο, και δεν είναι μόνο το Καλαμάκι, είναι σε πάρα πολλά χωριά έχουν μαζευτεί σκουπίδια και ακόμη δεν έχουν καθαριστεί. Αργότερα θα έχουμε μαζί μας και τον κύριο Κωνσταντίνο Τσιριγότη, τον αντιπεριφερειάρχη, για να δούμε τι γίνεται με το θέμα της μειοκτονίας και της δακοκτονίας. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Θα πρέπει να προλάβει η περιφέρεια να κάνει μέσα στις προθεσμίες που πρέπει να γίνουν την δακοκτονία. Θα μιλήσουμε και για κάποια άλλα θέματα εκεί που αφορούν

Λοιπόν, πάμε σε ένα τελευταίο θέμα πριν πάμε σε διαφημίσεις. Η εβδομάδα της Eurovision ξεκινάει στην ΕΡΤ και έχει ετοιμάσει μία πλήρη τηλεοπτική, ραδιοφωνική και ψηφιακή κάλυψη. 70 χρόνια συμπληρώνονται από την πρώτη

εκδήλωση από την πρώτη παρουσία του θεσμού. Οι δύο ημιτελικοί και ο μεγάλος τελικός θα προβληθούν στις 10 η ώρα από την ΕΡΤ, ενώ η μετάδοση θα γίνει και από το δεύτερο πρόγραμμα. Στο σχολιασμό επιστρέφουν για 10η φορά η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης, δίνοντας το δικό τους πετυχημένο στίγμα στις μεγάλες βραδιές, ενώ τη βαθμολογία της Ελληνικής Κριτικής Επιτροπής και το Ελληνικό Δωδεκάρι θα ανακοινώσει η Κλάβδια. Η Ελλάδα θα εμφανιστεί στον πρώτο ημιτελικό σήμερα το βράδυ με τον Ακύλα να ανεβαίνει τέταρτο στη σκηνή, ερμηνεύοντας το Φέρτο, που έχει ήδη ξεχωρίσει στα προγνωστικά της φετινής διοργάνωσης. Σήμερα λοιπόν το βράδυ, 12 Μαΐου, Τρίτη, θα δούμε τον Ακύλα με το Φέρτο και να δούμε και ποια θέση θα πάρει και αν προκριθεί από τα ημιτελικά στους τελικούς.

0: 92.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μένουν μόνο στην ιστορία, αλλά τη διαμορφώνουν. Η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου. Μια σπουδαία προσωπικότητα της Ζακύνθου. Μια διαδρομή συνώνυμο του πολιτισμού και της προσφοράς. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου, ένα σημαντικό συνέδριο ιχνηλατεί τη ζωή και το έργο της. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί την ξεχωριστή προσωπικότητα και την πνευματική πορεία της. Ένα ταξίδι γνώσης, μνήμης και έμπνευσης. Έναρξη 15 Μαΐου, 6.30 το απόγευμα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου.
3: Stop! Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
4: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Δινοσαύρους. Δινόσαυροι, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Δινοσαύρους. Κάθε απόγευμα στις 4.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
5: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
6: Εμάς βίγκαν.
7: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.
8: Εκλείσα δύο, η

0: στενάκια της Βιέννης.
1: Πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Έχουμε λοιπόν τον πρόεδρο της Δημοτικής Ενότητας Καλαμακίου. Καθαρίζει εκεί την περιοχή σήμερα. Πάρα πολλά τα ογκώδη που έχουν μαζευτεί σε όλο το Καλαμάκι. Πρόεδρε, καλημέρα.
2: Πέρα, τι κάνουμε?
1: Λοιπόν, εμείς καλά είμαστε. Εσείς πώς είστε? Ναι, καθαρίζετε σήμερα?
2: Μπορώ να πω ότι δικαιωθήκαμε,
1: ναι,
2: το θέμα των... Εν μέρη δικαιωθήκαμε στο θέμα των ογκωδών, τους χώρους που είχαν μαζέψει ο κόδι,
1: ναι,
2: γιατί μετά από πολλές παρεμβάσεις και έγραφα και κοινοποιήσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ναι, ο κύριος Δήμαρχος εχθές με τον κύριο Αναγαπητό ήρθανε και είδανε το χάλι που ήταν στο Καλαμάκι.
1: Ναι.
2: Και αμέσως δώσανε εντολή στις υπηρεσίες τους να μαζευτούν τα ογκώδη τα οποία ήταν μέσα στο χωριό. Να το ξεκαθαρίσω αυτό.
1: Ναι.
2: Για τα υπόλοιπα ογκώδια που είναι σε περιοχές όπως είναι στο Βασάκι και εκεί, ναι, είναι άκρος επικίνδυνα,
1: ναι,
2: κάνανε αυτοψία, μαζέψανε προς τιμή του κυρίου Αγαπητού, έξασαν αύριο απόδειξη ποιος θα έχει πετάξει. Και,
1: μα πού να ξέρεις να βρούνε
2: κάποιον να πληρώσει το πρόστιμο, γιατί ήδη έπεσε το πρώτο πρόστιμο.
1: Εδωσάρικα
2: που έπεσε, ναι, το πρώτο πρόστιμο στο Καλαμάκι, αλλά θέλω όμως να συνεχιστεί αυτό. Όχι επειδή με κάποιες φασαρίδες και με ασκρίνιες,
1: ναι,
2: ήρθε και γιατί ο άνθρωπος δεν είχε ενημερώσει, δεν ήξερε, είχε ενημερώσει εμένα, εγώ προσπαθούσα από το Πάσχα να τα πάρουμε,
1: ναι,
2: εντάξει, έγινε ένα μπέρδεμα, ελπίζω. Δεν πειράζει. Πειράζει όμως για τον άνθρωπο που θα πληρώσει το πρόστιμο, γιατί εν μέρει φταίω κι εγώ. Φταίω εγώ γιατί δεν με ακούσανε οι υπηρεσίες. Δεν θέλανε να με ακούσουν. Να το πω. Τα λέω όλα εγώ.
1: Εσείς με συγχωρείτε.
2: Καλώς ή κακώς, το πρόστιμο μπήκε, καλά έκανε και μπήκε, να μάθουν οι άλλοι ότι μπαίνουν πρόστιμα από εδώ και πέρα.
1: Ναι.
2: Για όλη τη Ζάκυνθο. Και δεν θέλω να παραμείνει το πρόστιμο μόνο στο Καλαμάκι, επειδή είναι το Καλαμάκι.
1: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, σήμερα καθαριστήκαν αυτές οι περιοχές, πολύ, ναι, περιοχές, ναι, πολύ καλά. Και συνεχίσουμε τον υπόλοιπο καθαρισμό μας.
1: Ναι.
2: Ευελπιστούμε μέχρι τέλος του μήνα να έχει καθαριστεί και το Πευκάκια εκεί που είναι τα υπόλοιπα.
1: Είναι και πάνω στις αμοθήνες, μέσα στις αμοθήνες σκουπίδια.
2: Είναι μέσα στις αμοθήνες, στους αμόλοφους που λέμε εμείς,
1: ναι,
2: κρυμμένα από το δρόμο, αλλά όμως δεν πάβουν να είναι αιστεία μόλυσης, αιστεία πυρκαγιάς. Πάρα πολλά μικρόβια εκεί, περπατάνε, υπάρχουν και άνθρωποι που περπατάνε στα δάση μέσα.
1: Ναι,
2: και τα βλέπουνε.
1: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, παρακαλώ το Δήμαρχο να μας βοηθήσει να τα πάρουμε.
1: Να σας ρωτήσω, πρόεδρε, εκεί κάθε χρόνο που κατασκηνώνουν Ρωμά μέσα στο δάσος, φέτος έχουν έρθει?
2: Είναι νωρίς ακόμα.
1: Mm-hmm.
2: Είναι νωρίς.
1: Ναι.
2: Πιστεύω ότι φέτος θα είναι λιγότεροι, γιατί πολλοί επιχειρηματίες δεν προσλάβανε Ρωμάι.
1: Ναι. Ναι, έχουν φέρει εργαζόμενους από ασιατικές χώρες.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Ο Δήμαρχος θα ξαναέρθει σήμερα εκεί?
2: Ο Δήμαρχος σήμερα είναι εδώ, έχει επισκεφτεί το νηπιαγωγείο της κοινότητας, γιατί θέλει ξεκινήσει κάποιες εργασίες.
1: Mm-hmm.
2: Και θέλουν ακόμα περισσότερα πράγματα και πήγε από εκεί και το είδε. Θα δει και κάποιους δρόμους, θα δει και κάποιους δρόμους που του έχουμε υποδείξει, και πιστεύω ότι θα αποχύσει.
1: Ναι, με το δρόμο, με το κεντρικό δρόμο, τι γίνεται?
2: Ο δρόμος...
1: Έχουν ανάψει τα φώτα από ό,τι παρατήρησα και εγώ.
2: Ανάψαμε τα φώτα, ναι. Αρχίσαμε σήμερα τα χθες και βάζουμε δεντράκια, λουλούδια, ωραία, σαν κάκτος είναι που δεν χρειάζεται και πολλά νερά.
1: Ναι.
2: Θα γίνει πολύ όμορφο.
1: Mm-hmm.
2: Μόνο τη μεριά τη δικιά μας του δρόμου που είναι τώρα του Λαγανά θέλει κάποια αξιοποίηση. Τώρα είτε πίσα, είτε χαλίκι, είτε κάτι θέλει, γιατί είναι μπροστά στο άλλο έργο που είναι,
1: ναι,
2: είναι κόσμημα, είναι σαν να είμαστε σε άλλη περιοχή.
1: Μάλιστα. Ωραία,
2: ξεκινήσαμε,
1: πρόεδρε,
2: και ξεκινήσαμε,
1: ναι,
2: σήμερα και για την Γαλάζια Χελώνα.
1: Η Γαλάζια σημαία, εννοείται.
2: Σημαία Χελώνα, ναι, ναι, του δίνει τη Χελώνα γι' αυτό.
1: Ναι, τι ακριβώς θα κάνετε εκεί?
2: Μόνο ράμπα δεν θα βάλουμε, γιατί έχουμε ένα πρόβλημα με το θάλασσο πάρκο.
1: Αυτή η ράμπα που θα μπει στον Άγιο Σώσο, στο Λιμπανάκι,
2: ναι,
1: δεν μπορείτε να τη βάλετε εσείς, κακώς.
2: Όχι, όχι, ναι, το ξέρω αυτό, αλλά, ναι, δεν θα... Άκου τώρα, καλά το λέτε. Δεν θα πάρει και μεγάλο χώρο.
1: Όχι, είναι, έχω δει και εγώ.
2: Αλλά η νομοθεσία είναι νομοθεσία. Ναι, δεν μπορεί να το βάλεις με αυτούς.
1: Έχετε πάρει γαλάζια σημαία εκεί μπροστά και φέτος, ή κάνετε τις διαδικασίες?
2: Κάνουμε προσπάθειες να την πάρουμε φέτος, γιατί πέρυσι ξεκίνησε από τα πέρυσι.
1: Ναι.
2: Πιστεύω να το αλλοποιώσουμε όλο αυτό το κομμάτι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Οπότε να ελπίσουμε να καθαριστεί καλά ο χώρος. Βέβαια, να σας ρωτήσω
2: κάτι. Το παρακολουθούμε
1: κάτι.
2: Κι εμείς, ναι, αυτό το χώρο εκεί στα Πευκάκια. Το παρακολουθούμε συνέχεια και θα τσιγκλάμε ή τα κάνουμε έγγραφα. Δεν τα αφήνουμε, ναι, έτσι.
1: Λοιπόν, βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν θα ξαναβάλουν πάλι.
2: Κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να βρούμε τους ιδιοκτήτες. Γιατί είναι ιδιοκτησίες εκεί, να κλείσουν το δρόμο οι ίδιοι. Γιατί εμείς δεν μπορούμε να το κλείσουμε σαν Δήμος. Ούτε, ναι, σαν κοινότητα, ούτε σαν Δήμος.
1: Ναι.
2: Δεν μας επιτρέπεται.
1: Ναι, μάλιστα.
2: Ευελπιστώ όμως στον κόσμο, όταν τα δει καθαρά, να το πιάσει λίγο τσίπα και να μην ηθική. Που λέμε ηθική, δεν υπάρχει ηθική σήμερα σε όλους,
1: ναι,
2: μας. Να μην το πάρει.
1: Μάλιστα. Ωραία, Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Δεν θέλω να σας κρατήσω πολύ. Θα τα ξαναπούμε πάλι. Γεια σας. Να είστε καλά. Γεια.
2: Για τον χρόνο.
3: 92.

0: για πάντα.
1: Λοιπόν, από τον πρόεδρο του Καλαμακίου να περάσουμε στον αντιπεριφερειάρχη Γεωργίας και Αγροτικής Πολιτικής, τον κύριο Κωνσταντίνο Τσιριγότη, για να δούμε την εξέλιξη που έχουμε με το πρόγραμμα και μειοκτονίας και δακοκτονίας. Καλημέρα, κύριε Τσιριγότη.
2: Καλημέρα και από τα πίτη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
1: Λοιπόν, έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα μειοκτονίας.
2: Μειοκτονίας έχει ξεκινήσει από 27 του μήνα, ναι. 27 Απριλίου, και συνεχίζεται με αλματώδη,
1: ναι,
2: ρυθμό.
1: Μάλιστα. Εσείς κάνετε μόνο στον επαρχιακό δρόμο.
2: Όπου υπάρχει ιδιοκτησιακό κομμάτι της περιφέρειας.
1: Περιφέρειας, ναι.
2: Ναι, ναι. Δρόμους, κεντρικούς δρόμους, mm-hmm. ρέματα,
1: ναι.
2: ποτάμι Αγίου Χαραλάμπη, τέτοια.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, για τη δακοκτονία τι γίνεται? Είναι πολύ σημαντικό να προλάβετε τις προθεσμίες.
2: Η δακοκτονία λύγει στις 15 του μήνα,
1: ναι.
2: η ημερομηνία καταληκτική για τις προσφορές. Στις 15 του μήνα πιστεύουμε ότι θα έχουμε τις προσφορές στα χέρια μας, οπότε η επιτροπή η οποία θα καθίσει θα κρίνει ποιος θα είναι ο ανάδοχος. Επού και πέρα, εάν τυχόν δεν έχουμε ενστάσεις,
1: mm-hmm.
2: θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε κανονικά τη δακοκτονία.
1: Μάλιστα. Δηλαδή, αν δεν έχετε ενστάσεις, θα ξεκινήσει τον Ιούνιο, το Ιούνιο.
2: Κανονικά τότε,
1: ναι.
2: τότε πρέπει.
1: Ναι.
2: Πρέπει να γίνει τέλος Ιουνίου, mm-hmm. όταν πλύζει πλέον ο πυρήνας στην ελιά.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, όταν κάνει κουκούτσι η ελιά.
1: Mm.
2: Τότε γεννάει ο δάκος. Θέλουμε εμείς δηλαδή πριν να μην γεννήσει.
1: Mm.
2: Γιατί άμα γεννήσει τα αυγά του, mm. μετά είναι δώρο να το κυνηγάμε,
1: mm.
2: και να κυνηγάμε περί μεγαλύτερο πληθυσμό από το κανονικό.
1: Mm-hmm. Πάντως δεν πάει πολύ καλά η φετινή παραγωγή ελαιολάδου.
2: Γιατί?
1: Στα ορεινά είναι πολύ χάλια. Εκεί στην ορεινή Ζάκυνθο. Για κάτω εδώ δεν ξέρω. Είναι μια δύσκολη έτσι.
2: Εγώ από ό,τι έχω παρατηρήσει υπάρχει μεγάλη ανθοφορία.
1: Ναι.
2: Τώρα αν τυχόν στα ορεινά, επειδή δεν έχω επισκεφτεί τα ορεινά, δεν ξέρω ακριβώς, mm-hmm. αν
1: Μάλιστα.
2: έχετε κάποιες πληροφορίες εσείς, μπορεί.
1: Ναι. Με δικές πληροφορίες πάντα μιλάω.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, ναι.
1: Να πούμε λίγο για το θέμα αυτό, υπάρχει κάποιο κρούσμα της ευλογιάς των εγωπροβάτων σε κάποιο νησί του Ιωνίου?
2: Ναι, ναι, σήμερα γίνεται η θανάτωση και η ταφή,
1: ναι.
2: 200 περίπου εγωπροβάτων στη Νηθάκη.
1: Μάλιστα, ναι.
2: Είναι ένα δεύτερο κρούσμα το οποίο εμφανίστηκε και δυστυχώς...
1: Δεύτερο κρούσμα στο νησί αυτή την περίοδο?
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Α, μάλιστα. Το πρώτο κρούσμα πότε είχε εμφανιστεί?
2: Πριν από ένα μήνα περίπου.
1: Μάλιστα. Τι γίνεται εκεί, γιατί γίνεται, κάποιος έφερε ζώα?
2: Δεν μπορούμε να μάθουμε, δεν μπορούμε να μάθουμε τι ακριβώς έχει γίνει.
1: Mm-hmm. Ναι. Είναι οι κτηνοτρόφοι ήταν σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους?
2: Ναι, ήταν μέσα στην απόσταση η οποία είναι για την προσβολή, δηλαδή να,
1: ναι.
2: να κουνήσει το ένα κοπάδι από το άλλο. Είναι και μικρό νησί, Ιθάκη, εντάξει. Ναι.
1: Ναι. Ευτυχώς που εμείς αποφύγαμε μέχρι στιγμής τουλάχιστον,
2: ναι, ναι, ναι,
1: αυτό,
2: ναι.
1: το θέμα.
2: Ναι, σωστό.
1: Ευτυχώς, βέβαια.
2: Σωστό.
1: Είμαστε τυχεροί. Γίνονται ελέγχοι στο λιμάνι, στα ζώα που...
2: Γίνονται οι έλεγχοι, γίνονται, ναι. Ναι.
1: Τώρα επιτρέπεται να μετακινούνται, δηλαδή να μπαίνουν και να βγαίνουν ζώα?
2: Μόνο ελεγμένα, τα οποία ελεγμένα από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας.
1: Όπου σημαίνει ότι στην Ιθάκη μπήκε κάτι που δεν είχε ελεγχθεί.
2: Ναι, όπως έγινε στην Κεφαλονιά που τα κρύψανε, ναι, που τα κρύψανε πίσω.
1: Ναι.
2: Τα κρύψανε πίσω από ζωοτροφές.
1: Mm-hmm.
2: Ναι.
1: Να σας ρωτήσω κάτι. Γνωρίζετε αν υπάρχει κάποιος έλεγχος σε αυτά τα φυτά που μπαίνουν μέσα στο νησί στη Ζάκυνθο? Γιατί έχει παρατηρηθεί πάρα πολύ Ρωμά να φέρουν εδώ στο νησί καλοπιστικά φυτά και να τα πουλούν μέσα στους δρόμους, στα χωριά. Αυτά δεν θα πρέπει να ελέγχονται?
2: Κοιτάξτε να δείτε, λογικά πρέπει να ελέγχονται, λογικά. Αλλά δυστυχώς αυτή τη στιγμή η υπηρεσία, η δική μας τουλάχιστον, οι οπόνοι δηλαδή, είναι υποστελεχωμένες υπηρεσίες, δεν προλαβαίνουν να κάνουν τέτοιους ελέγχους. Κάνουν ό,τι μπορούν δηλαδή οι άνθρωποι, αλλά δυστυχώς υπάρχουν και ανεξέλεγκτες καταστάσεις, οι οποίες δυστυχώς περνούν έτσι.
1: Ναι. Ωραία, έχετε περιφερειακό το Σαββατοκύριακο στην Κεφαλονιά.
2: Κεφαλονιά, ναι.
1: Τα θέματα είναι πολιτιστικά από ό,τι είδα τα περισσότερα.
2: Ναι.
1: Το επόμενο περιφερειακό θα γίνει εδώ στο νησί μας, αν γνωρίζετε.
2: Πιθανόν. Μάλλον θα ανακοινωθεί τώρα το Σαββατοκύριακο αυτό, μάλλον θα είναι σάγητο, ναι.
1: Mm-hmm. Είναι και το πιο σωστό για να μην πηγαίνετε πάντα στην Κέρκυρα ή σε...
2: Βέβαια,
1: να
2: γίνετε βέβαια.
1: Και εδώ. Ναι. Ωραία. Δεν ξέρω, θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε, κύριε Τσιριγότη? Υπάρχει κάποιο άλλο?
2: Όχι, δεν έχω κάτι. Δεν έχουμε κάτι άλλο.
1: Κάτι τελευταίο για το ελαιοκομικό μητρό. Τι γίνεται εκεί?
2: Με το ελαιοκομικό μητρό. Ναι. Μπορεί ο καθένας να πηγαίνει να έρχεται δηλαδή στην περιφέρεια, πάνω στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, να κάνει μια αίτηση, θα παίρνει αριθμό πρωτοκόλλου για να είναι κατοχυρωμένος στην περίπτωση ελέγχου, όταν θα είναι από πρώτη δεκάτου του 27, που θα γίνονται οι έλεγχοι, ούτως ώστε στην περίπτωση που δεν θα έχει ολοκληρωθεί το δικό του ελαιοκομικό μητρό, θα έχει την αίτηση η οποία θα είναι πρωτοκολλημένη από την υπηρεσία εδώ, και θα είναι σαν να έχει κάνει κλιματολόγιο.
1: Μάλιστα. Δηλαδή ο καθένας να πάει πάνω στην υπηρεσία.
2: Μπράβο, στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, στο δεύτερο όροφο της περιφέρειας.
1: Ωραία, και να πάρει το ραντεβού του, να πούμε, το καρτάκι, να καθορίσει το ραντεβού.
2: Να πάρει την αίτηση με αριθμό πρωτοκόλλου.
1: Μάλιστα.
2: Θα μαζέψει φυσικά τα χαρτιά τα οποία θα του υποδείξουν εκεί πέρα, και θα είναι σε αναμονή.
1: Μάλιστα. Ωραία. Υπάρχει προσωπικό για να εξυπηρετήσει όλους αυτούς τους αγρότες?
2: Υπάρχει προσωπικό αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα, υπάρχει. Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, κύριε Ποταμίδη. Ευχαριστώ και εγώ.
1: Ευχαριστώ. Γεια σας. Καλή συνέχεια.
2: Καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

Ακούσαμε λοιπόν από τον τον κύριο Κωνσταντίνο Αντιπεριφερειάρχη, κύριο Κωνσταντίνο Τσιριγότη, για το ελαιοκομικό μητρό. Μας ρωτάνε αρκετοί πώς γίνεται, τι μπορούν να κάνουν. Υπάρχει, είπε, προσωπικό στην Διεύθυνση Γεωργίας. Όποιος από εσάς μας ακούει και είναι αγρότης, μπορεί να πάει χωρίς κανένα πρόβλημα να πάρει αριθμό πρωτοκόλλου και, και να μαζέψει τα απαραίτητα έγγραφα για να τα καταθέσει όταν τον καλέσουν από την Διεύθυνση Γεωργίας. Τον Οκτώβριο του 27 κλείνει το ελαιοκομικό μητρό και αν μέχρι τότε δεν τον έχουν καλέσει για να καταθέσει τα έγγραφα, δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα, τουλάχιστον θα έχει αριθμό πρωτοκόλλου. Λοιπόν, πάμε να δούμε στο Αργάσι. Εχθές οι κάτοικοι είχαν μαζευτεί εκεί, προσπάθησαν για να δουν τι θα γίνει με το θέμα του έργου, όπου περνάνε τις οπτικές ίνες από την περιοχή. Πραγματικά σταμάτησαν σε ένα συγκεκριμένο δρόμο το έργο. Από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστεί τον Οκτώβριο. Όμως να πούμε ότι ο εργολάβος του έργου έχει αφήσει πάρα πολλές ατασταλίες στον κεντρικό δρόμο. Κοντά στο ξενοδοχείο Μιμόζα, εδώ και ένα μήνα περίπου, υπάρχει ανοιχτό ένα φρεάτιο και με μια μικρή ταμπελίτσα που έχει πέσει και κάτω η ταμπέλα και δεν φαίνεται από τους τουρίστες. Είναι πολύ επικίνδυνο εκείνο το φρεάτιο, θα πέσει κάποιος άνθρωπος μέσα και θα χτυπήσει. Εάν μας ακούνε εκεί οι επιχειρηματίες στην περιοχή, να επισημάνουν στον εργολάβο που κάνει το έργο να το κλείσει. Είναι ένα μήνα περίπου ανοιχτό μπροστά στο ξενοδοχείο Μιμόζα.

Και ένα άλλο θέμα που μας καταγγείλανε σήμερα το πρωί, κυρίες και κύριοι, είναι δυνατόν να κλέβουν συμπολίτε μας τα δολώματα που βάζει ο Δήμος για τη μειοκτονία και να τα μεταφέρουν σε δικούς τους κήπους στο σπίτι τους? Υπάρχει ένα πρόγραμμα και ο Δήμος ή η περιφέρεια που κάνει τη μειοκτονία βάζει σε συγκεκριμένα σημεία τα δολώματα για τα ποντίκια. Δεν είναι σωστό να πηγαίνει ο καθένας να κλέβει τα δολώματα. Σήμερα το πρωί πήραμε μία καταγγελία. Το συγκεκριμένο άτομο εντοπίστηκε από κάμερες γειτονικών σπιτιών, όπου έκλεψε τα δολώματα που είχε βάλει ο Δήμος, μάλλον για να τα πάει σε δικούς τους χώρους.

Για να δούμε μία είδηση έτσι που της τελευταίας στιγμής που διαβάσαμε. Λοιπόν, ένα ελληνόκτητο τάνκερ που μετέφερε ιρακινό πετρέλαιο πέρασε με κλειστούς πομπούς στα στενά του Ορμούς. Λοιπόν, εδώ επιβεβαιώνεται ότι οι Έλληνες πλειοκτήτες είναι οι καλύτεροι. Συνολικά, λέει, τρία τάνκερ ελληνικών συμφερόντων που μετέφεραν 6 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου από το Ιράκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πέρασαν τα στενά του Ορμού σύμφωνα με στοιχεία ναυτιλιακών βάσεων δεδομένων. Είναι τρία δεξαμενόπλια. Τι έκαναν, απενεργοποίησαν τα συστήματα εντοπισμού τους σε μια προσπάθεια αποφυγής πιθανών ιρανικών επιθέσεων και έτσι κατάφεραν να περάσουν τα στενά χωρίς να γίνουν αντιληπτοί. Και τα τρία πλοία ανήκουν στον πολύ γνωστό εφοπλιστή Θανάση Μαρτίνο, τα οποία μετέφεραν από 2 εκατομμύρια βαρέλια ιρακινού αργού πετρελαίου το καθένα και κατάφεραν με αυτόν τον τρόπο να βγουν από τα στενά του Ορμού την Κυριακή.

0: 92.
1: Do you know what I'm after?
2: You want to be the biggest star in the world.
3: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8.
4: Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
5: Magic. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
7: Είσαι ηλίθια.
8: Ρε, έχεις την πως είσαι.
6: Άσε μαζένουπα.
7: Πως είσαι έτσι, ρε.
8: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
9: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
10: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.
11: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Μια πάρα πολύ άσχημη είδηση διαβάζουμε πριν. Αυτό έγινε πριν από λίγο στην Ηλιούπολη. Δύο 17χρονα κορίτσια έπεσαν στο κενό μετά από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας. Χωρίς τις αισθήσεις της είναι η μία από τα δύο κορίτσια, σε πάρα πολύ κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται το δεύτερο κορίτσι, ενώ οι γιατροί δίνουν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή. Συγκεκριμένα, αυτό το απίστευτο περιστατικό έγινε σήμερα το μεσημέρι με τραγικές πρωταγωνίστρες, δύο νεαρές κοπέλες οι οποίες έπεσαν στο κενό από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας. Όλα έγιναν σε πολυκατοικία στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη, όπου σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι στιγμής αυτά τα δύο, όπως είπαμε πριν, κορίτσια 17 ετών για άγνωστους μέχρι στιγμή λόγους, ανέβηκαν στον έκτο όροφο, κλείδωσαν την πόρτα της ταράτσας και έπεσαν στο κενό. Στο σημείο έφτασαν αμέσως ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που παρέλαβαν τα κορίτσια και τα μετέφεραν στο νοσοκομείο. Σύμφωνα λοιπόν με τις τελευταίες πληροφορίες, το ένα κορίτσι είναι χωρίς τις αισθήσεις του και το άλλο, το οποίο έχει μεταφερθεί στο Ασκληπείο της Βούλας, είναι σε πάρα πολύ κρίσιμη κατάσταση με τους γιατρούς να προσπαθούν να την κρατήσουν στη ζωή.

0: Πάμε παρακάτω, συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Πολύ τραγική η προηγούμενη είδηση. Λοιπόν, πάμε Τσιλιβή. Έχουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Τσιλιβή, Πλάνου και Ανατολικής Ζακύρθου, για δεύτερη φορά πρόεδρο, τον κύριο Νίκο Γκλαβά. Καλό μεσημέρι, κύριε Γκλαβά.
1: Καλό μεσημέρι και σας ευχαριστώ. Αν μου επιτρέπετε, ναι, γιατί δεν πρόλαβα, ποια ήταν η τραγική είδηση προηγούμενη?
0: 2 17χρονα κορίτσια πριν από λίγο στην Ηλιούπολη, στην Αθήνα, ανέβηκαν στον έκτο όροφο της πολυκατοικίας, κλείδωσαν την πόρτα που οδηγεί στον πάνω στην ταράτσα και έπεσαν στο κενό. Με αποτέλεσμα μια να έχει θανατωθεί και η άλλη να νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση στο Ασκληπείο της Βούλας.
1: Τραγικότατο.
0: Ναι. Μάλιστα. Και,
1: ναι, δεν ξέρω λεπτομέρειες, αλλά γενικά το μοναδικό σχόλιο.
0: Ναι.
1: Ζούμε σε κοινωνίες και μεγάλης υπερέντασης,
0: mm-hmm,
1: οι οποίες ζορίζουν όλους μας ασχέτως ηλικίας.
0: Ναι.
1: Ακόμα και σε, να φτάνουμε στο απονενωμένο διάβολο. Τώρα δεν ξέρω.
0: Ναι, και βλέπουμε και νέα παιδιά να έχουν φοβερά ψυχολογικά προβλήματα από
1: τις αυτές. Οι πιέσεις είναι τεράστιες και δεν ξέρω πώς θα τις διαχειριστούν τα κοινωνία αυτές.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, συγχαρητήρια για την επανεκλογή σας. Πολλά τα θέματα είναι που έχετε και εκεί στην περιοχή, γιατί υπάρχει, δεν είναι μόνο το Τσιλιβή ο Πλάνος, είναι και οι Αλικές και γενικότερα και η Ορεινή Ζάκυρθος, όλη αυτή η περιοχή.
1: Έτσι ακριβώς, κύριε Βαδαμίδη, τα θέματα είναι πολλά. Θεωρώ εγώ ότι είναι διαχειρίσιμα όσον αφορά την πλευρά μας σαν συνδικαλιστικό όργανο και επαγγελματικό κλάδο. Μετά τις τελευταίες αρχιερεσίες πλέον, και αυτό θα πρέπει να υπερθεματίσω, ότι υπάρχει μια υπόσταση στο Σύλλογο η οποία είναι ρητή και ισχυρή και δεν μπορεί πλέον κανείς, όχι ότι το έχει κάνει στο παρελθόν, αλλά δεν θα μπορούσε και στο μέλλον κανείς να απαξιώνει τον φορέα σαν συνομιλητή εκεί προβλέπεται.
0: Ναι.
1: Η διάθεση είναι να αγκαλιαστούν όλοι όσοι παρέχουν την υπηρεσία της ξενοδοχείας, ασχέτως αν είναι μεγάλα resort ή μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις.
0: Mm-hmm.
1: Κάτι που πρέπει να τονίσω και είμαι εξαιρετικά χαρούμενος γι' αυτό και θέλω και να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που προσήλθαν και συμμετείχαν σε εκλογικές διαδικασίες του Συλλόγου, είναι ότι το 50% ακριβώς των συμμετεχόντων στις τελευταίες αρχιερεσίες αφορούσε καταλήμματα έως 60 με 70 κλίνες. Δηλαδή μιλάμε για καταλήμματα των 30 mm-hmm. δωματίων, τα οποία ως επιτοπλίστων είναι οικογενειακές επιχειρήσεις από τις πρώτες που στήριξαν το τουριστικό προϊόν του νησιού κάποιες δεκαετίες πίσω και οι οποίες κατά τη γνώμη μου έχουν και τη μεγαλύτερη ανάγκη να ακουστεί η φωνή τους αλλά και να ενημερώνονται για τις εξελίξεις, με το σκεπτικό ότι οι μεγάλες μονάδες και τα μεγάλα resort έχουν συνεργάτες και την υποδομή έτσι ώστε να έχουν πληροφόρηση για τις παγκόσμιες εξελίξεις αλλά και για τις εξελίξεις σε επίπεδο Ελλάδας, νομοθετικές αλλαγές κτλ. Θέλει, κατά τη γνώμη μου, και υπάρχει ανάγκη και ο μικρότερος επιχειρηματίας ξενοδοχειακός να έχει μια εκπροσώπηση και να διεκπεραιώνονται και τα θέματά του.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε στην επόμενη μέρα του Συλλόγου. Αυτό συζητήσαμε μετά την εκλογή όταν συστάθηκε σε σώμα το Συμβούλιο, το Δεκαμελές,
0: mm-hmm,
1: και πριν ακόμα αναθέσουμε και ψηφίσουμε αρμοδιότητες στα πρόσωπα,
0: mm-hmm,
1: Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και Ταμεία,
0: mm-hmm,
1: καταλήξαμε και συμφωνήσαμε ποιες θα είναι οι προτεραιότητες για τα επόμενα 3 χρόνια και ποιες είναι οι άξονες πάνω στους οποίες,
0: mm-hmm,
1: θα πρέπει να κινηθούμε. Έχει προκύψει ένα καινούριο Διοικητικό Συμβούλιο στο Σύλλογο με ευρύτερη εκπροσώπηση μεγάλων, μικρών,
0: ναι,
1: μεσαίων, παλιών, καινούριων,
0: mm-hmm, το οποιοδήποτε άλλο ξεχνάω.
1: Υπάρχει μια ταύτιση απόψεων σε μεγάλο βαθμό, για να είμαι δίκαιος, όχι στο 100%, κάποιοι έχουμε διαφορετικές γνώμες στα επιμέρους,
0: ναι,
1: αλλά η γενική ιδέα είναι η ίδια και πλέον εκπροσωπούνται και στο ζωό και δηλαδή για άνθρωποι που πραγματικά είναι η εικόνα, mm-hmm, του επιχειρήν της περιοχής μας.
0: Ναι.
1: Θα το πω και θα μου το επιτρέψουν και οι υπόλοιποι να το ξεχωρίσω από τους υπόλοιπους. Για παράδειγμα, έχουμε πλέον, που ήταν πάντα μέλος στο Συμβουλίο μας και πλέον έχει λάβει κρέη ταμεία, τον κύριο Διονύση Στραβοπόδη,
0: mm-hmm,
1: και όπως είναι γνωστός, Ανέτης.
0: Ναι.
1: Όταν η εγκατάσταση Ανέτης Hotel ήταν η πρώτη εγκατάσταση στην παραλιακή ζώνη της Ζακύνθου, όταν ήταν μόνο ανεμοκούλου με εκεί γύρω.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Εντάξει. Το πρώτο που έφτιαξε ποτέ στην Παναγία τουριστικό ακίνητο.
0: Μάλιστα.
1: Που αυτό και για μένα έτσι συνειδημικά θα το πω έτσι και για χάρη να ηθικούς έχει μια αξία.
0: Mm-hmm. Ναι, βέβαια. Τώρα, δεν θα το συζητήσουμε σήμερα αυτό, αλλά άκουγα και τις δηλώσεις της κυρίας Χριστίνας Τετράδης το πρωί στο ραδιοφωνικό σταθμό Στίγμα. Θα πρέπει το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό είναι αυτό που θα σας απασχολήσει το επόμενο χρονικό διάστημα της ενώσης ξενοδόχων εδώ στο νησί μας. Αλλά αυτό είναι αργότερα, όχι αυτή την περίοδο.
1: Αν θέλετε να σας πω και γι' αυτό, θα απασχολήσει την ενώσης ξενοδόχων γνωμοδοτικά.
0: Γνωμοδοτικά
1: δεν
0: βέβαια, εννοείται.
1: Δεν ξέρω σε τι βαθμό μπορούμε να επηρεάσουμε τον νομοθέτη και για να μην δαιμονοποιούμε τα πάντα, έχουμε ήδη στείλει από πέρυσι υψηλό δηλητήριο τις προτάσεις μας γι' αυτό. Mm-hmm. Αυτό που θέλω εγώ να προκρίνω ότι στα λίγα που πρόλαβα να διαβάσω και να ενημερωθώ σχετικά με τη χθεσινή παρουσίαση του ειδικού χωροταξικού για τον τουρισμό είναι ότι και τα ίδια τα κυβερνητικά στελέχη έχουν μια λίγο εν μέρει διαφορετική προσέγγιση στο τι πάει να γίνει.
0: Ναι.
1: Και το πόσο αυτό που θα ψηφιστεί πολύ πολύ σύντομα, πιθανόν και μέχρι στον Ιούνιο-Ιούλιο, θα είναι δεσμευτικό για πάντα ή θα έχει κάποιες βλέψεις υπό συγκεκριμένες συνθήκες να μπορεί να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό είχαμε συζητήσει και πριν ένα χρόνο όταν είχαμε μαζευτεί στην περιφέρεια με τον αντιπεριφερειάρχη και τους συλλόγους μηχανικών και όλους τους εμπλεκόμενους.
0: Ναι.
1: Ότι ποιος θα κρίνει τον κορεσμό και τον υπερκορεσμό. Εγώ λοιπόν να σας πω ότι στεκόμενο στη μεριά του νομοθέτη και της κυβέρνησης αν θέλετε, είναι δεδομένο ότι πρέπει να υπάρξει ένας ξεκάθαρος κανόνας για το πώς λειτουργούν κάποια πράγματα και για να μπορεί και ο επιχειρηματίας που θέλει να επενδύσει σε κάποιο κλάδο τέτοιο να ξέρει πού θα βρεθεί την επόμενη μέρα και ποιες διαδικασίες θα πρέπει να ακολουθήσει για να κρίνει αν η επένδυσή του είναι βιώσιμη. Αλλά αντίστοιχα η ύπαρξη κανόνων και η εφαρμογή τους επιφέρει και κοινωνική ειρήνη. Η οποία κοινωνική ειρήνη δυστυχώς τα τελευταία χρόνια δεν μπορεί την πολύ έχουμε στις κοινωνίες μας, ειδικά στις κοινωνίες τις τουριστικά αναπτυσσόμενες. Βλέπετε προσφάτως ήρθε στο Συμβούλιο της Λογοδοσίας ένα θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με πολεοδόμηση συγκεκριμένης περιοχής που ανήκει και στα όρια του Σιλιβή.
0: Ναι.
1: Απαντήθηκαν τα πάντα και την επόμενη μέρα συνεχίζει ένα διάλογος. Συνεχίζει ένας διάλογος που κατά τη γνώμη μου είναι για δημιουργία εντυπώσεων και μόνο. Μάλιστα. Εδώ λοιπόν θέλουμε να ξέρουμε το εξής. Θέλουμε ο νομοθέτης να μας ορίσει ένα ισχυρό νομικό πλαίσιο βάσει του οποίου γίνονται κάποια πράγματα. Όταν όμως εφαρμόζεται το νομικό πλαίσιο αυτό που ισχύει σήμερα, αμφιβάλλουμε για το κατά πόσο θα πρέπει να εφαρμοστεί. Δεν γίνεται αυτό. Θα πρέπει σαν κοινωνίες να αποφασίσουμε ποιος θα μας ορίζει την νομιμότητα. Γιατί εδώ βλέπετε γιατί και σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο, στην κεντρική πολιτική σκηνή του τόπου της Ελλάδος, υπάρχει μια διαμάχη έντονη στους τελευταίους μήνες αν η δικαστική εξουσία λειτουργεί αυτόνομα και αν οι αποφάσεις είναι ισχυρές ή όχι.
0: Εντάξει,
1: λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν να συνεννοηθούμε κάποια στιγμή τι αποδεχόμαστε και τι δεν αποδεχόμαστε. Απ' τη μία λοιπόν, δεδομένα θα έπρεπε και έχει αργήσει 10 χρόνια να ισχύσει ένα τέτοιο ειδικό πολεοδομικό χωροταξικό σχέδιο, το οποίο για να μην το λέμε ότι είναι για τον τουρισμό, έχει γίνει ταυτόχρονα και για τις βιομηχανίες
0: και για την αγροτική.
1: Έχει, δηλαδή είναι πολυεπίπεδη η προσπάθεια του νομοθέτη. Το αν εμείς έχουμε υστερήσει για να δώσουμε προτάσεις μας ή αυτές τις προτάσεις που δώσαμε, αν εν τέλει δεν εισακούστηκαν, κατά κάποιο τρόπο είναι και ευθύνη δικιά μας.
0: Ναι.
1: Από εκεί πέρα όμως, και επειδή ζούμε στην Ελλάδα και έχουμε τις παραδοχές το πώς λειτουργεί η δημόσια δίκη στην Ελλάδα, εάν κάτι οριστεί αυστηρά σε συγκεκριμένα πλαίσια, αυτό που έχουμε ζητήσει κατά καιρούς είναι να μπορεί η τοπική κοινωνία να οι φορείς δηλαδή του νομού, όχι ο Νίκος και η Μαριέτα, να το πω έτσι, να μπορούν εάν στην εφαρμογή του γενικότερου χωροταξικού του τουρισμού να κρίνουν αν σε κάποια εξαίρεση ή σε κάποια περιοχή εδώ πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις έτσι ώστε να γίνουν πιο είμαι σε ραδιόφωνο, θέλει να κάνει μια δήλωση ρεπορτάζ.
0: Παρακαλώ, ναι.
1: Συγγνώμη κύριε Αποταμίτη, γιατί μιλάω από το φουαγί της πολεοδομίας ακίνητου.
0: Α, μάλιστα.
1: Και περνάνε κόσμος.
0: Μάλιστα.
1: Υπό αυτό το πρίσμα λοιπόν, αυτό θα πρέπει ο νομοθέτης να σχεδιάζει το γενικό κανόνα, αλλά να δίνεται και η δυνατότητα στις τοπικές υπηρεσίες να τον εφαρμόζουν κατά περίπτωση εκεί που υπάρχει η ιδιαιτερότητα. Καταλάβατε, δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Θα βγάλουμε υπερχωρισμένη μια περιοχή, το Δήμο Ζακυνθίων, ας πούμε, το Δημοτικό Διαμέρισμα Ζακύνθου.
0: Ναι.
1: Το Δημοτικό Διαμέρισμα Ζακυνθίων έχει την Μπόχαλη, έχει το Γαϊτάνι, έχει ναι. το Αργάσι, έχει το Βασιλικό, έχει το Ρόιδο.
0: Ποιο, τι από αυτά είναι χωρισμένο? Πρέπει να δει ο νομοθέτης για ποια περιοχή. Ναι.
1: Για πείτε μου κι εσείς.
0: Γιατί έτσι όπως είναι, δηλαδή το Ρόιδο, ο
1: Βασιλικός. Και για να το κάνω και ακόμα και πιο ιδιαίτερο, η μαγευτική κοινότητα Μπόχαλης, για παράδειγμα, έχει μια ιδιαιτερότητα, έχει την ιστορικότητά της και την τούρλα του βουνού, του κάστρου.
0: Ναι.
1: Και έχει όμως και τα πέριξ αυτή του ακροτηρίου, του κηδονίου και γύρω-γύρω.
0: Ναι.
1: Μπορούμε να τη βάλουμε σε ένα κανονισμό ότι είναι αυτή, ότι είναι κορεσμένο παράδειγμα, ή είναι κορεσμένη όλη η κοινότητα, για παράδειγμα.
0: Αυτό δεν έχει ξεκαθαριστεί. Πώς θα το ξεκαθαρίσει ο νομοθέτης?
1: Ναι, στην κοινότητα, την επίσημα για αυτή κοινότητα Γαϊτανίου,
0: ναι.
1: υπάρχει ο κάμπος, ο οποίος μπορεί να μην είναι κορεσμένη τουριστικά, είναι κορεσμένη βιομηχανικά. Έχει τον πιο εμπορικό δρόμο της Ζακύνθου, στον Τουρέικα. Ναι, και έχει κάμπους δίπλα και τα λοιπά και τα λοιπά. Εκεί θα μπορούμε, δηλαδή, αυτό είναι το θέμα. Ο νομοθέτης καλά κάνει και σχεδιάζει κεντρικά. Θα δούμε πώς μπορούμε να είμαστε ευέλικτοι, να μπορούμε να υπάρχει η δυνατότητα, εάν πληρούνται οι προδιαγραφές και όχι χαριστικά. Εάν πληρούνται οι προδιαγραφές, αν υπάρχουν υποδομές, αν υπάρχουν δρόμοι, αν υπάρχουν δίκτυα, να γίνονται οι επενδύσεις και η χωροθέτηση τέτοιων είδους επενδύσεων, όχι μόνο τουριστικών και μηχανικών, αυτά, όπου εκεί δύνατε να γίνονται.
0: Να.
1: Καταλάβατε, Μάλιστα. αυτό θα μας απασχολήσει, θεωρώ εγώ. Δεν σας κρύβω ότι από την παρουσίαση η κυρία Κεφαλογιάννη, λόγω του ότι είναι και υπουργός τουρισμού, άφησε κάποια υπονοούμενα και προς αυτό το πεδίο, και θα σταθώ μόνο στη φράση που είπε ότι είναι όλα υπό διαβούλευση και είναι όλα συζητήσιμα. Βέβαια, τι διαβούλευση να είναι όταν στις 26-27 Μαΐου θα πρέπει να κλείσει αυτό.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει λοιπόν αυτό που υπάρχει διάθεση να είναι σε διαβούλευση κάποια πράγματα να ενσωματωθεί και στην νομοθεσία.
0: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω, εχθές που μιλήσαμε για να κανονίσουμε το ραντεβού για σήμερα, είσαστε στην περιοχή εκεί που θα περάσει ο κεντρικός αγωγός.
1: Που θα γίνει,
0: ναι.
1: Είμαστε στην περιοχή του πλάνου
0: ναι.
1: και στο σημείο του κεντρικού αντλιοστασίου και λίγο πιο πριν και λίγο μετά, που έχουμε το εντέλεσθε του κυρίου Εισαγγελέα για να αποκαταστήσουμε την αστοχία που έχει υπάρξει εκεί στο υλικό, έτσι ώστε να μην ξαναυπάρξει πλημμύρα.
0: Μάλιστα.
1: Και από τη μία μεριά, και από την άλλη έχουμε και την εγκεκριμένη μελέτη και ψηφισμένη από το Διοικητικό Συμβούλιο των επεμβάσεων που πρέπει να γίνουν στην ευρύτερη περιοχή του πλάνου Θρακίου και γενικά εκεί στην παραλιακή ζώνη της περιοχής του Αρκαδίων, έτσι ώστε να συνεχίσουμε και την επόμενη μέρα λειτουργίας των δικτύων της αποκέντρωσης.
0: Έχουν ξεκινήσει εκεί οι επεμβάσεις?
1: Εάν δεν αστοχήσουμε χρονικά σε κάποιους στο συντονισμό των υπηρεσιών, αύριο θα στήσουμε το εργοτάξιο της περιοχής που πρέπει να γίνει η διευθέτηση.
0: Ωραία κύριε Γκλαβά, να σας ευχαριστήσουμε, να αφήσουμε στη δουλειά σας, είστε εκεί στην πολεοδομία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ήρθα και εγώ μία και μου το λέτε, να δηλώσω και εγώ την αίτηση εποχικότητας για τα δημοτικά μου τέλη.
0: Ωραία.
1: Να την επικαιροποιήσω και μία και το λέμε από το ραδιόφωνο σας, θα πρέπει να πω σε όλους τους επιχειρηματίες ότι δεν αρκεί η αίτηση που είχαμε κάνει πέρυσι. Γιατί έχει αλλάξει η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, πήραμε καινούργια. Οπότε θέλει νέα αίτηση με επικαιροποίηση των στοιχείων.
0: Ωραία, για αυτούς που μας ακούνε.
1: Για να μην έχουν στενοχώρηση και παρακολουθήσει.
0: Ναι, θα πρέπει να έρθουν να κάνουν νέα αίτηση. Ωραία, μάλιστα.
1: Έτσι ακριβώς. Τουλάχιστον στο Σύλλογο Ξενοδόχων την έχουμε κοινοποιήσει σε όλους.
0: Ναι. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας, καλή συνέχεια. Πρίσμα 90 και 2.

Λοιπόν, πάμε να δούμε μία άλλη είδηση σχετικά με τον Χανταϊό στο Κρουαζερόπλιο. Έγινε λάθος διάγνωση σε μία γαλίδα επιβάτης και αυτή την ώρα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο της Γαλίδας. Όλα αυτά τα στοιχεία τα δήλωσε η Υπουργός Υγείας της Γαλλίας, Στεφανή Ρίστ. Η κατάσταση της γυναίκας επιδεινώθηκε ραγδαία. Νόμιζαν ότι αυτά τα συμπτώματα βαπτίστηκαν ως αγχώδης νόσος όταν βγήκε από το Κρουαζιερόπλιο και τώρα δίνει τη ζωή της σε νοσοκομείο του Παρισιού, όπου βρέθηκε θετική στο Χανταϊό και επιδεινώθηκε η κατάστασή της. Αυτά λοιπόν για μία λάθος διάγνωση που έγινε όταν την εξέτασαν πάνω στο πλοίο και την διαβεβαίωσαν ότι δεν έχει χανταϊό, παρά όλα αυτά τα συμπτώματα οφείλεται σε κρίση άγχους εξαιτίας της κατάστασης που είχε δημιουργηθεί μέσα στο Κρουαζιερόπλιο. Όταν βγήκε η γυναίκα, αποβιβάστηκε και γύρισε στη χώρα της, εκδηλώθηκαν τα συμπτώματα και τώρα νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση σε νοσοκομείο της Γαλλίας.

0: 92.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Super Mario Galaxy!
3: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
4: Ήρθατε!
5: Λοιπόν, ποιος ο Λίνας χάλασε?
3: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
6: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
7: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
8: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
9: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.

Πάμε παρακάτω. Φτάσαμε ήδη στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Να δούμε κάποιες ειδήσεις που αφορούν το Reality Survivor. Σοκ έχει προκαλέσει ο σοβαρός τραυματισμός του παίκτη. Νομίζω ήταν ο πιο μικρός σε ηλικία παίκτης, ένα παιδί μιας πολυμελούς οικογένειας. Ακροτηριάστηκε το αριστερό του πόδι από το γόνατο και κάτω και έχει τραυματιστεί στο άλλο, στον αστράγαλο. Μία είδηση που προκάλεσε σοκ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που διαβάζουμε από την αρχή, ήταν κατανοητό ότι ήταν ένας σοβαρός τραυματισμός και μία δύσκολη κατάσταση. Ο παίκτης είχε βγει για ψαροντούφεκο όταν ένα τουριστικό σκάφος κατά λάθος πέρασε από πάνω του. Η κατάσταση του παίκτη είναι πάρα πολύ σοβαρή, αλλά ευτυχώς σύμφωνα με τις πληροφορίες μέχρι τώρα δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του, ενώ η μητέρα του μίλησε για τον βαρύτατο τραυματισμό του παιδιού της, όπως και ο πατέρας του νεαρού, και όπως είπαν, ο γιος τους έχει υποστεί ακροτηριασμό από το γόνατο και κάτω στο ένα πόδι, ενώ έχει τραυματιστεί σοβαρά και στον αστράγαλο στο άλλο του πόδι. Αυτό τώρα που επισημαίνουν οι δύο γονείς είναι ότι ο νεαρός είχε πάρει κανονικά τα μέτρα που απαιτούνται, δηλαδή οι γονείς λένε ότι είχε σημαδούρα, άλλο ρεπορτάζ λέει ότι δεν είχε σημαδούρα, δεν ήταν μόνος του αλλά με έναν άλλον συμπαίκτη. Πήγε ένα σκάφος, τον χτύπησαν, πανικοβλήθηκαν όλοι, έτρεξαν εκεί οι παίκτες του τουρκικού Survivor που γυρίζεται στην ίδια περιοχή, λίγα μέτρα πιο κάτω κατάλαβαν ότι κάτι πάρα πολύ σοβαρό συνέβη, του έδωσαν τις πρώτες βοήθειες, ενώ ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος ενημέρωσε ότι εξαιτίας της κατάστασής του που είναι πάρα πολύ σοβαρή, ο παίκτης δεν μπορεί να διακομιστεί για την ώρα τουλάχιστον στην Ελλάδα. Έχει ζητήσει ο Υπουργός να του κάνουν ενημέρωση και όταν καταστεί αυτό δυνατό, δηλαδή η μεταφορά του στην Ελλάδα, θα επιστρέψει γρήγορα. Η κατάστασή του πάντως είναι σοβαρή, όμως έχει περάσει το πρώτο 24ωρο και για την ώρα δεν διατρέχει λόγω η υγεία του, όμως ο τραυματισμός που έχει υποστεί είναι πάρα πολύ σοβαρός.

Μένουμε λίγο στο θέμα, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές και το ψυχολογικό βάρος πλέον είναι πάρα πολύ σοβαρό στον Άγιο Δομήνικο. Μετά λοιπόν τις σοκαριστικές διαστάσεις που πήρε το ατύχημα του νεαρού Σταύρου Φλόρου, ο Σκάι πήρε την σωστή και σύμφωνα με το ρεπορτάζ ανθρώπινη απόφαση, βάζοντας οριστικό τέλος στο φετινό Survivor. Οι παίκτες, όντως σε κατάσταση σοκ, μαζεύουν ήδη τα πράγματά τους για να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Όπως όμως τα όσα εξελίχθηκαν εκείνη τη στιγμή είναι ανατριχιαστικά, όπως έγινε γνωστό, ο άλλος παίκτης, Μάνος Μαλιαρός, που βρισκόταν μαζί του και τον έβγαλε από τη θάλασσα, δεν άντεξε το θέαμα και τις σκληρές εικόνες διάσωσης. Ο παίκτης υπέστη νευρικό κλονισμό και οδηγήθηκε στο νοσοκομείο, όπου του χορηγούνται ηρεμιστικά, ενώ την ίδια ώρα και οι υπόλοιποι παίκτες αλλά και ο παρουσιαστής, ο Γιώργος Λιανός, κατέρευσαν όλοι και είναι σε πάρα πολύ δύσκολη και άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Έτσι όπως είναι αναμενόμενο, δεν μπορεί να συνεχιστεί το παιχνίδι.

Λοιπόν, να δούμε τις εκδηλώσεις που θα γίνουν για τον εορτασμό της Ένωσης των Επτανήσων με την μητέρα Ελλάδα την 5η 21 Μαΐου. 10:30 θα γίνει η επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό της Αναλήψεως. 11 η ώρα επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Ιερό των Πεσόντων. Και 11:30 στο χώρο μπροστά από την περιφέρεια θα πραγματοποιηθεί παρέλαση των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ενώ 1 η ώρα θα έχουμε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφανιών στο μνημείο του Γιάννη Κλαβδιανού στο παλιό δημοτικό σχολείο Φιολιτίου. Ενώ στις 9 η ώρα, στις 7 η ώρα το απόγευμα, απόδοση φόρου τιμή στο ενετικό κάστρο της πόλης στα Ακελιά των Φυλακών θα τελεστεί τρισάργιο με τη δύση του ηλίου θα γίνει υποστολή της σημαίας. Αυτά λοιπόν με τους επίσημους εορτασμούς της Ένωσης των Επτανήσων με τη μητέρα Ελλάδα την 5η 21 Μαΐου.

φτάσαμε, κυρίες και κύριοι, σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής μας και σήμερα θα δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις από το, όχι από τοπική επικαιρότητα, από τη χώρα μας. Πάμε να δούμε τι δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας για το ντρόουν που βρέθηκε στην Λευκάδα. Ανακοίνωσε ότι το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα είναι ουκρανικό. Δήλωσε ότι η παρουσία του επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης χαρακτήρισε την εξέλιξη ιδιαίτερα σοβαρή και προανήγγειλε αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης μετά βέβαια από την ολοκλήρωση της έρευνας. Δηλαδή έχει ξεκαθαριστεί ότι αυτό το ντρόουν είναι ουκρανικό, όμως από πού ήρθε? Ήρθε πάνω από την Αλβανία, όπως λέγεται, κάτω από την Λιβύη, από κάποια άλλη περιοχή της χώρας. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα και μάλιστα, όπως είπε και ο κύριος Δένδιας, θα ενημερώσει τους συναδέλφους του παρουσία μέσω βιντεοκλήσης του Ουκρανού Υπουργού Άμυνας για τα δεδομένα σχετικά με αυτό το ντρόν που ψαρέψαμε συσσαγωγικά στην Ελλάδα, το οποίο είναι ουκρανικό, και ξανατόνισε ότι το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό.

Πάμε να δούμε μια ευχάριστη είδηση για αγροτοκτηνοτρόφους. Η ΑΔΕΣ σχεδιάζει πληρωμές άνω των 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ σε περίπου 600.000 αγρότες και κτηνοτρόφους εντός του 2026. Τον Μάιο και τον Ιούνιο θα καταβληθούν συνολικά 807 εκατομμύρια ευρώ σε περίπου 618.000 δικαιούχους για διάφορες ενισχύσεις, ενώ το πρώτο εξάμηνο κλείνει με 1,65 δισεκατομμύρια ευρώ. Η ΑΔΕ υιοθετεί την λογική «ελέγχουμε και πληρώνουμε», με τους ελέγχους να συνεχίζονται κανονικά και μετά την καταβολή των ενισχύσεων, ενώ οι ανακτήσεις θα συμψηφίζονται με μελλοντικές πληρωμές. Τώρα, αναπτύσσεται το νέο Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, είναι το σύστημα ΜΙΔΑ, για πλήρη γεωχωρική εικόνα των αγροτικών εκτάσεων, αξιοποιώντας και δορυφορικά δεδομένα, αλλά και την τεχνητή νοημοσύνη. Και η ΑΔΕ εφαρμόζει τον νόμο και αναμένει την ολοκλήρωση της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τυχόν πειθαρχικές και άλλες έτσι ενέργειες σχετικά με υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξεκινούν λοιπόν οι πληρωμές σε 600.000 αγρότες και κτηνοτρόφους εντός του 2026. Πραγματικά είχαν καθυστερήσει έτσι οι πληρωμές και υπήρχε έτσι μια έντονη ανησυχία μεταξύ των αγροτών και των κτηνοτρόφων, οι οποίοι δεν είχαν κανένα πρόβλημα με τους ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ και περίμεναν να πάρουν τα χρήματά τους για να προχωρήσουν περαιτέρω τις επιχειρήσεις τους.

5 λεπτά πριν τις 2, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής μας. Θα τα ξαναπούμε αύριο. 12 η ώρα το μεσημέρι, 12 με 2 είναι εκπομπή μας. 8 η ώρα ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος θα είναι μαζί σας. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα, να προσέχετε τους εαυτούς σας και τις οικογένειές σας. Γεια σας.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας, πηγή ακεραιότητας, γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Υφαντή πάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάθη πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλάδιο που κυκλοφορεί. Plesas The Market. Μια φορά φίλη, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Stop! Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
3: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Δινοσαύρους. Δινόσαυροι, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Δινοσαύρους. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
5: Εμάς βίγκαν.
6: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Do you know what I'm after?
2: You want to be the biggest star in the world.
3: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8.
4: Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
9: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι.
10: Είσαι ηλίθια.
11: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
9: Άσε μας, ένουπα.
10: Πως είσαι έτσι, ρε.
11: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
12: Σε λιώνω με μια μπουνιά.
13: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
14: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: απαντήσει και αρκετά ανεξάρτητη, είπα Κίντα Γκαλιέγο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
1: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό, παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

0: Ρίσμα 90 και 2.
1: Stop! Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
2: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Δινοσαύρους. Δινόσαυροι, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Δινοσαύρους. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
4: Εμάς βίγκαν.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ήρθαν τα μπλε βράδια με μάτια ξανά άδεια. Κι απόψε εγώ ξεναγός μου γυρνώ

0: Χρίσμα 90 και 2.
1: Do you know what I'm after?
2: You want to be the biggest star in the world.
3: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8. Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
4: Magic. Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Super Mario Galaxy!
2: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Ήρθατε!
4: Λοιπόν, ποιος ο Λίνας χάλασε?
2: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Prada 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Prada 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

έρχεται πάντα στη ζωή. Η δύσκολη εκείνη στιγμή που γυρνάς ένα πρωί και βρίσκεις την πόρτα κλειστή.

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα.

away. If you go away. If you go away.

0: Χρίσμα 92.
1: Do you know what I'm after?
2: You want to be the biggest star in the world.
3: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8.
4: Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
5: Άσε μαζένουπα.
6: Πως είσαι έτσι ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
11: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
12: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
13: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Πρίσμα 92.
1: Super Mario Galaxy!
2: Super Mario Galaxy, η ταινία.
3: Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
4: Ήρθατε!
5: Λοιπόν, ποιος σωλήνας χάλασε?
3: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
6: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4. I'm feeling fab, I'm feeling free,
1: I feel exceptional. Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

Έπιασε βροχή, έπιασε βροχή. Κι ο πόνος δίχτυα πλέκει άγρια φυλακή.

έπιασε βροχή, έπιασε βροχή. Και χαμηλώσανε τα φώτα της γιορτής. Αρχή και τέλος μιας αγάπης μυστικής που δε σου άξιζε να ζεις.

0: Χρίσμα 90 και 2.
1: Stop! Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
2: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Δινοσαύρους. Δινόσαυροι, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Δινοσαύρους. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
4: Εμάς βίγκαν.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Do you know what I'm after?
2: You want to be the biggest star in the world?
3: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8. Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις